0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι, ερχόμαστε φορτσάτη. Η επιστροφή μετά το καλοκαίρι, συνήθως ξέρετε, τώρα είναι ένα ψυχολογικό ντεζαβαντάζ όλο αυτό. Αλλά εμείς το του πάρουμε και με χαμόγελο ξεκινάμε και την εβδομάδα και την επιστροφή στον εργασιακό χώρο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, η φωνή της Ελλάδας, ένα σταθμός με πολύ μεγάλη ιστορία. Και βέβαια, εντάξει, γυρίσαμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ, αλλά το μυαλό μας είναι σε όλα τα όμορφα που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι εικόνες οι οποίες μένουν, άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάς, αποκτάς έτσι συναισθήματα αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους και προχωράς στη ζωή σου και μένει αυτό το αποτύπωμα και συνεχίζεις, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ και είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό και μου αρέσει να πηγαίνω σε ξεχωριστά και διαφορετικά μέρη κάθε φορά και να συναντάω ανθρώπους, τόπους, ιστορίες. Σήμερα λοιπόν νοερά θα ταξιδέψουμε και θα πάμε σε ένα πανέμορφο νησί. Δεν το γνώριζα μέχρι φέτος, μόνο από ακούσματα, μόνο ακούσματα και ιστορίας, γιατί έχει βαριά ιστορία το νησί αυτό. Και είχα την ευκαιρία φέτος να πάω από κοντά, να το δω, να το ζήσω μαζί με το καμάρι μου, το μικρό μου γιο, τον Οδυσσέα, και να περάσουμε υπέροχα μαζί με υπέροχους ανθρώπους που συναντήσαμε εκεί. Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική γραμμή, έχουμε μάλλον, γιατί είναι ομαδική πάντα η δουλειά. Δεν ωραίο να μιλάμε σε πρώτο πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν εδώ η παρέα μας που είμαστε εγώ και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και όλη η Ώρα Ελλάδας, η εκπομπή. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο της Ανάφης. Εκεί αυτός είναι ο τόπος για τον οποίο μιλάμε. Ανάφιε, μαγικός τόπος, ονειρικός τόπος, αλλά και ιστορικός τόπος. Ο Ιάκωβος Δρούσος, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος, είναι από το 1998. Πόσο βγαίνει τώρα αυτό, 98, 28 χρόνια. Ναι, 28 χρόνια επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό σημαίνει πολλά, γιατί προφανώς ο κόσμος εκεί εκτιμά την προσπάθεια και τη δουλειά που γίνεται. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Ανάφη.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλάμε στον Ενικό, είναι η εκπομπή, είναι δικιά μας, οπότε θα μου κάνεις αυτή τη χάρη, Ιάκωβε, να μιλάμε στον Ενικό, αφού έχουμε γνωριστεί κιόλας, για να πούμε διάφορα πραγματάκια για το νησί. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος της σημερινής μας επικοινωνίας είναι και πολύ σημαντικός, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το νησί, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, εννοείται ότι μιλάμε στον Ενικό. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σε γνώρισα και εγώ σε παρακολουθήσα για πολλούς και διάφορους λόγους τους οποίους γνωρίζεις. Ναι, είναι μια μέρα, γιορτή για το νησί μας, μια μεγάλη μέρα για την Ανάφη. Γιορτάζει η Παναγία Καλαμιώτησα, είναι μια γιορτάζει το νησί μας, είναι παραμονή σήμερα. Πολλοίς κόσμος επισκέπτεται το νησί μας, πάρα πολλοίς κόσμος. Νομίζω το είδες και εσύ, το έχεις ζήσει. Η Παναγία Καλαμιώτησα είναι χτισμένη στο μεγαλύτερο βράχο στη Μεσόγειο, το ψηλότερο βράχο στη Μεσόγειο, το μεγαλύτερο μονόλιθο σε όγκο, σε ύψος που υπάρχει στη Μεσόγειο. Έχει ξεκινήσει από χθες, πήγε εικόνα, έγινε λιτανία, ο κόσμος έμεινε πάνω, κατέβηκε χθες και σήμερα το απόγευμα ξεκινάει ο Εσπερινός και αύριο συνεχίζεται με τη λειτουργία αύριο το πρωί. Είναι κάτι που το περιμένουμε κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνω, γιορτάζει το νησί μας, είναι η προστάτηδα του νησιού μας και είναι έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο για τον τόπο μας.
0: Έρχεται και πολλοί κόσμος εκτός Ανάφης, δηλαδή ταξιδεύει κόσμος από όλη την Ελλάδα και η σημασία της Παναγίας αυτής, δηλαδή στο πλαίσιο το θρησκευτικό, το καθαρά θρησκευτικό, πόσο σημαντική είναι για τους πιστούς?
1: Ναι, έρχεται κόσμος. Δεν είναι, να ξέρετε κάτι, δεν το γνωρίζουν και πάρα πολύ εκτός επαρχίας, θα έλεγα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πια το έχουν μάθει. Έρχεται πάρα πολύ κόσμος από Σαντορίνη. Πάρα πολύ πιστοί από Σαντορίνη. Πάρα πολύ, μα όταν είμαι πολύ, μιλάμε για πολλοί κόσμος. Ναι, και σήμερα και αύριο το πρωί θα έρθει, βέβαια, γιατί έχουμε, δεν έχουμε και την πολυτέλεια να έχουμε και κάθε μέρα πλοία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα έρθει αύριο το πρωί. Βέβαια, όσο για το θρησκευτικό κομμάτι που μου λες, Νίκο μου, ναι, εντάξει. Εμείς, να ξέρετε κάτι, κάποια νησάκια σε την Ανάφη και κάποια άλλα μέρη τα οποία είναι ειδικά το χειμώνα δύσκολο, ξέρετε, ο κόσμος στηρίζει, θα έλεγα, πολλά πράγματα πάνω στην πίστη και πάνω στην Παναγία. Λοιπόν, είναι αυτό που είμαστε κι εμείς.
0: Ωραία. Το πιο κοντινό νησί, βέβαια, είναι η Σαντορίνη, έτσι. Βρίσκεται η Ανάφη ανατολικά της Σαντορίνης. Βέβαια, δεν είναι, είπες και εσύ, δεν υπάρχει πολυτέλεια να υπάρχει καράβι κάθε μέρα. Και θέλω να δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το συζητάμε. Ξέρεις τώρα, όταν έρχεται κάποιος για καλοκαίρι, τι ωραία ξεγνιασιά, περπατάει ξυπόλυτος με τα σορτσάκια του χωρίς μπλούζα, αυτά υπέροχα είναι. Αλλά όταν πλακώνει λίγο ο χειμώνας και οι δυσκολίες της καθημερινότητας και οι δυσκολίες όχι μόνο της απόστασης, αλλά και το πώς είναι διαμορφωμένος ένας συγκεκριμένος τόπος, ένα νησί, ένας βράχος ενδεχομένως, όπως μπορεί να τον χαρακτηρίσει ο καθένας, μέσα στο Αιγαίο. Αυτό λίγο θέλω να πιάσουμε, το κομμάτι των δυσκολιών, πέρα από το 1, 1,5, 2 μήνες που σειραίει κόσμος για να περάσει όμορφα το καλοκαίρι εκεί.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο. Απόλυτα. Σε ό,τι είπες, τα είπες, τα έχεις πει όλα. Να ξέρετε κάτι, και εγώ πολλές φορές το καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ας πούμε, σε κάποιες αντιπαραθέσεις, για το λόγο αυτό που είπες, ότι η Ανάφη και πάρα πολλά νησιά, βέβαια, του ελληνικού δικού μας, δεν είναι το χαχαχά του καλοκαιριού, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και λίγο Σεπτέμβριος, και λίγο Ιούνιος. Για να μπορέσει κάποιος επισκέπτης να έρθει σε αυτά τα νησάκια, σαν το δικό μας που εμείς έχουμε, δεν θα πω την ατυχία, είμαστε το τελευταίο νησί των Κυκλάδων και ξέρετε, η πρόσβαση για τα πλοία είναι λίγο δύσκολο, γιατί του χαλάει το δρομολόγιο, δεν παίρνει κάποιο πλοίο για να έρθει ένα πλοίο από τη Σαντορίνη. Ανάφη πρέπει να κάνει, για να έρθει να γυρίσει γύρω στις 4 ώρες, είναι μεγάλο το διάστημα. Ναι, δεν είμαστε μόνο το καλοκαίρι. Αυτό προσπαθώ να του εξηγήσω και εγώ, ότι για να υπάρχει το καλοκαίρι, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν εδώ το χειμώνα. Εντάξει, εδώ πέρα το χειμώνα, ο χειμώνα δεν είναι εύκολο, γιατί πραγματικά πρέπει να κάνει στο σταυρό σου, μη σου πείσει κάτι ειδικά βράδυ. Και με κακοκαιρίες μου 8 και 9 και ένα χειμώνα δύσκολο φέτος. Ένα ίσως εγώ. Είμαι εξαιρετικό, δεν έχω ζήσει τέτοιο χειμώνα, δεν έχω ξαναδεί, γιατί δεν έχω φύγει ποτέ από νησί. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δύσκολο χειμώνα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά όταν υπάρχουν παιδάκια, όταν υπάρχουν ελίπες, όταν είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, βέβαια, το έχουμε μάθει και προσπαθούμε να επιβιώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εντάξει, βοηθάει και η πολιτεία τελευταία χρόνια, υπάρχει δυνατότητα. Αν τύχει κάτι έκτακτο, η δυνατότητα του ελικοπτέρου, αλλά και αυτό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες σε μια χώρα.
0: Ναι, ναι, άμα θα μπορέσει να πετάξει, να προσγειωθεί κλπ. Πόσο κόσμο έχει το χειμώνα, τους δύσκολους μήνες, η Ανάφη?
1: Το χειμώνα εκεί είμαστε για τους 220 με 250. Εκεί είμαστε, νομίζω το πιο πολύ είναι το 220, και από 200 με 220 εκεί είναι που κυμαίνεται. Και εκεί ένα άλλο θέμα που πραγματικά πρέπει να το αναδείξει κάποιος, όχι μόνο για την Ανάφη. Είναι και με το θέμα των καθηγητών. Τώρα, μας πήραν προχθές τηλέφωνο και μας λένε, παιδιά, ερχόμαστε στο νησί σας για τα παιδιά μας να μάθουν 5 γράμματα με 490 ευρώ τώρα το μήνα. Πού θα ζήσει άνθρωπος εδώ τώρα? Κάνουμε μια προσπάθεια μέσα στο Δήμο που μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει, είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτά τα νησάκια.
0: Ναι. Γιατί. Πάμε να το ανοίξουμε λίγο, Ιάκωβε, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το ανοίξουμε. Θα σε ρώταγα έτσι κι αλλιώς λίγο για το κομμάτι, πώς είναι διαχωρισμένος ο πληθυσμός ηλικιακά, δηλαδή πώς είναι οι μεγαλύτεροι, πώς είναι, ας πούμε, η μεσαία ηλικία και πώς είναι τα πιτσιρίκια και πώς λειτουργεί το σχολικό σύστημα, δηλαδή πόσα παιδιά είναι στο σχολείο εκεί, τι τάξεις, και να το πιάσουμε λίγο από την αρχή για να το δούμε και αυτό που λες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Να το δούμε. Ναι. Ηλικιακά. Είχαμε πάρα πολλούς μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, όσο μπορούν να ζήσουν, ζήσανε. Έχει ανατωθεί ο πληθυσμός, γιατί οι ηλικίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Η ηλικία που είναι γύρω στα 50, και τα κύρια γύρω στα 400 χρόνια, και 45-50 είναι η μέσο όρο της ηλικίας. Υπάρχουν παιδάκια, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια έχουμε κρατήσει οικογένειες. Έχουν γεννηθεί και καμία δεκαετία νέα παιδάκια, έρχονται κι άλλα από τη γνωρίζω. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να μπορέσουμε να κρατήσουμε, γιατί ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες τις προηγούμενες, ο κόσμος έφυγε τα νησιά, δεν καθόταν. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος επιστρέφει. Αυτό είναι σιγά σιγά, αλλά επιστρέφει. Ναι. Η ανάφη έχει δουλειά και νομίζω το είδες και εσύ, έχει δουλειά για όλους. Στη γεωλεξία αυτό που λέω. Μόνο ο Τεμπέλης δεν έχει δουλειά εδώ. Πραγματικά, αν θέλει κάποιος να δουλέψει, δεν θα σταματήσει να δουλεύει όλο τον χρόνο.
0: Τι είδους δουλειές είναι αυτές, Ιάκωβε? Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πιάσει δουλειές έτσι, μερεμέτια, ξέρεις, οικοδομή? Τι δουλειές είναι αυτές που προσφέρει?
1: Να πω ότι μόνο στο Δήμο δουλεύουν πάνω από 10 οικογένειες, 12 οικογένειες. Μόνο στο Δήμο. Δεν υπάρχει, να ξέρετε κάτι, να ψάξει να βρει ένα εργάτη αυτή τη στιγμή, να πει ότι θέλω κάποιον να πάει να δουλέψει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Το νησί πάσχει από χέρια στη γυρολεξία. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι. Και να ξέρετε κάτι, και τα μεροκάματα δεν είναι εδώ περοκάματα του 50. Το ξέρετε, έτσι.
0: Ναι, άμα υπάρχει ζήτηση, ναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν κάποιο πραγματικά θέλει να δουλέψει, το νησί προσφέρεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δωμάτια και να μπορέσει να μείνει κάποιο, γιατί εκεί είναι που ξεφεύγει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, με ρώτησε για το σχολείο.
0: Ναι.
1: Το σχολείο. Έχουμε ένα καταπληκτικό συγκρότημα, είναι γυμνάσιο, δημοτικό, διπιαγωγείο, λύκειο. Καλύπτει τα πάντα, πολλοί καθηγητές, πολλές φορές είχαμε περισσότεροι καθηγητές από ό,τι είχαμε παιδιά. Έχουμε κάποιες ελλείψεις τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι ένας μαθηματικός, να λείπει ένας γυμναστής, να λείπει ένα φυσικός. Καμιά φορά υπήρχαν κάποια κενά. Αλλά
0: εδώ γίνονται και στην Αθήνα αυτά, ναι.
1: Ναι, συμπληρώνονται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με ελλείψεις καθηγητών. Όχι. Και μάλιστα τα παιδιά μας, εγώ σας έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ δεν πάνε σχολείο, πάνε φροντιστήριο. Έτσι. Όταν υπάρχει ένας μαθητής και ένας καθηγητής, μη τι άλλο, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να το βοηθήσει πολύ περισσότερο από ένα πολύ μεγάλο σχολείο.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που είπες βέβαια με το οικονομικό σκέλος της ιστορίας, για να έρθει κάποιος καθηγητής, προφανώς ή δάσκαλος, για να έρθει εκτός ανάφης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το δέλεαρ ότι θα ζήσει κάπως ανθρώπινα, όχι να μην μπορεί καν να βγάλει και να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο και νομίζω ότι η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να ασχοληθούν σοβαρά, γιατί τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν έχει την ίδια ανάγκη ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής στην Αθήνα που μπορεί να βρίσκεται 5 και 10 λεπτά από το σπίτι του με έναν συνάδελφό του ή συναδέλφισά του, οι οποίοι θα πρέπει να πάνε σε ένα νησί απομακρυσμένο, με τις δυσκολίες που θα περνούν σε όλο το κομμάτι και της απόστασης από τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένα πολύ λεπτό θέμα που νομίζω ότι πρέπει να γίνει διαχείριση ξεχωριστή και ειδική για αυτό το θέμα.
1: Νίκο μου, θα πρέπει να δει η πολιτεία πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Εμείς σαν ανάφη, ξέρεις, εγώ είπες ότι ασχολούμαι από το 98, δεν ασχολούμαι από το 98. Ασχολούμαι 43 χρόνια κλείνω φέτος. Συνεχόμενο. Ήταν σαν δήμος το 98, πριν ο πρόεδρος και πάει λέγοντας. Είμαι συνεχόμενος 400 χρόνια στο Δήμο. Δήμος μετά το 98, πριν ήταν η κοινότητα, ήταν αλλιώς. Η πολιτεία λοιπόν λέει ότι δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και λέει ότι σας δίνω τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε εσείς σαν Δήμους, να βοηθήσετε μάλλον σε να δώνετε βοήθημα νόμιμα στους καθηγητές και στους δασκάλους. Το θέμα είναι ότι εμείς από την πρώτη χρονιά που δεν είναι και πολλά τα χρόνια, πριν τρία χρόνια το έχουμε ξεκινήσει αυτό, που μας δίνανε νόμιμα τη δυνατότητα, έτσι, να δώσουμε κάποια χρήματα, έχουμε κάνει 500 έγγραφα. Λοιπόν, τους λέω, δεν είναι το να βγαίνει η πολιτεία και να λέει δώστε χρήματα. Ναι, όχι, να τα δώσουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που μας τα δίνουν. Το θέμα είναι από πού θα τα δώσεις.
0: Ναι, γιατί άμα τα δώσει αυτά.
1: Η πολιτεία σε ένα δήμο σαν τη Ανάφη.
0: Ναι, θα κόψει από κάπου αλλού δηλαδή, έτσι, αναγκαστικά.
1: Με ένα προπολογισμό το οποίο πρέπει να λειτουργήσει, γιατί έχουμε θεομηνίες, έχουμε πράγματα, δρόμοι, έχουμε ζημίες, έχουμε μισθοδοσίες, έχουμε και έρχεται και σου λέει βοήθεια και του καθηγητέ. Ναι, μα βεβαίω αυτό έλειπε. Ή λοιπόν η πολιτεία έπρεπε να έχει προβλέψει τόσα και τόσα χρήματα δίνονται σε κάποια νησιά, σε κάποια Ανάφη, σε κάποιου ορεινού τρόπου, σε κάποια. Νησιά τα οποία δεν είμαστε Σαντορίνη, δεν είμαστε Νάξο, δεν είμαστε Τσαργοπάρο. έτσι. Θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από όλους τους υπουργούς. Να βγει ένα κονδύλι και να δώσει σε ένα πίδεμος ανθρώπου, ξέρω εγώ, ένα αλφα ποσό, να μην πω το ανανούμερο γιατί δεν είναι σωστό, που να μπορούν να επιβιώσουν. 490 ευρώ μου πήρε μια κοπέλα χτες και μου λέει: έρχεται, θα έρθει με τον πατέρα τη εδώ πέρα και τράπηκα πραγματικά. Όταν είναι 300 ευρώ τώρα, 300 ευρώ το φθηνότερο νίκη, 250 θα πω εγώ γιατί κάνουμε σε ένα δωμάτιο. Μα πώς θα έρθει αυτό το παιδί, τα τρώλα αυτή με το.
0: Ναι. Και για ποιο λόγο να έρθει εκεί, δηλαδή, όση θέληση και να έχει. Και ακόμα και αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φύγει από το κέντρο, δεν του αρέσει η ζωή εδώ κλπ. Θέλει να ζήσει λίγο διαφορετικά και ξεχωριστά. Ακόμα και αν έχει αυτή την θέληση, είναι τόσο δύσκολες συνθήκες που περιγράφεις, που δεν μπορεί έτσι να ταλαιπωρηθεί για ποιο λόγο.
1: Είναι και η ακρίβεια, Νίκο μου, το οποίο είτε μας αρέσει, γιατί εγώ έχω κατάστημα και το ξέρεις, ότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Είναι πολύ ακριβά τα μεταφορικά. Δεν θα πάει να πάρεις το νεκταρίνι που λέγω καλοκαιρινό, όπως θα έπαιρνε στην Αθήνα 2,5 ευρώ, δεν θα το πάρεις 3,5. Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι και η ακριβή ζωή, δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι είναι λίγα τα χρήματα σου.
0: Βέβαια. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων, δηλαδή, ή υπάρχουν ελλείψεις κάποια προϊόντα που ενδεχομένως για χύψη λόγους δεν έρχονται στο νησί?
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε. Δεν ξέρω, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Αυτά δεν τα έχουμε λύσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο νησί μας. Mm-hmm. Όχι.
0: Ωραία. Εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση και θέλω να το σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι το νησί δεν έχει φαρμακείο. Αυτό δηλαδή το βρήκα λίγο για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως ασχολήθηκε με θέματα υγείας, λίγο ανησυχητικό και τρομακτικό. Βέβαια, γίνεται η δουλειά από ό,τι βλέπω και άμεσα, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα νομίζω που είναι δυνατόν να υπάρχει μια κοινωνία 250 ανθρώπων που ζουν μόνιμα εκεί και πολύ περισσότερων το καλοκαίρι και τους μήνες μετά το Πάσχα και να μην έχει ένα φαρμακείο εκεί.
1: Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το φαρμακείο λειτουργήσε για 2 χρόνια εδώ. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μετανίκει. Το πρόβλημα είναι με το φαρμακείο, ποιο είναι, ότι δεν μπορεί, πρέπει να φέρει φαρμακοποιό. Έτσι, εννοείται. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να είναι φάρμακα. Το κακό ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ντόπιο. Δεν είναι και κάποιο παιδί που είχε σπουδάσει και γνώριζε από φάρμακα, ήταν φαρμακοποιός, ήταν πολύ εύκολο να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα φαρμακείο και να το λειτουργήσουμε.
0: Αλλά να προσθέσω και εγώ ότι αν υπάρχει το ΔΕΛΕΑΡ από την πολιτεία για ένα νέο φαρμακοποιό που ενδεχομένως να θέλει και αυτός να ξεφύγει από το κέντρο κλπ. Δεν θα ήταν όμορφο να μπορέσει να έρθει να ζήσει εκεί και να μπορεί να τα βγάλει πέρα και να βοηθήσει και την τοπική κοινωνία? Γιατί το να είσαι φαρμακοποιός δεν είναι ένα τυχαίο επάγγελμα. Σίγουρα έχεις μέσα σου μια θέληση, μια αγάπη για τον συνάνθρωπό σου και θες να βοηθήσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει, είναι κάποια πράγματα που πρέπει και εμείς, σαν τοπικοί φορείς, εδώ να τα δούμε. Δεν βγάζω τον εαυτό απ' έξω, παρότι εμείς βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε να ανοίξουμε το φαρμακείο. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια σαν Δήμο να βρούμε ένα οίκημα και νομίζω είμαστε πολύ κοντά. Γιατί έχει ξαναπροκυριχθεί, έχει ανοίξει πάλι η θέση που μπορεί κάποιο να διαπιστεί να πάρει την άδεια του φαρμακείου. Να του βρούμε ένα χώρο, μην και άλλο, να του βρούμε ένα χώρο του όποιο ενδιαφέρεται, να τον παραχωρήσουμε δωρεάν. Μήπως μπορέσουμε να λειτουργήσει κάποιο φαρμακείο, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι με τους ντόπιους. Το πρόβλημα δεν δημιουργείται στους ντόπιους κατοίκους. Όπως το είπες και εσύ, οι ντόποι έχουν βρει τον
0: τρόπο.
1: Και έρχεται η φάρμακα θημερών. Δεν είναι το πρόβλημα οι ντόπιοι. Αλλά ένας επισκέπτης στο νησί μας είναι ένας.
0: Έρχεται ένας καρδιοπαθής και έχει ξεχάσει να πάρει τα χάπια του. Τι κάνει, ας πούμε.
1: Θα σου πω το. Αυτό είναι το.
0: Αυτό είναι το ευκολότερο, έτσι.
1: Εγώ θα σου πω το απλό. Φέτος με όλες αυτές τις ιώσεις. Ήρθαν πάρα πολλοί κόσμοι που είχε μια γρυπούλα, δηλαδή δεν ήταν κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Παίρνει για το κατάστημα και βαρύνει ένα ντεπόνο. Έτσι, ένα ντεπόνο. Δεν υπήρχε να πάει να αγοράσει ένα ντεπόνο. Είναι πρόβλημα. Είναι δηλαδή για κάποιο που τα ακούει, για κάποιου άλλου τόπου, δεν ξέρω τι λέει αυτό τώρα. Κι όμω δεν μπορούσε να βρει ο άνθρωπο ένα ντεπόνο να πάρει ένα χαπακί, γιατί είχε μια δαλάδα και να πει.
0: Ναι, και ξέρει τώρα, ο τουρίστα έρχεται εκεί και είναι ανενημέρωτο σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να φανταστεί δηλαδή ο τουρίστα, ιδιαίτερα και από το εξωτερικό, ότι δεν υπάρχει φαρμακείο στο νησί. Και με το που φτάνει εκεί και λέει, όπα, και τώρα τι κάνουμε, γιατί Θέλω να πω ότι δεν έρχεται προετοιμασμένος να έχει πάρει και μία προμήθεια, ξέρω εγώ, δύο ντεπών. Μπα και του συμβεί τίποτα. Λέει, άμα με πιάσει πονοκέφαλο, θα πάρω και ένα ντεπών. Δηλαδή το βλέπει πολύ πιο εύκολα.
1: Και εμεί θα πρέπει να το δούμε σοβαρά λίγο ακόμα περισσότερο. Θα το βάζουμε και στην σελίδα, γιατί αν του χρόνου δεν γεννήσει να το λύσει. Να πω όταν ο άνθρωπο μπαίνει μέσα να το βλέπει, γιατί πραγματικά θα πρέπει να γνωρίζει ότι στο νησί δεν υπάρχει πραγματικά, πρέπει να το ξέρει.
0: Λοιπόν, Ιάκωβε, θέλω να κάνουμε το εξής, έτσι, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο μόνο με κουβέντα κλπ. Θέλω να πάω να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην Ανάφη από την Κρίστη Στασινοπούλου.
1: Ναι.
0: Και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να συζητήσουμε και για την ιστορία του νησιού, που είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη, μάλιστα.

0: Όμορφα, όμορφα πολύ και όμορφος ήχος. Λοιπόν, είπαμε να πούμε για την ιστορία, αλλά πριν πούμε στα κομμάτια αυτά της ιστορίας, φυσικά προ Χριστού θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι των αργών αυτών, πώς βρέθηκαν και αντάμωσαν με το υπέροχο κυκλαδίτικο νησί της Ανάφης. Θέλω να πούμε λίγο, Ιάκωβε, για το μονόλιθο, γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα, αν ανοίξεις κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο, λένε ότι ο μονόλιθος της Ανάφης είναι ο δεύτερος μετά το Γιβραλτάρ κλπ. Όμως, εσείς που έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο έχετε μετρήσει πιθαμή προς πιθαμή το μέγεθος του μονόλιθου, και είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Γιβραλτάρ, είναι ο μεγαλύτερος δηλαδή στην Μεσόγειο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Να πούμε λίγο για το μονόλιθο.
1: Ναι, είναι... αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο μονόλιθος της Ανάφης, είναι μεγαλύτερος σε ύψος από ότι είναι το Γιβραλτάρ. Είναι δεδομένο πια τώρα. Κάποτε δεν μπορούσαμε το δουν, αλλά τώρα πια είναι πολύ εύκολο και μάλιστα έχουμε κάνει και τις ενέργειες για να μπορέσει να μπει στα site και να φαίνεται ότι πια είναι ο μονόλιθος της Ανάφης είναι μεγαλύτερος.
0: Ναι, και επίσημα, και επίσημα και με τη σφραγίδα. Δηλαδή να μπει και στο βιβλίο Guinness που λέει ο λόγος, γιατί έτσι είναι. Καλά, είναι κάτι εντυπωσιακό όταν πηγαίνεις με το καραβάκι, εκεί η φοβερή βόλτα που γίνεται γύρω από το νησί. Είναι μια εικόνα μαγική, και λες, παρακολουθώντας το μονόλιθο, καλά, δεν τελειώνει, ρε παιδί μου. Πνίγηκα. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Ναι, καλά, θέλω νεράκι. Είναι φοβερό. Σαν εικόνα.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο όταν το πας, ειδικά με είναι μπονάτσα και πας με το... με κάποιο πλοιαράκι να κάνεις το γύρο του νησιού, είναι όντως, η εικόνα είναι απίστευτη, μοναδική. Για να βλέπεις και το μοναστήρι να κρέμεται, γιατί αν πάει λίγο πιο βαθιά το σκάφος βλέπει το μοναστήρι που κρέμεται. Είναι μοναδικό.
0: Καλά, εκεί εγώ το μεταξύ πηγαίνοντας από κάτω σκεφτόμουν, μάλλον λέω, καλά, πώς φτάνουν, πώς ανεβαίνουν εκεί στο μοναστήρι, δηλαδή είναι, φαίνεται πολύ, πολύ μακρινό και έτσι, απίθανο να μπορέσει κάποιος να ανεβεί εκεί και να είναι τόσο ψηλά και να αγναντεύει όλο το Αιγαίο σε ένα μοναστήρι.
1: Είναι μοναδικό όταν πάει κάποιος το πρωί, ξημερώματα, και είναι πριν την ανατολή του ήλιου. Γιατί πραγματικά ο ήλιος σου βγαίνει μέσα στα πόδια. Δηλαδή σου βγαίνει ο ήλιος από κάτω σου. Είσαι ψηλά εσύ και χαμηλά ο ήλιος. είναι πραγματικά, ειδικά όταν έχει ορατότητα, φαίνεται και όταν νησιά. Ακόμα φαίνεται και το Ηράκλειο, φαίνεται η Κρήτη, φαίνεται η Κάρπαθε, Κάτσοβο, η Ζαφοράη. Αυτή πάλι είναι, δηλαδή βλέπεις όλο το Αιγαίο από εκεί πάνω. Όλο.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδικό. Είναι μοναδική εμπειρία, και όποιος έρχεται στο νησί και πραγματικά δεν ανεβεί, εντάξει, θέλει λίγο περπάτημα. Θέλει λίγες αντοχές, γιατί είναι μια μισή ώρα περίπου. Εντάξει, εμείς θα το κάνουμε μια μισή ώρα. Κάποιοι το κάνουν και μία. Είναι οι πιο νέοι, θα είναι πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Το κάνεις και δύο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αν έρθει κάποιο στο νησί, θα πρέπει να το επισκεφτεί. Αν δεν ανέβει στο μονόλιθο, δεν θα μην έρθει στην Ανάφη.
0: Ναι, τώρα με κατηγόρησες με αυτό που είπες, γιατί εγώ δεν το έχω κρατήσει για την επόμενη φορά. Όμως έτσι.
1: Βέβαια, κάτι πρέπει να αφήσουμε για να ξανάρθω.
0: Έτσι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο Ιάσονας που λέτε είχε παντρώσει το πλοίο Αργό με ήρωες αυτούς που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, ανάμεσά τους και ο Ηρακλής. Έτσι, ήθελε να φέρει από την Κολχίδα τον βασιλιά Πελία, ο οποίος ήταν ο σφετεριστής του θρόνου. Ήθελε να μεταφέρει φυσικά το χρυσό μαλλοδέρας και να αναλάβει την βασιλεία ο βασιλιάς Πελίας. Στη διαδρομή όμως οι αργοναύτες, μετά την απόκτηση του χρυσό μαλλοδέρατος, είχαν μεγάλες περιπέτειες. Ξεκίνησαν, πέρασαν το Δούναβι, την Αδριατική, την Τυρινική θάλασσα, φτάνουν στην Κρήτη και από εκεί ξεκινούν για την Ιωλκό. Είναι μεγάλο το σκοτάδι, νύχτα, δεν υπάρχει ούτε ένα φως, οι αργοναύτες ταξιδεύουν απελπισμένοι, δεν ξέρουν πού πηγαίνουν. Κάποια στιγμή, για να μην χαθούν, ζητούν τη βοήθεια του Απόλλωνα, ο οποίος τους φανερώνει το νησί της Ανάφης, λέει τώρα έτσι η ιστορία. Προσορμίζονται εκεί και για να τιμήσουν το Θεό που τους έδειξε το δρόμο και συνάντησαν την Ανάφη, ιδρύουν και το ναό του Απόλλωνα Εγλίτη, από την Έγλη δηλαδή, ότι λάμπει ο Απόλλωνας αυτός, μας έδειξε το φως και οδηγηθήκαμε στην Ανάφη. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, που έζησε από το 295 μέχρι το 210 π.Χ., περιγράφει τη σκηνή του ταξιδιού των αργοναυτών από την Κρήτη και την προσόρμησή του στην Ανάφη με πολύ μεγάλες και γλαφυρές λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην επίσημη σελίδα του Δήμου Ανάφης. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και στο διαδίκτυο σε αυτό το τομέα με πληροφορίες για το νησί. Δηλαδή είναι ένας χάρτης που μπορείς να μάθεις και το κομμάτι της ιστορίας και πώς θα κινηθείς στο νησί.
1: Ναι, τα είπε όλα, Νίκο μου. Τα είπε όλα.
0: Πολυλογό μου φαίνεται.
1: Τα είπε όλα. Εντάξει, αργονάυτες, μύθος, το θέμα ότι εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα. Υπάρχει ο ναός του Απόλλων, ο οποίος χτίστηκε πάνω το ζωοδόχο πηγή στο μοναστήρι. Δεν είναι, ξέρετε, τα παλιά χρόνια είχαν να γεμίζουμε τότε τους ναούς και να στήσουμε εκκλησίες. Βέβαια υπάρχει και το όνομα Ανεφάνη, γιατί το οποίο μας ψιλομπερδεύει λίγο τώρα. Το Ανεφάνη, η Ανάφη το όνομα, υπάρχει το Ανεφάνη. Και δεν ξέρουμε αν αυτό το όνομα της Ανάφης είναι από τους Αργοναύτες, από την στρατεία των Αργοναυτών, ή είναι το Ανεφόφερο, γιατί δεν υπάρχει φύρι στο νησί.
0: Α, ναι. Αυτό δεν το ξέρα. Αυτό δεν το ξέρα.
1: Ναι. Στο νησί μας δεν υπάρχει φύρι. Δεν ζει φύρι στο νησί.
0: Ναι.
1: Ίσως είμαστε από τα λίγα μέρη της Ελλάδος που δεν υπάρχει φύρι.
0: Τζάμπα φοβόμασταν.
1: Το Ανεφόφερος είναι, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα, βέβαια δεν το έχουμε.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έχει καταπληκτικές παραλίες και με δέντρα έτσι και μπορείς καβάτζες που τις λέω εγώ να πας να έχει και σκιά και λοιπά, καθόμασταν εκεί με τον Οδυσσέα, τώρα που είπες για το φίδι δεν το ήξερα και του λέω πρόσεχε γιατί εδώ από πίσω από τα δεντράκια αυτά καμιά υδρογαλιά όλο και θα βγει εδώ πέρα να μας κάνει ζημιά, οπότε τσάμπα ανησυχούσαμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει Ανάφη, δεν ζηφίδι. Έχουν φέρει φίδι, αλλά δεν επιβιώνουν. Δεν ζουν. Μόλις ακουμπήσουν στο έδαφος, εναρκώνονται.
0: Δεν του σηκώνει, δεν του σηκώνει.
1: Δεν του σηκώνει το κλίμα, βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Πώς περνάνε τα παιδιά, εντάξει, έχουν το σχολείο τους, έχουν τα παιχνίδια τους εκεί. Είναι παιδιά και είναι πολύ όμορφο και φυσιολογικό να παίζουν και να έχουν έτσι διάθεση. Και να δούμε όμως και η υπόλοιπη κοινότητα, πώς λειτουργεί εκεί, πώς ζει, πώς είναι μια καθημερινότητα, ποιες είναι οι δυσκολίες. Εγώ τώρα, ας πούμε, που είχα έρθει καλοκαίρι, οι αέριδες εκεί που σφύριζαν, πέρα από το ότι είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και έβγαινα συνέχεια με το κινητό να καταγράψω εικόνα και ήχο, μου φαινόταν φοβερό, έτσι. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι και το πολύ εύκολο της όλης ιστορίας, να περνά ένας δύσκολος χειμώνας όπως ο περσινός, ας πούμε, και να πρέπει να τον αντιμετωπίσεις.
1: Για μας, για τους μεγαλύτερους, δηλαδή, εντάξει, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Θα μαζευτούμε στο καφενείο μας, θα παίξουμε τη βρέφα μας, θα έχουμε τους διάδες μας, γιατί ξέρετε, εδώ πέρα ασχολούμαστε με όλα τα περιβόλια μας, τα ψαρέματα μας. Εντάξει, ο χειμώνας, να ξέρετε κάτι, είναι κάτι που μας δείτε μας. Όσο και να ακούγεται, αν δεν έχει βέβαια το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ο χειμώνας τον ανακαλούμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, άλλο να ζεις 220 άτομα και άλλο ξαφνικά να γίνεστε 2.500, έτσι. Γιατί εντάξει, είναι τεράστιο το νούμερο. Για τα παιδιά είναι κάπως πιο δύσκολο, όντως. Ειδικά για τα παιδιά τα μεγαλύτερα. Εντάξει, τα μικρά παιδάκια θα παίξουν, το ξαναδώσεις εσύ. Έχουμε μια πάρα πολύ ομορφωτική χαρά καινούργια. Τους έχουμε κάνει ένα 5x5. Έχουμε όργανα γυμναστικής, έχουμε γηπεδάκι μπάσκετ. Υπάρχει τρόπο να ασχοληθούν και προσπαθούμε να κάνουμε και μια κλειστή αίθουσα σιγά σιγά για να μπορούμε και το χειμώνα να μπαίνουν μέσα να παίζουν και να περνάνε λίγο την ώρα τους. Είναι δύσκολο και για παιδιά που είναι 16-17 χρονών, μάλιστα, που είναι στην έφηβη ηλικία περίεργη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κομμάτι εύκολο. Αλλά εντάξει, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, νομίζω προσαρμόζονται και αυτά. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτά τα παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, μεγαλώνουν, θέλουν να δουν και κάτι άλλο.
0: Βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Είναι κομμάτι δύσκολο.
0: Τα παιδιά θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις ένα παιδί με το δέλεαρ να παραμείνει στον τόπο του, γιατί πρέπει να μείνει ζωντανός ο τόπος και να συνεχιστεί. η όλη ιστορία από το να ανοίξει τα φτερά του και να φύγει κάπου αλλού και να λέει ότι θα επιστρέφω το καλοκαίρι, θα βλέπω λίγο εδώ τους δικούς μου και θα ξαναφεύγω. Αυτό είναι, το έχουμε ζήσει και σαν οντότητα, ας πούμε, όλη η χώρα και με τον κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό, στη μετανάστευση και προηγούμενες δεκαετίες και τώρα με τα σύγχρονα κομμάτια μετανάστευσης λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Υπάρχουν μετανάστες, αναφιώτες που έχουν φύγει στο εξωτερικό?
1: Ναι, ναι, όχι πολύ. Όχι πολύ. Έχουν φύγει, αλλά όχι πολύ. Είναι ελάχιστοι.
0: Ωραία. Στο εσωτερικό πάντως ξέρουμε ότι έχει μια μεγάλη ιστορία με τους περίφημους χτίστες της ανάφης που ήρθαν εδώ στην Αθήνα, δημιούργησαν και τα αναφιώτικα στην Πλάκα, τα οποία καλά κρατούν ακόμα, πέρα από το γεγονός ότι σίγουρα η Πλάκα είναι ένα καθαρά τουριστικό μέρος και αυτό χαλάει λίγο την όλη ιστορία, αλλά είναι μια όαση μέσα στην όλη εικόνα τα αναφιώτικα, νομίζω.
1: Ναι, και φέτος θα κάνουμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, γιατί πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα το θέμα.
0: Yeah.
1: Γιατί εντάξει, είναι λίγο παραμελημένοι λίγο τα κομμάτια εκεί. Ακόμα ζουν δύο οικογένειες, δεν ξέρω αν μετά από λίγα χρόνια ζει κάποιος.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει αμή τι άλλο να κοιτάξουμε να κάνουμε δύο πραγματάκια που να φαίνεται ότι αυτό εδώ ζούσαν αναφιώτες και αυτό το φτιάξαν αναφιώτες, γιατί είναι κάτι που δεν φαίνεται πουθενά. Είπατε αναφιώτικα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πάνε επειδή λέει πάμε στα αναφιώτικα, το ξέρουν, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, ή ότι μοιάζει λίγο με την ανάφη. Α, τι ωραία, εδώ στην Πλάκα. Πώς και έγινε αυτό?
1: Όταν κάποιος μέσα δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα, και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο με το Δήμο Αθηναίων, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μη τι άλλο, να όποιος μπαίνει στα αναφιώτικα εκεί στην Ακρόπολη, να φαίνεται λίγο και το ανάφη κάπου.
0: Ναι, ναι. Πώς έγινε αυτή η ιστορία, δηλαδή, πώς ξεκίνησε ο πρώτος και ήρθε και τράβηξε όλο τον κόσμο?
1: Φύγανε τότε που έγινε η έξοδος η μεγάλη, τους παραχωρήθηκε εκεί ένας χώρος, οι αναφιώτες μαζί με τους θρηνιακούς και κάποιους άλλους κυκλαδίτες είχαν χτίσει τη βουλή. Τους παραχωρήθηκε εκεί ο χώρος, ζούσαν πολλές οικογένειες. Εγώ πρόλαβα πολλούς επάνω. Δεν είναι και ο Άγιος Σημεών, γιορτάζει αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο γιορτάζει και η εκκλησία που είναι στα αναφιώτικα. Η αντίστοιχη της Παναγίας Καλαμιώτης θα γίνει ο Άγιος Σημεών. Είναι,
0: ναι,
1: εκκλησία αναφιώτικη και γιορτάζει. Κανονικά θα γίνει σπερινός απόψε και αύριο η,
0: ναι,
1: λειτουργία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα χρόνια τα πολύ δύσκολα. Ξεκινώντας από το 1924, δεν θα πούμε τώρα για την ΑΕΚ, θα πούμε λίγο μετά, θα προλάβουμε να πούμε και για την ΑΕΚ, επειδή είπα το 24 τώρα και είναι ένας συνειρμός, αλλά είναι τότε με τη δικτατορία του Πάγκαλου αρχικά, μετά με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και στην πορεία με τη δικτατορία του Μεταξά μεταφέρονται πάρα πολλοί εξόριστοι κομμουνιστές εκεί στο νησί της Ανάφης και ήταν μία από τις πιο δύσκολες και αιματοβαμμένες εξορίες εκεί. Ήταν δηλαδή ένας τόπος πολύ δύσκολος, δεν ήταν και σύγχρονες οι εποχές και οι συνθήκες και όλα αυτά τα οποία βίωσαν οι κομμουνιστές εξόριστοι ήταν απερίγραπτα, θα έλεγα.
1: Φέρνανε οι κομμουνιστές, είναι πολύ βαριά, είναι πολύ βαρύ το κομμάτι αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ιστορία και υπάρχει και πολύ μεγάλο αρχείο στο Περισσό, πολύ μεγάλο, που αναφέρεται στο κομμάτι της ανάφης. Ναι, εδώ πέρα φέρνανε, θα έλεγα, αυτούς που θέλουν να καταδικάσουν σε θάνατο, να το πω έτσι. Τους φέρνανε εδώ πέρα, βέβαια, στο νησί της ανάφης, οι άνθρωποι αυτοί πιο πολύ δεν ήταν οι βαρυπινίτες με την έννοια, έτσι όπως το λέμε, ήταν πιο πολύ πολιτικοί, θα τους έλεγα εγώ, εξόριστοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν σήκανα με τους αναφιώτες όμως. Αυτή ήταν κάτι που εδώ δεν το περιμένανε. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί με τους τόπους εδώ, είχαν γίνει ένα. Μαθαίνανε τα παιδιά μας γράμματα. Ήτανε άνθρωποι μηχανικοί, ήτανε άνθρωποι...
0: Ο Δημήτρης Γλινός ήταν εκεί, για παράδειγμα, έτσι μιας και είπες για τα γράμματα.
1: Βεβαίως, πέρασε από εδώ η Ηλέκτρα.
0: Η Ηλέκτρα Αποστόλου, ο Βασίλης Μπαρζιώτας, ο Κώστας Θέος, ο Βαρουξής, ο Σιάντος.
1: Και ήταν κάτι που ίσως δεν το περίμενε για κανείς. Είχαν προσαρμοστεί και οι ντόπιοι και οι άνθρωποι αυτοί με την τοπική κοινωνία. Ήτανε ένα. Και αυτό ήταν κάτι που ίσως δεν το περίμενε κάποιος, και εγώ Και εγώ τα τελευταία χρόνια πριν, όταν ήρθαμε εδώ στο νησί, όταν ήρθα, γιατί εδώ ήμουν δύο στο νησί, πρόλαβα κι εγώ κάνα δύο άτομα εδώ. Είναι κανείς, εντάξει, βέβαια όταν δεν έχει ένας τόπος ιστορία, δεν έχει και μέλλον. Εμείς σαν Δήμος, μαζί με το ΚΚΕ, κάναμε και ένα, εδώ πέρα, ένα μνημείο. Νομίζω ότι επισκέφθηκες.
0: Ναι, στη χώρα.
1: Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια, γιατί έχει πάρα πολύ αρχείο στον περιστόριο, κάνουμε και ένα ιστορικό μουσείο. Είμαστε καλό δρόμο, νομίζω το έχουμε ξεκινήσει. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτά τα κομμάτια είναι λιγάκι δύσκολο, πάνε με πολύ αργά βήματα.
0: Ναι. Αυτό θα είναι στην Ανάφη, δηλαδή, έτσι το μουσείο.
1: Ανάφη. Όταν επισκέπτεται κάποιο στο νησί μας, αμήν τι άλλο, να έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό. Η Ανάφη βγάζει 3 εφημερίδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ υλικό και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, θα έλεγα πια και τουριστικά, έτσι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι κάποιος θα ξέρει την ιστορία, θα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το νησί μας και να μπορέσει να μπει μέσα, να δει.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο ιστορικός τουρισμός, περιήγηση. Ακριβώς. Είναι κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για την ιστορία. Βεβαίως, και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αρκετοί από τους 200 ήρωες της Κεσαριανής, ήταν αναφιώτες, έτσι, είχαν περάσει από την Ανάφη, μεταφέρθηκαν μετά στην Ακροναυπλία, γνωστή όλη η ιστορία πως παραδόθηκαν από τις αρχές τότε στους κατακτητές, και γράφει σε ένα καταπληκτικό ποίημα με τίτλο «Εξορία» ο Κώστας Βάρναλης: «Τυχερέ, κείνο το άθλιο δειλινό, σε δέσαν με το δάσκαλο γλινό, μεγάλα μάτια στραφτερά, στιτός και ατάραγος πάνω από τη μοίρα αυτός». Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο το κομμάτι του πληθυσμού του τουριστικού που έρχεται εκεί. Είσαι ευχαριστημένος από το... Δηλαδή, είναι κάποια μέρη που λες πω πάνε τουρίστες εδώ, δεν αφήνουν δραχμή, κάθονται, πίνουν μισή μπύρα κλπ. Σαν τουρισμός είναι ικανοποιητικός και για τα μαγαζιά, την εστίαση που θέλει να δουλέψει αυτούς τους 1,5-2 μήνες για να τα βγάλει πέρα, αλλά και γενικότερα σαν συμπεριφορά απέναντι στην τοπική κοινωνία?
1: Νίκο μου, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε εστιατόριο με τη μητέρα μου, είχαμε καΐκι, έχουμε ανοίξει και εμείς ένα μαγαζί. Τι έγινε το νησί μας, εντάξει, τα τελευταία χρόνια πάμε και εμείς σιγά σιγά αλλού τώρα. Έχουμε γίνει δωμάτια, λουξ, ξενοδοχεία, γίνονται μοναδούλες, έτσι μπαίνει καλή ισχύα. Μια πια προσεγγνώμη.
0: Σε κόλλησα εγώ με το...
1: Ναι. Μην καλή ισχύα, τα είδες και εσύ, δεν υπάρχουν τεράστιες μοναδούλες εδώ και δεν θέλουμε να γίνουν τέτοια πράγματα, δεν μας αρέσει. Το νησί μας, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, το ανέδειξαν τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μια ομάδα ανθρώπων που ήρθε στη δεκαετία του 80. Δεν υπήρχαν δωμάτια, κατασκήνωσαν στο Ρούκουνα. Πρέπει να είχαμε, εγώ Ρούκουνα Κλεισίδη θυμάμαι ότι είχε 4 και 5 σειρές σκηνές τότε. Πάνω από, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω νούμερο. Ναι. Πολύ περισσότερο κόσμο που έχουμε φέτος και πέρυσι και πρόπερσι. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμους. Και οι άνθρωποι αυτοί, επιστήμονες. Εδώ να ξέρετε κάτι, στο Ρούκουνα γινόταν συμπόσια. Δεν κάνω, μένε με καλούσαν τότε σαν πρόεδρο και πήγαινα εκεί. Άνθρωποι γραμμάτων, δεν σημαίνει ότι αυτοί που μένουν στις σκηνές είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άλλης κατηγορίας.
0: Ναι, άλλη
1: μονάδα. Αντιθέτως, έλεγα. Και εντάξει, σιγά σιγά βέβαια τώρα με το κομμάτι αυτό μπήκαμε σε μια άλλη κατηγορία. Αρχίσαν οι διαμαρτυρίες, γίνανε κάποια δωμάτια, πήγαιναν εκεί, δεν βρίσκαμε δέντρο να μείνουμε από κάτω. Έχει περιοριστεί το κομμάτι αυτό. Έρχονται κάποια παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιοι που έχουν χρήματα, είναι και κάποιοι που δεν έχουν καν. Τι πετάξουμε στη θάλασσα, λέει το ότι τι να κάνουμε, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Και εμείς γεννηθήκαμε με πορτοφόλι παχύ, δηλαδή δουλεύουμε από 8 χρονών. Είναι κάποια παιδιά που έχουν κάποια λίγα χρήματα, έρχονται να περάσουν 5 μέρες στο νησί μας. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και αυτοί που τα έχουν, είναι και αυτοί που δεν τα έχουν. Τι να κάνουμε εμείς, εγώ προσπαθώ όσο μπορώ και εμείς προσπαθούμε στα Δήμος. Να τα έχουμε, εντάξει, όλα μαζί, να βοηθήσουμε τον ένα, να βοηθήσουμε και τον άλλο. Είναι κομμάτι δύσκολο, να το παλεύουμε, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και το απάντησες με τον πιο ωραίο τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει έτσι από την τοπική κοινωνία μια αποκρουστικότητα προς το κομμάτι αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω είναι το τελώς αντίθετο. Το είπες και μόνος. Δηλαδή, ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος, βέβαια, αρκεί να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους σε οτιδήποτε.
1: Είναι αδύνατο, Νίκο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αδύνατο όταν περνάει το νησί μας το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, 10-12.000 κόσμο. Είναι φύση αδύνατο να μην βρεθούν και πέντε βλάκες. Έτσι να το πούμε. Αυτό είναι αδύνατο. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Εντάξει, προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε. Για παράδειγμα, τώρα εδώ πέρα είναι κάποια παιδιά τα οποία την άκη τα είδαμε μία, τα είδαμε δύο. Τέλος πάντων φύγανε τώρα. Πήγανε και βάφανε και δύο τουβάρια. Τώρα εσείς τι σας κάνετε τα τουβάρια εδώ, για ποιο λόγο. Free Palestine. Τώρα εντάξει. Και εμείς μαζί με την Παλαιστίνη μας. Γιατί θα την ανάγκη να πάνε κάτι. Το δει τώρα ο Τραμπ και θα συγκινηθεί να πει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που ξεπερνάνε.
0: Λοιπόν, άμα έγραφαν όμως κάτι έτσι πιο. Αν έγραφαν ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ο Γιάννη να γράφουν.
0: Λοιπόν, εμένα που είχε κάνει. Εγώ ξέρεις πως σε γνώρισα. Σε γνώρισα διαδικτυακά. Και ένας από τους λόγους που πήγα στην Ανάφη, λέω: κάτσε να δεις τώρα εκεί, εκτός του ότι ακούγεται ότι όλο το νησί είναι ΑΕΚ, έτσι είναι και ο δήμαρχος ο τρελός. Σε εισαγωγικά το βάζω, μην το παρεξηγήσεις, έτσι όπως το λέω. Που βγήκε σε μία συνέντευξη τότε, τι είχε γίνει, ένα σεισμός είχε γίνει. Και βγήκε σε μία συνέντευξη στο Sky και βγήκε με τον μπουφάν της ΑΕΚ. Και λέμε: όπα, αυτός είναι τολμηρός, ωραίος άνθρωπος. Πώς κόλλησε αυτή η τρέλα με την ΑΕΚ?
1: Εντάξει, είναι πατέρας, παππούς. Η μάνα είχε βγει λίγο ψηλό γάβρος, αλλά εντάξει.
0: Τη μαζέψα, εντάξει.
1: Τη φέρα, τη μαζέψαμε, εντάξει. Και εγώ εντάξει, ειδική εδώ πέρα που ήρθα στο νησί, δεν ξέρανε τα παιδιά εδώ πέρα ούτε από μπάλα, ούτε από τίποτα. Εγώ είχα ασχοληθεί από παιδί. Μ' άρεσε, και όποιος ερχόταν εδώ πέρα, όλα τα παιδιά ήταν έτσι,
0: ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι, εννοείται, έτσι. Έγινε καλή δουλειά.
1: Έγινε καλή δουλειά. Αυτοί που φύγανε και πήγαν Αθήνα και φύγανε μερικοί, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Ναι, τους έφαγε εδώ η πρωτεύουσα. Όντως ήταν εντυπωσιακό και ένα ρεπορτάζ.
1: Το Καραϊσκάκι, ότι ποιος έβγαινε το πλοίο, πράγμα για το Καραϊσκάκι τότε και τι να κάνουμε, εντάξει. Δε.
0: Λοιπόν, είχε γίνει ένα ρεπορτάζ, αν θυμάμαι, στην εκπομπή του Νίκου του Μάνεση, που αναδείκνυε την Ανάφη και έλεγε αυτό. Δηλαδή, είχε σε κάθε στέγη, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ακόμα αυτό, είχε γραμμένο πάνω στις στέγες τη λέξη ΑΕΚ. Και ήταν εντυπωσιακό, ναι. Δηλαδή, από ψηλά να ανεβαίνεις και να το βλέπεις και να γράφει παντού ΑΕΚ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ο πογιατής που έχουμε εδώ, Γιάννης ο Κολυράς, είναι ΑΕΚ. Λοιπόν, όταν τον παίρνανε να βάψει τα σπίτια, και ακόμα το ίδιο συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο πράγμα και τώρα. Όταν τελειώνει την οικοδομία, δεν παίρνει τώρα, θα γράφει και ένα ΑΕΚ.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι έργο θεάρεστο. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τώρα, γιατί η ομάδα ξεκίνησε καλά. Μας έκανε έτσι ένα σκαμπανέβασμα λίγο εκεί με την ιστορία της ισοπαλίας με την Κηφισιά. Αύριο έχουμε μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το Champions League, για τη League Phase που συμμετέχει η ΑΕΚ. Για πρώτη φορά σε αυτό, στη League Phase, έτσι. Πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος?
1: Νομίζω ότι πώς τη βλέπουν όλοι. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι καλή, έχει λύσεις. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει, το είχαμε ξανασυζητήσει. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στο Μαρίο, το οποίο είχε τυχαία να το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και τον πατέρα του. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος.
0: Έρχεται καθόλου και στην Ανάφη ο Ηλιόπουλος?
1: Ναι, έρχεται. Και ναι. Εγώ τον βλέπω όταν πάω Αθήνα, οπότε πηγαίνω Αθήνα πάω και τον επισκέφτομαι.
0: Α, έχετε γιατί τέτοια σχέση.
1: Ναι, έχουμε. Έχει λόξα. Είναι ο Μάριος ότι πιάνει στα χέρια και το κάνει χερσάφι. Αυτό είναι αλήθεια, να το ξέρετε. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλά. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω, νομίζω Νίκο μου συντάξει καλύτερα. Στη θέμα τα πράγματα εκεί τα βλέπει πιο κοντά και πιο καλά. Νομίζω ότι καλά θα πάμε. Εγώ αισιόδοξος είμαι.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Έρχεστε καθόλου, δηλαδή αναφέει έρχονται στην.
1: Ναι, βέβαια. Μας έχει δώσει, έχουμε πέντε διαρκείας. Μας έχει δώσει η ΠΑΕΑ πέντε διαρκείας στην Ανάφη, γιατί υπάρχει και θύρα Ανάφη στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι η μοναδική θύρα που δεν έχει προσφυγικό όνομα. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι, η μοναδική θύρα 22.
0: Κάποια περιοχή 22. Από τον Πόντο, από τη Μικρασία ή από την πόλη ή και τη Σμύρνη ακόμα. Η μοναδική θύρα που δεν έχει σχέση με την προσφυγιά είναι η Ανάφη.
1: Ναι,
0: είναι εντυπωσιακό.
1: Μας έχει δώσει πέντε διαρκείας, μας έχει δώσει ο Δημήτρης του Μελισσαμίδης, είχε επισκεφθεί το νησί μας. Και όταν ανάλαβε και ο Μάριος, εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα δώσει. Μας έχει δώσει πέντε διαρκείας στη θύρα 9 και μπορεί να πάει όλοι. Ναι. Όποιος πάει Ανάφη και παίρνει το εισιτήριο, να το μεταβιβάζουν, πάει και βλέπουν συνεχώς. Βεβαίως, πάει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, όταν πάει στην Αθήνα, πάει και βλέπει τα αγώνα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι και το ταξίδι το δικό σας στην Αθήνα, μέσα σε όλα δηλαδή που θέλετε να δείτε και εδώ, είναι και αυτό το κομμάτι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Βέβαια, για, κοιτάτε, για αριστάκια σαν και αυτά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω ότι θα πάει ένας άνθρωπος έτσι μια Κυριακή, ένα Σάββατο, να δει ένα αγώνα της ΑΕΚ, να δείτε κάτι άλλο, και τα παιδιά πιο πολύ, γιατί mm-hmm. να ξέρετε κάτι μας... Μας καλέσανε τα σχολεία, έχουν πάει τα σχολεία, έχουν πάει. Έχει γίνει, έχουν πει στο γήπεδο, έχουν πει στα πολιτήρια με τους παίκτες. Έχει γίνει μια, δουλειά πέρυσι πολύ μεγάλη, έτσι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι και συνεχώς το συζητάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ιάκωβε, πέρασε η ώρα. Εγώ θέλω μια τελευταία κουβέντα έτσι για να κλείσουμε, να το δώσω πάνω σου να πεις μια κουβεντούλα έτσι συνολικά για την Ανάφη ως ένα τόπο που μπορεί κάποιος να τον αγαπήσει. Εγώ βρήκα πολλά στοιχεία που μπορεί να σε κάνουν να αγαπήσει αυτό το νησί, αλλά θα ήθελα εσύ να δώσεις το ΔΕΛΕΑΡ ως επικεφαλής εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλά χρόνια φούρναρης που λέμε, έτσι, για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Να πω ότι είναι ένας τόπος, είναι ένας τόπος ιδιαίτερος, όπως το είπες και εσύ στην αρχή, ένας βράχος πραγματικά μεσοπέλαγος, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, και θέλω να πω ότι όποιος έρθει στο νησί μας, γιατί να μην πολυλογώ, εμείς προσπαθούμε σαν κοινωνία εδώ, σαν Δήμος, να μιλήσουμε τα βασικά. Ένα νησί που δεν έχει πρόβλημα νερού, έχουμε κάνει ένα όμορφο τουριστικό καταφύγιο, μπορεί κάποιο να φέρει το σκάφος και να έχει ασφάλεια πια εδώ, έχουμε κάνει 100 χιλιόμετρα δρόμους, μπορεί να επισκεφτεί όλες τις παραλίες. Ένα νησί που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί έστω και για μία φορά, και βεβαίως να ανέβει σε αυτόν τον υπέροχο μονόλιθο, να είναι κάτι που θα του μείνει εξέχαστο. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει κάτι, να φύγει από την πολυκοσμία, να φύγει από τα κλασικά, θα έλεγα, μέρη διακοπών, νομίζω ότι σαν εναλλακτικό νησί, σαν εθνική νήσι, είναι νομίζω το καλύτερο νησάκι για να μας επισκεφτεί.
0: Ωραία, λοιπόν, εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Πάντα υγεία σε όλους εκεί. Εύχομαι και στην αδερφή σου, δώσε χαιρετισμούς, και στον Τζόρτζι, σε όλους, έτσι. Όλους τους ανθρώπους που αγαπήσαμε εκεί.
1: Χάρηκα που σε άκουσα, να είστε καλά και να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Καλημέρα λοιπόν στην Ανάφη. Και σας αποχαιρετάμε με μια μαντινάδα. Είναι μια τσαμπούνα, παίζει ο Νίκος ο Συρίγος, από γλέντι που είχε στήσει ο Σύλλογος Αναφέων της Αθήνας στο τουμπάκινο Αντώνης Συρίγος, και τραγουδάει ο Αντώνης Χάλαρης. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Δεν είμαι άλλος, Χρήστος Θηβαίος, και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας άλλη μία εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Καλός φίλος και πολύ καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, είμαι σίγουρη ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Γιατί σήμερα, αντί να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο, όπως κάνουμε συνήθως, και να διαβάσουμε και ειδήσεις των Ελλήνων της Διασποράς από διάφορες γωνιές της γης, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Μπορώ να μιλήσω πολύ για τον Κωνσταντίνο. Τον είχα φιλοξενήσει στο παρελθόν για λίγο τηλεφωνικά. Σήμερα γνωριζόμαστε από κοντά και για μένα αυτή η γνωριμία, που ήταν κάποτε μόνο τηλεφωνική και ραδιοφωνική, παίρνει σάρκα και οστά, και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι συγγραφέας, είναι ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια, για να βρίσκεται και εδώ σε αυτό το στούντιο, καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια ζει στο εξωτερικό, ζει στο Λονδίνο. Μία πορεία που συνδυάζει λογοτεχνία, υποκριτική και βεβαίως την εμπειρία ζωής μακριά από την Ελλάδα, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Αφορμή για τη σημερινή μας συνομιλία είναι το τελευταίο του βιβλίο. Θα μιλήσουμε οπότε και γι' αυτό. Έχει τον τίτλο «Λάμπα Θιέλης», αλλά θα μιλήσουμε και για το θέατρο «Τη Μεγάλη του Αγάπη», που από ό,τι έχω καταλάβει εδώ και χρόνια ασχολείται και στο Λονδίνο και το κουβαλά με βαλίτσα και με πάρα πολύ κόσμο και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ας τον καλωσορίσω στην τροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς όρισες φίλε Κωνσταντίνε, σου μιλώ στον Ενικό.
1: Και καλά κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα μου μιλάς όμως και εσύ στον Ενικό, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω. Γεια σου λοιπόν, γεια χαρά και σε όσους μας ακούνε. Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσω και για όλο αυτό που κάνετε εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μας που ζούμε έξω να έχουμε μια εκπομπή που μας δίνει βήμα να μιλάμε για τη δουλειά μας και να γνωρίζουμε σιγά σιγά και ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο και ευχαριστούμε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς τώρα αλλάζω τη σειρά, αφήνω τα χαρτιά εντός εισαγωγικών, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε σε Κωνσταντίνε Αλσινέ, σε αυτό που κάνουμε εδώ. Η Φωνή της Ελλάδας έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλιότερα δεν είχε ονομασία ως Φωνή της Ελλάδας, ως ένα συγκεκριμένο σταθμός, αλλά ήταν από τους πρώτους σταθμούς ουσιαστικά. Δηλαδή το πρόγραμμά της ήταν ειδήσεις για τους Έλληνες που πολεμούσαν κάποτε και μετά σιγά σιγά ξενόγλωσσα δελτία ειδήσεων και άλλες ειδήσεις στα βραχαία, μέχρι που πήρε υπόσταση όλο αυτό και έγινε η Φωνή της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, το 1975. Λοιπόν, έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και θέλω να σε ρωτήσω, σαν ένας Έλληνας διασποράς που ξέρω ότι συντονίζεσαι και στο σταθμό, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σας φιλοξενούμε και να ερχόμαστε κοντά με τους Έλληνες διασποράς, σου αρέσει το γεγονός ότι μπορείς να συνδεθείς με Έλληνες σε άλλες γωνιές της γης, όχι απαραίτητα με αυτούς που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, και να μάθεις ιστορίες, ας πούμε, μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας από Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε, αντίστοιχες ή και τελείως διαφορετικές περιπτώσεις με τη δική σου?
1: Μα βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα στην εποχή του ίντερνετ που όλα μας φέρουν πιο κοντά και μπορείς να μάθεις την ιστορία ενός ανθρώπου στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι ναι, δεν είσαι και ο μόνος που έφυγε από την Ελλάδα ή που αναγκάζεται είτε βάσει επιλογής ή αναγκαιότητας, τέλος πάντων. Και να δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε και την ελληνικότητα. Βέβαια. Και τη βάζουν και στο έργο τους και το κοινωνούν, το επικοινωνούν στο εξωτερικό και χτίζονται των Ελλήνων κοινότητες.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άλλη μια Ελλάδα εκεί έξω, πληθυσμιακά. Βέβαια. Είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ και άλλοι 10 εκατομμύρια στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατιέται η επαφή.
0: Και εγώ πιστεύω πολύ στη δικτύωση. Γι' αυτό και αγαπώ ιδιαίτερα τη Φωνή της Ελλάδας, προσπαθεί να παίξει αυτό τον ρόλο και να είναι η γέφυρα. Λοιπόν, πάμε στη δική σου περίπτωση. Πότε έφυγες από την Ελλάδα, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σε οδήγησαν στην απόφαση να εγκατασταθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Μάλιστα. Η αλήθεια, εγώ δεν με είχα φανταστεί ποτέ να φεύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή κρατώ έντονο και το στοιχείο της ελληνικότητας, όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Είναι 11 χρόνια πια. Έφυγα στο πικ της οικονομικής κρίσης το 2015, επειδή έπρεπε να φύγω. Δεν έβρισκα κάποια προοπτική εδώ. Mm-hmm. Και βρέθηκε κάπως ένας τρόπος, ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Βρήκα μια δουλειά στην Αγγλία και έφυγα εκεί. Ομολογώ ότι η μετάβαση στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολη. Μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας.
0: Όταν έφυγες από εδώ, ήδη είχε βρεθεί η δουλειά, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, το λέω γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ακούει τις εκπομπές με στόχο να φύγει. Ναι. Ή περνάει από το μυαλό του ότι μπορεί να θέλει να φύγει. Οπότε πολλές φορές ρωτάνε πώς γίνεται αυτή η μετάβαση. Άρα είχες βρει το βασικό, είχες βρει μια δουλειά.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα, γιατί έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση στο UK, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Mm-hmm. Με το Brexit.
1: Ναι, λόγω Brexit, λόγω κρίσης δεν πάει και καλά και εκεί η χώρα, μην νομίζετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, όπως έχουν αλλάξει και στην Ελλάδα. Έτσι, μια δεκαετία είναι μια δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα βρει δουλειά από το ίντερνετ. Δεν είχα εικόνα που πάω, τι κάνω.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, τίποτα. Δανείστηκα λίγο λεφτά γιατί τα χρειαζόμουν τότε. Πήγα, πήρε 1-2 χρόνια, ας πούμε, μέχρι να πω ότι συνηθίζω και βρίσκω λίγο και τον εαυτό μου μέσα σε όλο αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε την αίσθηση του belonging που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι σημαντικό το να έχεις την αίσθηση ότι είμαι στην πατρίδα μου και ξαφνικά να τη χάνεις.
0: Ναι.
1: Και όπως είναι επίσης σημαντικό να το κάνεις αυτό επειδή το ονειρευόσουν, γι' αυτό ξαναγυρίζω σε μένα, ή επειδή αναγκάστηκες να το κάνεις.
0: Βέβαια, έχει διαφορά.
1: Η εμπειρία είναι πολύ διαφορετική αν κάποιος, ας πούμε, σπουδάσει εδώ και οραματίζεται από την αρχή ότι θα τελειώσω το πανεπιστήμιο, θα πάω στην Αγγλία ή όπου αλλού να κάνω ένα μάστερ, ίσως και ένα διδακτορικό και να χτίσω εκεί τη ζωή μου, και από το ότι ο κόσμος καταραίει και εγώ αναγκάζομαι να φύγω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός στο. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής εμπειρίας και τι θέλει κανείς από τον εαυτό του και τι περιμένει.
0: Σαφώς. Παρόλα αυτά λένε ότι η μετανάστευση είναι τραύμα.
1: Είναι.
0: Όπως και να γίνει, ακόμα και με τις καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή να είσαι ερωτικός μετανάστης και να έχεις βρει και τη δουλειά των ονείρων σου, που είναι η τέλεια δουλειά σε αυτό που σπούδασες και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, ναι, είναι η αίσθηση αυτή που είπες, του να ανήκεις κάπου. Πολύ ωραία το εξέφρασες.
1: Είναι μεγάλο πράγμα. Βασικά μπαίνω και στην ψυχοθεραπεία, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Το τραύμα. Είναι τραύμα το να αφήνεις ό,τι ξέρεις μέχρι στιγμής και ό,τι σε κάνει να νιώθεις ασφαλής.
0: Ναι.
1: Και πας σε μια άλλη χώρα. Είσαι ο ξένος. Θα είσαι πάντα ο ξένος. Mm-hmm. Δεν μιλάς τη γλώσσα σου. Δεν έχεις τους ανθρώπους σου. Το φαγητό σου. Το χώρο σου. Όπως τα ξέρεις. Οπότε.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το είσαι ο ξένος, θα είσαι πάντα ο ξένος, που εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, Κωνσταντίνε Άλσινε. Είναι λίγο διαφορετικό στο Λονδίνο, με την έννοια ότι είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και συναντάς πάρα πολλές εθνικότητες. Για να μην πω για το γεγονός ότι φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια ακούς πολύ συχνά ελληνικά, βρίσκεις εύκολα σουβλάκι κλπ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έχει να κάνει με το που πας, γιατί το Λονδίνο. Εγώ λέω ότι δεν είναι Αγγλία. Είναι, θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη. Είναι πολύ διαφορετικό το Λονδίνο από ότι η υπόλοιπη χώρα. Εμένα η πρώτη μου εμπειρία ήταν στην επαρχία της Αγγλίας, στην καθαρή Αγγλία.
0: Οπότε εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολο.
1: Εκεί ήμασταν οι ξένοι. Ήμασταν οι ξένοι. Το Λονδίνο είναι μια πόλη που χτίστηκε από ξένους, που κρατιέται ζωντανή από ξένους και. Πώς το λένε. Και βαδίζει και στο μέλλον από ξένους.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι μειονότητα, δηλαδή, θέλω να πω, οι ντόπιοι.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι μειονότητα υγιεινή, σαφώς. Υπάρχει κάτι από τη ζωή στο Λονδίνο που σε γοητεύει ιδιαίτερα ή που εξακολουθεί, ας πούμε, να σε δυσκολεύει, γιατί μας μίλησες για την απουσία των ανθρώπων και των φίλων σου, για τη διαφορετική νοοτροπία, για την επαρχία της Αγγλίας που ήσουν ο ξένος, για τη γλώσσα, για την προσαρμογή, που σαφώς ήταν ένα διάστημα που διήρυκες, όπως είπες, δύο χρόνια περίπου, ένα-δύο χρόνια. Σήμερα τι σε γοητεύει στο Λονδίνο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πόλη που σου ανοίγει πάρα πολύ τα μάτια. Σε γιώνει. Δηλαδή, φύγαμε εμείς από εδώ νομίζοντας, α, είμαστε Έλληνες, μας χρωστάει όλος ο δυτικός κόσμος, και ξαφνικά πήγαμε σε μια χώρα που μας έκανε να καταλάβουμε ότι, ξέρεις κάτι, είσαι μια χώρα ανάμεσα σε όλες τις άλλες και ίσως και όχι τόσο σημαντική πια, θέλω να πω, βάσει γεωστρατηγικών και λοιπά, ή οικονομικών. Οπότε λίγο σε κάνει να καταλάβεις ότι, ναι, να γιωθείς λίγο, να καταλάβεις ότι είμαστε 8 δισεκατομμύρια πια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Μαθαίνεις να σέβεσαι άλλους πολιτισμούς. Μαθαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που δεν είχα ιδέα από πού έρχονται, ποια είναι η ιστορία τους, πόσα τους χρωστάμε και εκείνον, τη διάδραση μαζί τους. Δηλαδή, το Λονδίνο σε αναγκάζει να μπει σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και εκτίμησης, αν θέλετε, αλληλοεκτίμησης. Δεν μπορείς. Υπάρχουν και οι Άγγλοι, λένε μια έκφραση, ότι μπορείς να είσαι, ας πούμε, δεν θα το πω, αλλά δεν μπορείς να είσαι αγενής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να είσαι κακός άνθρωπος, αλλά τίποτα δεν σου επιτρέπει να είσαι αγενής. Ό,τι και να γίνει, θα το σεβαστείς τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου. Αυτό μου λείπει στην Ελλάδα όλο και περισσότερο, γιατί έρχομαι 1-2 φορές το χρόνο και βλέπω ότι αλλάζει πολύ η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ απεσιόδοξος ή πιο ευαίσθητος ή πιο. Αλλά μπαίνω λίγο στο τρένο, μπαίνω λίγο, περπατώ στο δρόμο και λέω, τι γίνεται.
0: Σου λείπει, αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί επειδή εγώ ζω εδώ και ζω την καθημερινότητα, δεν μπορώ να διακρίνω εύκολα. Αλλά θα σε πάω, εάν είδες την ταινία, την Οδύσσεια του Νόλαν.
1: Δεν την έχω δει.
0: Δεν την έχεις δει, πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει καθόλου. Θα σε πάω στον ξένιο Δία που αναφέρεται συνεχώς στην ταινία. Αυτό μας λείπει. Η φιλοξενία δηλαδή και το χαμόγελο και το πόσο ανοιχτοί ήμασταν κάποτε. Σαν να μην έχουμε δηλαδή. Αυτό το οποίο νομίζω στην επαρχία υπάρχει
1: κρατάει.
0: Ακόμα.
1: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή στην Αθήνα λίγο δεν ξέρω. Είναι μια πόλη που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσα στην κρίση. Ταλαιπωρείται 10 χρόνια τώρα, 15. Και νομίζω αυτό μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είμαστε πολύ έτσι κλεισμένοι στον εαυτό μας, έτοιμοι να καυγαδίσουμε. Πολύ ασέβεια, πολύ αγένεια. Και λέω, έχουμε χάσει την κοινωνική αλφαβήτα.
0: Ναι.
1: Τύπου μπαίνω και δεν θα κάνω κάτι που θα σε προσβάλλει. Γιατί, όχι για σένα, για μένα. Γιατί πρώτα προσβάλλει εμένα. Δεν μας νοιάζει πια αυτό. Δεν μας νοιάζει να γίνουμε αγενείς, ασεβείς, παρεμβατικοί ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λίγο με τρομάζει. Που αυτό όχι ότι είναι συνειδητό τόσο στην Αγγλία, απλά επιβάλλεται κάπως από το framework, από το. Υπάρχει ένα consensus, μια συμφωνία κοινωνική που λέει, παιδιά, εμείς έτσι προχωράμε και δεν μπορείς να βγεις εκτός πλαισίων. Αυτό μου λείπει. Βέβαια, απ' την άλλη, η καρδούλα χτυπάει ελληνικά. Κάθομαι εκεί στη σκοτεινιά και με οραματίζομαι, ας πούμε, να είμαι πίσω στη θάλασσα. Στην επαρχία νομίζω κρατάει η Ελλάδα, αυτό που είπατε.
0: Κρατάει
1: η Ελλάδα στην επαρχία της.
0: Σαφώς, ναι, καταλαβαίνω, ήλιος, θάλασσα και φίλοι κοντινοί άνθρωποι. Αυτό πάνω απ' όλα.
1: Και η γλώσσα.
0: Και
1: η γλώσσα μου λείπει πάρα πολύ. Γιατί καλώς ανταμώνουμε, έχουμε κοινότητα, είμαστε πάρα πολύ πια στο Λονδίνο. Και γίνονται και πράγματα, δηλαδή έρχονται και καλλιτέχνες από την Ελλάδα συνέχεια. Έχουμε οργανωθεί, υπάρχουν 3-4, ίσως παραπάνω, θεατρικές ομάδες, ομάδες χώρου, γίνονται πράγματα. Παρ' όλα αυτά είναι, ναι, σου λείπει λίγο το. Πώς να το πω τώρα.
0: Ναι. Το να ακούς τη γλώσσα σου σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, και την ωραία γλώσσα. Τη λίγο παραπάνω. Ναι. Σε λίγο παραπάνω, επειδή πέρα της καθημερινής γλώσσας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καλύπτω το κενό διαβάζοντας συνέχεια. Βλέπω ταινίες όσο μπορώ. Κρατώ
0: γράφοντας.
1: Γράφοντας. Ναι, ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτά που κάνεις στο Λονδίνο τώρα. Είπαμε για το γράφοντας.
1: Ναι.
0: Όταν γράφεις. Και γενικώς η σκέψη σου, όλη, είναι ελληνική, δηλαδή το γράψιμο βγαίνει κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα, ό,τι σου έρχεται στο νου είναι στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι, από την αρχή. Δεν μπορώ να με φανταστώ να γράφω στα αγγλικά, γιατί με ρωτάνε πολύ. Είναι, νομίζω, στο DNA μου. Είμαι μεγάλος εραστής της γλώσσας. Και είναι και κάτι που ανησυχεί μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία, ότι μην χάσω τα ελληνικά μου, μην αδυνατήσουν κάπως τα ελληνικά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να διαβάζω και βιβλία και έτσι, ναι, και που βουτούν στα βαθιά, ναι, ναι, που λέμε.
0: Είναι δύσκολο πολύ, γιατί στην Αγγλία μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Mm. Οπότε σαφώς, ας πούμε, τα αγγλικά κυριαρχούν παντού. Από την άλλη είσαι πολύ κοντά.
1: Ναι, έρχομαι συνέχεια.
0: Έρχεσαι συνέχεια. Έχεις αυτή τη δυνατότητα να μην χάσεις την επαφή με την πατρίδα.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και με κρατάει πάρα πολύ αυτό, ότι ναι, όταν ζοριστώ πολύ. Ξαναλέω, αυτή είναι η δική μου εμπειρία, έτσι. Ναι. Δεν νιώθουν όλοι έτσι όσοι είναι στο Λονδίνο. Άλλοι κάνουν τη ζωήτσα τους μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έχω το νοσταλγικό μέσα.
0: Μιλώ για τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Έρχεσαι σε επαφή με την Ομογένεια. Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, την επισκέπτεσαι?
1: Δεν μπορώ πια λόγω δουλειάς να παρακολουθώ τα events που κάνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παρακολουθώ το έργο τους. Η αλήθεια, έχω λίγο χαθεί, δεν είμαι τόσο involved όσο ήμουνα. Δεν εμπλέκομαι όσο παλαιότερα. Ξέρω όμως ότι συνεχίζουν και κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Αποκτήσαν και το δικό τους χώρο τελευταία.
0: Είμαι χαρούμενη και εγώ γι' αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι. Το θέλανε καιρό. Τα θέατρα που έχω, μια φίλη που τρέχει αυτή τη θεατρική ομάδα που είχε 4 τμήματα είχε φέτος, δεν ξέρω πόσα θα έχει αυτή τη χρονιά που ξεκινά. Players of Ethos λέγονται. Υπάρχουν και άλλες θεατρικές στο Λονδίνο, εγώ θα πω για αυτήν με την οποία έτσι κάνουμε πράγματα. Ναι. Συνεργάζομαι, είμαι μέλος της ομάδας.
0: Είσαι μέλος της ομάδας. Εγώ θέλω να πάμε πιο πίσω και να μου πεις, σπουδές δικές σου στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είναι και στην υποκριτική το κομμάτι, δηλαδή της ηθοποιίας, πάντα ήταν αυτό που σου άρεσε, ήταν ένας από τους στόχους σου? Γιατί εδώ μιλάμε συγγραφή και υποκριτική μαζί, δύο τέχνες.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη που δεν μου έχεις πει.
1: Καλά, γενικά με λέτε λίγο άνθρωπο, μην τώρα ακουστεί βαρύγδουπο, αναγεννησιακό, ας πούμε. Μ' αρέσει κάθε μορφή τέχνης, ναι, και τα έχω δοκιμάσει όλα. Και για μένα τέχνη είναι, ας πούμε, και το που θα αφήσει το ποτήρι σου στο τραπέζι για να έχει μια αρμονία. Δηλαδή, ναι, είμαι από αυτούς. Έχω την πετριά. Το θέατρο υπήρξε στη ζωή μου εδώ πιο πολύ, πριν φύγω για Αγγλία, που σπούδασα θέατρο και έπαιξα και σε 2-3 παραστάσεις. Mm-hmm. Μετά, να σας πω την αλήθεια, μου βρήκα πιο πολύ τον εαυτό μου ως συγγραφέας και νιώθω πιο συνεπής με τον εαυτό μου. Και αυτά, δηλαδή, αν έχω κάτι να προσφέρω, νομίζω πιο πολλά έχω να πω ως συγγραφέας παρά ως ηθοποιός. Και είχα κάπως αποχαιρετήσει το θέατρο.
0: Ναι.
1: Αλλά έρχεται η ζωή και σε κυνηγά και σου λέει: έλα εδώ, που πας.
0: Και προέκυψε.
1: Ναι. Και θέλω, δηλαδή, και τώρα, ας πούμε, είναι σαν να με κυνήγησε. Που τρέχει η φίλη μου αυτήν την ομάδα και μου λέει: να σου πω, θα σε χρειαστώ, θέλω βοήθεια. Και να, που πάλι εμπλέκομαι. Και ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα το γλιτώσω. Αν και οι φιλοδοξίες μου είναι κυρίως στη συγγραφή.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να ακουστεί χαζό. Όχι. Και θα το πω όπως μου έρχεται. Το θεωρώ ότι επειδή γεννήθηκε εδώ το θέατρο, επειδή ο Θέσπης αποκρίθηκε και έγινε ο πρώτος υποκριτής κλπ, έχω μία αίσθηση ότι σαν να είναι στο DNA μας.
1: Είναι. Μα είμαστε και πολύ θεατρικός λαός, αν μας συγκρίνεις τώρα με τους Άγγλους, ας πούμε. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Όχι. Πόσες, ας πούμε, παραστάσεις, ξέρω εγώ, γίνονται στο Λονδίνο, έτσι πάνω κάτω, αν έχεις εικόνα, εδώ, στην Αθήνα.
1: Παραπάνω.
0: Είναι τη σεζόν, τη χειμερινή, χιλιάδες παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Και να μην πω για τον κόσμο που πηγαίνει και βλέπει παραστάσεις. Και έχω κάνει αυτή την κουβέντα πολύ έντονα με ηθοποιό και σκηνοθέτη, με τον Κώστα Παπακοστόπουλο από την Κολονία, που μου έλεγε η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί οι Γερμανοί βλέπουν σε πολύ μικρό ποσοστό θέατρο σε σχέση με το θέατρο που βλέπουν οι Έλληνες. Ότι οι Έλληνες πραγματικά είναι θεατρόφιλοι και πηγαίνουν σε πολλές παραστάσεις. Και αν έχουμε και πολλές παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η ζωή ενός ηθοποιού εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, είναι νομίζω μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με πώς γίνεται. Δηλαδή, εδώ δουλεύουμε πολύ από μεράκι. και συμβιβαζόμαστε πολύ με το γεγονός ότι δεν θα πληρωθείς, θα ξενυχτήσεις, θα θυσιάσεις τόσα πράγματα, προσωπικό χρόνο, εργατό ώρες, απλήρωτος κλπ. Έξω δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αν γίνεται. Δηλαδή είναι, υπάρχει και εκεί ένα πλαίσιο στο επαγγελματικό. Δηλαδή ότι είσαι ηθοποιός και θα γίνουν τα πράγματα επαγγελματικά. Θα πληρωθείς, θα πάρεις το ένσημό σου, όχι ότι έχουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Βέβαια.
1: Θα έχεις την ασφάλισή σου, θέλω να πω, θα υπογράψεις ένα συμβόλαιο. Και νομίζω είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε, γιατί έχουμε και λίγο αυτό την οπτική στην Ελλάδα ότι α, είσαι καλλιτέχνης, θα κάνω και χάρη που θα έρθω να δω τη δουλειά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ έχω πονέσει, έχω κάνει 7 ζωές δικές σου για να σου παρουσιάσω αυτό που σου φέρνω. Οφείλεται ένα σεβασμός που δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε και χάθηκε κάποια στιγμή αυτός ο σεβασμός. Υπήρξε μια λογική, α, είσαι ηθοποιός, θα μου δώσει μια πρόσκληση να έρθω να σε δω.
1: Αυτό. Όχι, γιατί αν ήμουν ακρεοπόλης, ας πούμε, θα μου ζητούσες τη...
0: ναι,
1: το κρέατσάπ δωρεάν. Είναι που για μένα, αν θέλετε, θα έπρεπε να πληρώνετε και παραπάνω, γιατί είναι η ψυχούλα σου. Την ψυχούλα σου θα γιατρέψεις όταν πας σε ένα θέατρο ή να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο.
0: Οπότε είχαμε την υποκριτική εδώ. Στο Λονδίνο ξεκίνησε η συγγραφή και το κομμάτι της ψυχολογίας.
1: Η ψυχολογία προέκυψε καθοδόν, γιατί κατάλαβα ότι χάνω μεγάλη ευκαιρία με το να είμαι στο Λονδίνο και να μην σπουδάζω στο Λονδίνο όταν άνθρωποι έρχονται από την Κίνα, ας πούμε, για να σπουδάσω στο Λονδίνο. Οπότε πήρα εκεί κάτι δάνεια για να σπουδάσω. Έκανα και χρόνια εγώ ψυχοθεραπεία ως θεραπευόμενος και κατάλαβα ότι ναι, είναι και αυτός ένας τομέας που θα μπορούσε, ας πούμε, να νιώθω και εγώ καλά με αυτό που κάνω.
0: Σου αρέσει πολύ.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Και κατάλαβα ότι είχα και εγώ μια ματιά που έλεγα ότι μάλλον είναι του συγγραφέα, δηλαδή το να κοιτάζει έναν άνθρωπο και να έχει την συνέστηση που λέμε, που είναι ένας καινούριος όρος που τώρα διαδίδεται στην Ελλάδα. Ευτυχώς. Αλλά πάντα προσπαθούσα να καταλάβω ποιον έχω απέναντί μου. Και όχι απλώς να καταλάβω, με ενδιέφερε. Γιατί κάτι θα έπαιρνα και εγώ από όλο αυτό, που θα μπει αργότερα σε κάποιο βιβλίο. Αλλά με ενδιέφερε και ως άνθρωπο, γιατί καταλαβαίνοντας τον άλλον, και το λέω κάπου αυτό και στο βιβλίο, δεν συναντάς μόνο αυτόν, συναντάς και όσους συνάντησε αυτός μέχρι τώρα, που τον κάνανε αυτόν που σου μιλά αυτή τη στιγμή. Οπότε έχει πολύ υλικό εκεί για σένα και να καταλάβεις, ναι, να δεις και εσύ ποιος είσαι, να συγκρίνεις το δικό σου ταξίδι με τον άλλον. Σε βοηθάει, νομίζω, πολύ στο να γίνεις λίγο και καλύτερος.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, Ειρήνη Σκυλακάκη, μου αρέσει αυτό το τραγούδι και μου ήρθε στο νου λίγο διαβάζοντας και το βιβλίο σου, Κωνσταντίνε Αλσινέ, το οποίο, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά.

0: In the Light, Ειρήνη Σκυλακάκη, μία τραγουδοποιός. Νομίζω και η μουσική και η στίχη είναι δική της. Συνήθως τραγουδάει έτσι με αγγλικό στίχο, αλλά επειδή ακριβώς μιλάει για το φως, μου ήρθε έντονα το τραγούδι αυτό στο νου όταν διάβασα το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Αλσινού, «Λάμπα Θυέλης». Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αλσινός, έχει έρθει από το Λονδίνο εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και για άλλη μια φορά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και θέλω να πάρουν μια μικρή γεύση οι ακροατές μας από αυτό το τελευταίο σου μυθιστόρημα. Είναι το δεύτερο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί?
1: Είναι το τέταρτο.
0: Το τέταρτο.
1: Το πρώτο ήταν το 2016, βέβαια έχει εξαντληθεί αυτό. Μετά ήρθε ένα μυθιστόρημα το 2017. Το δεύτερο μυθιστόρημα, γιατί το πρώτο ήταν πίεση, το 2022. Και αυτό είναι ένα, εγώ δεν ξέρω πώς να το ορίσω, ποιητικό, ναι, μυθιστόρημα το λέω, αλλά αφού το διάβασε και εσύ καταλαβαίνεις γιατί δυσκολεύομαι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πού να το ταυτοποιήσω ακριβώς.
0: Έχει μέσα και την ποιήση και την πεζογραφία, και θα πάρουν έτσι μια γεύση οι ακροατές μας. Μας διαβάσει ένα απόσπασμα.
1: Ανοίγω τα μάτια. Μόνος. Δίχως φως. Τα κλείνω να μην βλέπω το κενό. Μια ζάλη εσωτερική. Σαν τώρα μόλις να ξανακούμπησα στη γη. Τα ανοίγω πάλι. Εγώ και η λάμπα μου. Στο ίδιο ακρογιάλι. Νύχτα. Φέγγι. Εγώ, που πίστευα πως είμαι αλλιώτικος, άνθρωπος των ερημώσεων, της μουσικής, των φλογισμένων κυμάτων, άνθρωπος των βιβλίων και των δακρύων που πέφτουν ασταμάτητα, άνθρωπος των ερώτων, εγώ ο αλλιώτικος, άνθρωπος των αισθημάτων και των ανομιμάτων, έμεινα τελικά απλώς εγώ. Όμως, υπήρχαν και άλλοι αλλιώτικοι, και ίσως πάλι να ήταν απλώς οι άλλοι αλλιώτικοι. Μα σε τούτο το ακρογιάλι της ζωής, γυμνός κάτω από τον έναστρο ουρανό, ξυπόλυτος στην άμμο όπου σβήνουν τα κύματα, δεν νιώθω μόνος. Όχι ότι έχω κάποιον, δεν έχω κανέναν. Μόνο τη νύχτα και τον αβάσταχτο ουρανό. Και ανταμώνω μια μοίρα, πατώντας τη σκάλα που έχτιζαν για μένα ένα-ένα όλα τα λεπτά που με κατοίκησαν έως τώρα, δουλεύοντας πάντοτε τα βράδια. Και ακούω μια μουσική που ταξιδεύει αιώνες ανάμεσα στα αστέρια και στα ουράνια νεφελώματα να μ' ανταμώσει. Και χορεύω σε έναν ρυθμό που κινεί τα πάντα, μα δεν αλλάζει τίποτα. Και καθρεφτίζοντας τη νύχτα, δεν έχω άλλο να πω, μιας και η εκοφαντική σιωπή, τούτη την ώρα, τούτο το βράδυ, σε τούτη τη ζωή, τα λέει όλα. Μετά, σιωπή.
0: Είναι αυτό που ανέφερες και πριν, έτσι σαν ποιητικό μυθιστόρημα, και διαβάζοντας το κανείς παίρνει μία εικόνα, δεν το έχω διαβάσει όλο, μην πεις τίποτα και πάθουν και οι ακροατές, έτσι. Λοιπόν, διαβάζοντας το όμως κανείς, να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Τήξης, έχει μία αίσθηση ότι ο συγγραφέας ασχολείται και με το κομμάτι της ψυχολογίας. Πολύ έντονη.
1: Ναι, ναι, είναι βουτά στα βαθιά που λέω εγώ,
0: ναι.
1: Δεν είναι βιβλίο να παραλίας, ας πούμε, να πάει να περάσει κανείς την ώρα του. Δηλαδή βουτάει στα βαθιά και με θέματα που, να σας πω, εγώ δίσταζα να το, δεν ήξερα αν έπρεπε να το εκδώσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι έτσι προσωπικό, σε πράγματα που εμένα με έχουν αγγίξει και με έχουν διαμορφώσει ως άνθρωπο, και δεν ήξερα αν θα κουμπώσει, που λέμε, ο αναγνώστης. Μετά κατάλαβα ότι δεν είναι τόσο προσωπικές αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή όλοι έχουμε αναμετρηθεί με τα θέματα που
0: αγγίζει.
1: Πες
0: μας για τον τίτλο, «Λάμπα Θυέλης». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβολικός, αλλά ουσιαστικά τι σημαίνει για σένα αυτό? Είναι ένα φως μέσα σε μια θύελα? Είναι η ελπίδα? Είναι κάτι από το οποίο μπορείς να κρατηθείς? Δηλαδή ποια είναι η θύελα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες, ναι, του βιβλίου?
1: Τα είπατε λίγο πολύ.
0: Ο κόσμος του βιβλίου.
1: Βασικά αυτό ξεκινάει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε όνομα, ποιος είναι, τι κάνει, άρα θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν θα πω αν είμαι εγώ ή όχι, θα το δείτε. Και ξεκινάει ένα ταξίδι, ένα προσωπικό ταξίδι σε μια καταιγίδα που είναι η μέσα του καταιγίδα. Και έχει τυχαία στα χέρια του αυτή τη λάμπα Θιέλης, που στην ουσία τον κρατά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και η οποία αναβοσβήνει. Οπότε υπάρχει συμβολικός ρόλος της λάμπας. Mm-hmm. Όταν σβήνει, παρουσιάζεται ένας εαυτός που τον τρομάζει στην αρχή. Στην πορεία όμως είναι ο σκοτεινός εαυτός. Mm-hmm. Οπότε όλο το έργο, ο κορμός του έργου είναι η διάδραση του φωτεινού με τον σκοτεινό εαυτό. Στην πορεία όμως αυτοί κάπως αγκαλιάζονται και αλληλοστηρίζονται. Δηλαδή ο σκοτεινός δεν είναι τόσο για να τον ταλαιπωρήσει. Σίγουρα τον οδηγεί σε μέρη που ενίοτε να μην ήθελε να πάει. Αλλά είναι και αυτός που θα πει τη σωστή κουβέντα, που θα θέσει το σωστό ερώτημα, κάπως να τον πάει παρακάτω. Mm-hmm. Οπότε η διαδρομή κυλά και με τον εξωτερικό καιρό που λέμε, αλλά και στον εσωτερικό καιρό. Δηλαδή βουτάει ο άνθρωπος αυτός και στις αναμνήσεις του, σε δικές του αναρωτήσεις, σε δικά του τραύματα. Mm-hmm. Που είναι και αυτό που φοβόμουν. Αν οι δικές μου τραυματικές εμπειρίες είναι κάτι που κάποιος μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει και να του αρέσει εν τέλει, γιατί δεν είναι, ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Αλλά λέω, ποιος δεν έχει αναμετρηθεί με αυτά? Δηλαδή ποιος δεν έχει νιώσει μόνος? Ποιος δεν έχει απολέσει ανθρώπους? Ποιος δεν έχει φοβηθεί για το μέλλον? Ποιος δεν έχει βρεθεί σε κατάσταση που δεν ήθελε και χρειάστηκε να γίνει μέσα του αστραπιαία πολύ μεγαλύτερος για να αναμετρηθεί με την πρόκληση? Και γι' αυτό αποφάσισα να βγει και το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι λίγο σκοτεινούλι, αλλά με τον τρόπο που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει, που έχει και λίγο χιούμορ μέσα.
0: Έχει.
1: Υπάρχει πάντα η αχτίδα φωτός στο βάθος, ότι ξέρεις, ναι, θα το περάσουμε αυτό το δύσκολο τώρα, mm-hmm. αλλά κάτι φέγγει εκεί στο βάθος, κάπου οδηγεί.
0: Υπάρχει μια έτσι μελαγχολική γραφή, όπως λες, αλίμονο, ναι, φάνηκε και από το απόσπασμα που μας διάβασες, Κωνσταντίνε Αλσινέ, αλλά υπάρχει, ναι, η ελπίδα, υπάρχει η μνήμη, τα τραύματα, η απώλεια, η αντοχή.
1: Η αντοχή.
0: Όλα αυτά τα διαβάζουμε.
1: Το ότι αξίζει να συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Και κυρίως δεν ξέρω αν είναι και κάποιο μήνυμα ότι ξέρεις, όλοι θα περάσουμε άσχημα πράγματα. Mm. Γιατί νιώθω και αυτό της εποχής μας που λέει, κάπου λέει, η εποχή μας καταραίει γύρω μας και εμείς δεν το βλέπουμε. Σαν κάθε άλλη εποχή. Αλλά νιώθω και κάτι στην εποχή μας, το εφήμερο, το δεν σου επιτρέπεται να νιώσεις πόνο, δεν σου επιτρέπεται να πεις δεν είμαι καλά ρε παιδί μου τώρα. Διακοπές, Instagram, ναι, χαμόγελα παντού. Αυτό το η κυριαρχία του εφήμερου δεν ξέρω πόσο καλό μας κάνει και πόσο μόνοι μας αφήνουμε πίσω. Αυτό λέω. Και αυτό έρχεται λίγο να σου δείξει ότι ξέρεις, δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτά σου τα κομμάτια. Είναι εξίσου σημαντικά με τις καλές σου στιγμές. Mm. Δηλαδή αγκάλιασέ τα και πάμε παρακάτω. Χρειάζονται και αυτά. Ή για κάποιο λόγο σε βρήκαν τέλος πάντων.
0: Ναι, χρειάζονται και αυτά. Υπάρχει και δάκρυ, υπάρχει και γέλιο στη ζωή, αλλά μόνο.
1: Αλλιώς τι νόημα θα είχε το γέλιο αν δεν υπήρχε το δάκρυ.
0: Έτσι ακριβώς. Παρουσίαση του βιβλίου αυτού, Λάμπα Θιέλης, θα γίνει εδώ?
1: Θέλω να γίνει και εδώ και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο ήδη το δρομολογώ κάπως, γιατί εκεί παίρνει μήνες μέχρι να οργανώσει κάτι. Mm-hmm. Για Αθήνα θα το δούμε, πρέπει να οργανώσω πότε θα ξαναείμαι. Ωστόσο σήμερα θα είμαστε στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως.
0: Πολύ ωραία.
1: 8.30 με 10 το βράδυ στο περίπτερο των εκδόσεων Στίξης. Αν δεν κάνω λάθος είναι το νούμερο 123.
0: Τέλεια.
1: 123 με 125. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει και θα ήθελε να έρθει, με
0: είναι
1: τα χαράς.
0: Πάρα πολύ ωραίος περίπατος, πραγματικά. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίος περίπατος η έκθεση του βιβλίου. Ανακαλύπτεις πολλά, βλέπεις παλιά πράγματα, γνωρίζεις από κοντά συγγραφείς. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι δύσκολο για εμάς τους βιβλιοφάγους, βέβαια, που περπατάς και δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις.
0: Είναι γεγονός. Θέλω να μας πεις και για το θέατρο. Είναι κάτι που αγαπάς πολύ. Σε βρήκε και πάλι. Δεν θα γινόταν διαφορετικά, πιστεύω. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι στο Λονδίνο υπάρχουν 4 ελληνικές ερασιτεχνικές ομάδες. Είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Στις Βρυξέλλες είναι νομίζω 9. Απίστευτος αριθμός.
1: 9 ή 13. Κάποιον γνώρισε από εκεί και μου λέει είμαστε 13. Δεν μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι είναι 9. 10 με ερωτηματικό, δηλαδή είναι μια δέκατη που παίζει και δεν παίζει πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αντάμωμα. με άλλους Έλληνες, έτσι. Και πραγματικά το θεωρώ, εντάξει, όποιος αγαπάει το θέατρο βρίσκει στο ερασιτεχνικό θέατρο τον εαυτό του, πιστεύω.
1: Βέβαια.
0: Και μία πολύ μεγάλη χαρά. Άρα έχετε εκεί μία ομάδα, έτσι, μία από τις τέσσερις του Λονδίνου.
1: Μία από τις τέσσερις του
0: Λονδίνου. Players of Vithos. Για πες μου περισσότερα.
1: Δεν ξέρω, τώρα να πούμε καταρχάς ότι είμαστε εδώ λόγω των φεστιβάλς που κάναμε αίτηση και μας δεχτήκανε και πολύ ευχαριστούμε. Γυρίσαμε μόλις από το φεστιβάλ της Ορεστιάδας, πολύ καλή εμπειρία εκεί. Αύριο παίζουμε στο Δήμο Ζωγράφου, στο θεατράκι που έχει εκεί, με ελεύθερη είσοδο, και πάλι όποιος θέλει να έρθει μπορεί να έρθει με τα χαράς, να γνωριστούμε. Και ακολουθεί μετά, έχουμε τέλος Οκτώβρη στο Φεστιβάλ Θερμαϊκού και πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη στην Ιεράπετρα.
0: Είναι τα μεγάλα φεστιβάλ,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα,
1: ναι,
0: τα μεγάλα φεστιβάλ που έχουμε των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων, και το θεωρώ απίθανο αυτό που έχετε κάνει. Πόσα άτομα έχετε
1: αυτό
0: έρθει?
1: Είμαστε 23.
0: 23.
1: Όλη η ομάδα της παραγωγής. Και αυτό έλεγα, δηλαδή, στις στιγμές που επικρατεί ο ρεαλισμός, λέω, τώρα μαζευτήκαμε 23 τρελοί που συμφωνήσαμε να ταξιδέψουμε από Λονδίνο,
0: ναι,
1: μόνο για να παίξουμε στο φεστιβάλ εκεί. Απ' την άλλη λες, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα.
0: Πραγματικά, τι ωραίο. Τι ωραίο. Και επειδή έχεις ασχοληθεί με το θέατρο και επαγγελματικά, δεν τέχει, δεν ξέρω, μια ξεχωριστή χάρη το ερασιτεχνικό θέατρο. Δεν επιτρέπονται τα λάθη εντός εισαγωγικών σε σχέση, ας πούμε, με το επαγγελματικό, αλλά είναι σαν να είναι τελείως πηγαίο όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποια ανταμοιβή ή προσδοκία, ναι, επαγγελματική, πέραν του να θρέψεις την ψυχούλα σου. Κάνεις κάτι που αγαπάς, που, ας πούμε, οι πιο πολλοί δεν είμαστε άνθρωποι καλλιτεχνικοί τύποι, να το πω έτσι. Πιο,
0: ναι,
1: πολλοί,
0: ναι,
1: είναι μηχανικοί, ας πούμε, αρχιτέκτονες, ξέρω, δικηγόροι. Και εγώ με ενθουσίασα ότι ξέρεις, α, κοίτα και αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν αυτό. Και αυτό κάνει το ερασιτεχνικό θέατρο. Σου επιτρέπει για λίγο να γίνεις κάτι που πιθανώς να μην σου επιτράπηκε στη ζωή,
0: ναι,
1: σου μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και δεν γκρίνεσαι και τόσο αυστηρά. Ίσως αυτό να είναι πιο έτσι, να σε πρημοδοτεί πιο πολύ. Να βγάλεις τα πραγματάκια που έχεις μέσα σου.
0: Ναι. Και για το έτσι είναι, δεν γκρίνεσαι τόσο αυστηρά. Και οι θεατές πάνε με άλλες προσοχίες όταν είναι να δουν μια ερασιτεχνική
1: παράσταση. Αν και εμείς, να πω την αλήθεια, βάζουμε πολύ ψηλά στάνταρ στους εαυτούς μας. Άμα τα καταφέρετε αύριο, θα καταλάβετε τι λέω. Ναι, γιατί ζητάμε.
0: Μα είναι απίστευτο το επίπεδο που έχουν φτάσει κάποιοι, ναι, ερασιτεχνικοί, ναι, θείας. Πραγματικά. Απίστευτο το επίπεδο. Κάθε πότε συναντιέστε στο Λονδίνο?
1: Μια φορά την εβδομάδα, στα στούντιο. Κάνουμε και μαθήματα υποκριτικής. Όχι εγώ, η φίλη μου η Δήμητρα η Μπακαλιάνη που το τρέχει. Και όταν έρχεται η ώρα, υπάρχει αυτό το workshop and production group που έχουμε. Αυτοί είμαστε εδώ τώρα. Αρχίζουν και δουλεύουν για την κάθε παράσταση, το οποίο είναι πραγματικά, λέω, χαρά στα κουράγια τους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ αγχωτικό. Σκεφτείτε μόνο το ότι τώρα η παράσταση αυτή, με όλα τα σκηνικά, με όλους τους οποίους πρέπει να πώς το λένε, να κάνει adjust, συγγνώμη, ξέχασα την ελληνική λέξη. αυτό που σας έλεγα πριν και με τρομάζει. να τροποποιηθεί, ναι, για το εκάστοτε θέατρο που έχει άλλες προδιαγραφές και υποδομές.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε αυτό και όλο αυτό σε μια μέρα.
0: Γιατί, ναι, είναι δύσκολο.
1: Δεν έχουμε μια εβδομάδα να μπούμε στο θέατρο να ετοιμαστούμε. Έχουμε ένα βράδυ.
0: Και για τους τοπιούς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Και για όλους εσάς, γιατί ξαφνικά αλλάζει ο χώρος. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Και το ξενύχτη, έτσι. Τρεις μέρες άϊπνοι ήμασταν στην Ορεστιάδα. Και...
0: Εννοείται.
1: Αλλά είναι κάτι που αγαπάμε. Μας δίνει δύναμη. Και είναι και πολύ ωραίο να ανταμώνουμε έτσι στο Λονδίνο, να βγάλουμε λίγο το παιδάκι από μέσα μας.
0: Εντάξει, είναι ένα. Παυσίπονο και στην νοσταλγία, και ας είστε τόσο κοντά στην Ελλάδα και έχετε βρει τον καλύτερο τρόπο, που το θέατρο. Ποιο είναι το έργο που έχετε ανεβάσει φέτος που μπορεί να δει κάποιος αύριο στο θεατράκι του Δήμου Ζωγράφου?
1: Είναι ένα, ένα έργο που έγραψε η Δήμητρα Ιμπακαλιάνη με τον Δημήτρη τον Κιζάνη, που βασίζεται στην επίσκεψη της γυραιάς κυρίας
0: του Ντίρενμαντ.
1: Ναι, και στο Ρινόκερο. Που έτσι λίγο έχουν κάπως παρόμοιο μήνυμα ως έργα, και είναι και τρομακτικό το πόσο επίκαιρο φαντάζει το έργο, γιατί εντάξει, εννοείται ότι αυτά τα έργα διαπραγματεύονται με διαχρονικά.
0: Είναι διαχρονικά ούτως ή άλλως. Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ επίκαιρο, και έτσι πως το καταφέραν να το παντρέψουν όλο αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και νομίζω έχει και πολύ έτσι αιχμηρό και άμεσο μήνυμα στους θεατές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είδα και στην Ορεστιάδα, ότι είχε κάτσει ο κόσμος και δεν έφευγε. Είχε κάτσει μετά την παράσταση.
0: Τους άρεσε.
1: Ναι, ναι. Και στο Λονδίνο που παίξαμε.
0: Μαζί σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Λονδίνο κάθε πότε ανεβάζετε την παράσταση? Συνήθως Ιούνιο, ας πούμε.
1: Μάιο ξεκινάνε τα τμήματα, γιατί κάθε τμήμα έχει το δικό του
0: θεατρικό έργο.
1: Ναι, οπότε ξεκινάμε από Μάιο μέχρι μέσα Ιουνίου, που είναι το τελευταίο. Για να προλάβουμε τον κόσμο που μετά θέλει να φύγει διακοπές και
0: καταλαβαίνετε. Ναι,
1: είναι και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό.
0: Και κατά βάση στις παραστάσεις αυτές έρχονται Έλληνες.
1: Ναι, ωστόσο δεν γίνεται να μην υπολογίσουμε και τους φίλους μας, γιατί όλοι έχουμε έναν κύκλο.
0: Βέβαια.
1: Αγγλόφωνων ή μη ελληνόφωνων, τέλος πάντων. Mm-hmm. Οπότε θα μπουν αγγλικοί υπότιτλοι. Θα μοιράσουμε και μια περίληψη του έργου πιο πριν. Δηλαδή και κάποιος που θα έρθει και δεν μιλά ελληνικά
0: θα καταλάβει.
1: Θα έχει μια αξιόλογη εμπειρία,
0: ναι, ναι,
1: από το έργο.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο θείασος αυτός?
1: Είναι 4 χρόνια.
0: 3-4 χρόνια.
1: Ναι. Και μεγαλώνει έτσι κάθε χρόνο, ναι. Δηλαδή ξεκίνησε πολύ έτσι μικρό. Δηλαδή είναι τρομακτική η πρόοδος που έχει γίνει σε 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, είναι το εξής. Όταν γράφεις, επειδή ακριβώς έχεις κάνει και σπουδές υποκριτικής, έχεις εργαστεί και σαν ηθοποιός, και τώρα όλο αυτό έχει ξεκινήσει και πάλι με την θεατρική αυτή ομάδα του Λονδίνου, ακούς τη φωνή των χαρακτήρων? Δηλαδή μέσα σου παίζεις λίγο, ναι, και τους ήρωες. Συνδέονται τροποτινά αυτές οι δύο τέχνες?
1: Πάρα πολύ. Καταρχάς έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέατρο τον τρόπο γραφής μου. Δηλαδή πολύ θεατρικός ο τρόπος γραφής μου. Ειδικά αυτό το στυλ που καταλήγω ότι αυτό είναι το στυλ μου. Γιατί και όλοι οι συγγραφείς γράφουμε 2-3 βιβλία μέχρι να βρούμε ποιο ακριβώς είναι το στυλ μας, ναι, το ύφος, ναι, μας. Όχι το ύφος μας, το στυλ μας. Ναι, αυτή τη λέξη θα διαλέξω. Δεν φαίνεται ότι έχω κάνει το θέατρο. Και τους ήρωες πρέπει να γίνεις ο ήρωας. Δηλαδή, τώρα ακούγεται κάπως, αλλά περπατάω και δεν γίνεται να γράψεις αν δεν φανταστείς τον ήρωά σου, πώς μοιάζει, πώς μιλάει, πώς κάθεται, πώς στέκεται, πώς περπατάει, τι ακούει, πώς αντιδρά σε αυτά που ακούει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει, μάλιστα, να τους πλάσεις μέσα σου εσύ για να τους βάλεις και στο χαρτί, και μετά είναι η άλλη σου δουλειά που πρέπει να τους κάνεις να μην φαίνονται χάρτινοι, που λέμε.
0: Ναι. Να παίρνουν σάρκα και οστά και να διαβάζει αναγνώσεις και να τους βλέπει μπροστά του, ναι, ουσιαστικά.
1: Ανεπιτίδευτοι, τέλος πάντων, να μην φαίνονται χάρη. Να είναι άνθρωποι που, ας πούμε, θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν υπάρξει.
0: Ναι. Επόμενος στόχος?
1: Θα δούμε. Να σας πω, έχω 3 βιβλία στο κεφάλι μου. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο ακόμα να καταπιαστώ. Έχω 3 καλές ιδέες. Η αλήθεια και το βιβλίο έχει τη διαδρομή του, γιατί είναι ένα κομμάτι είναι να κάτσεις να το γράψεις, η πρώτη γραφή που λέμε. Μετά είναι το άλλο κομμάτι που επίσης μ' αρέσει εμένα πολύ, της διόρθωσης, της επιμέλειας, που θα το επεξεργαστείς σαν να μην ήταν δικό σου. Και αυτό θέλει μια διαδρομή και μια δουλίτσα με σένα, να καταφέρεις να κόψεις κομμάτια, να πετάξεις αυτά που για σένα μπορεί να φαίνονται αριστούργημα, αλλά για τον αναγνώστη δεν λειτουργούν. Και μετά είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο μακάρι να είχα χρόνο παραπάνω, το της προώθησης.
0: Ναι.
1: Που είναι μεγάλη δουλειά, και υπάρχει και τέτοια βιβλιοπαραγωγή πια στην Ελλάδα.
0: Απίστευτα.
1: Δηλαδή και τώρα που μεγάλη. Μιλάμε, τυπώνω 3-4 βιβλία τη μέρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπνεύσει ένα έργο, όσο καλό και να είναι. Το οποίο εμένα, αν με ρωτάτε, έχω άλλη ματιά στα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί βλέπω
0: αν θα πρέπει να τυπώνονται τόσα πολλά, εννοείς να κυκλοφορούν τόσα πολλά βιβλία.
1: Και αυτό. Και αν θα έπρεπε να αφιερώνουμε τόσο χρόνο και χρήμα στην πρόθεση, ας καταλαβαίνω το εμπορικό, την εμπορική προσδοκία, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω. Εμένα, ας πούμε, μου είναι δύσκολο συγγραφέας που πρέπει να το κάνω μόνος μου, αλλά έτσι γίνεται. Όλοι το κάνουμε, όλοι προσπαθούμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας.
0: Μα αυτό ουσιαστικά, αυτή η κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι γεγονός όσον αφορά στο κομμάτι του βιβλίου και στο κομμάτι της υποκριτικής. Δηλαδή, ένας ηθοποιός πρέπει να κάνει το μάρκετινγκ ουσιαστικά μόνος του. Έτσι, είναι ελάχιστοι εκείνοι, έχουν πάρει ήδη τον πρώτο ρόλο στην τηλεόραση και τους βοηθά κάποιος.
1: Ναι.
0: Αλλιώς κάνουν όλο το μάρκετινγκ μόνοι τους. Και αντίστοιχα έτσι γίνεται και με τους συγγραφείς. Θα πρέπει να έχεις φτάσει να έχεις ήδη ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο όνομα για να γίνει το μάρκετινγκ από τον εκδοτικό οίκο εντός εισαγωγικών σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει διαφορά άραγε στο Λονδίνο, στην Αγγλία, σε αυτό το κομμάτι, ή τα ίδια βιώνουμε όλοι?
1: Τα ίδια είναι και εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Και θέλω, Κωνσταντίνε Αλσινέ, πριν φύγεις από το στούντιο, να μου πεις ποιο είναι το φως που σε κρατά όρθιο στις δικές σου θύελες.
1: Α, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Πιστεύω ακόμα στον άνθρωπο για κάποιο λόγο, όσο βαρύ και να ακούγεται αυτό που λέω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πιστεύω ότι ναι. Ό,τι και να βλέπουμε και την ασχήμια γύρω μας και την αγωνία και τον τρόμο που έχουν επικρατήσει, πιστεύω ότι κάπου θα βρεθεί ένας άνθρωπος να σε καταλάβει και να σου πει όλα καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Λαμπαθιέλης, ο Κωνσταντίνος Αλσινός ήταν κοντά μας, συγγραφέας και ηθοποιός, ήρθε από το Λονδίνο. Τον συναντάτε σήμερα στο πεδίο του Άρεως, να μιλήσετε μαζί του αν θέλετε. Βλέπετε αύριο στο Δημοσιογράφου την παράσταση που παίζει και έρχεται από το Λονδίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: που
1: από καρδιάς, πραγματικά.
0: Να είσαι καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, φίλες και φίλοι. Όλα είναι μπροστά. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλησπέρα σας, είμαι η Κατέρινα Μπατζάκη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, τη ΕΡΤ και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Την περασμένη Δευτέρα πήραμε τον δρόμο για την Δημητσάνα. Ανεβήκαμε στα βουνά της Αρκαδίας, περπατήσαμε

τα καλυτερήμια της, κοιτάξαμε τις πέτρινες στέγες που κατεβαίνουν προς το φαράκι. Μπήκαμε στη βιβλιοθήκη της, καθίσαμε νοερά γύρω από ένα τραπέζι, μπήκαμε σε αμπέλια, σε μποστάνια, σε παλιά αρχοντικά και προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε έναν τόπο όχι σαν επισκέπτες που περνούν, αλλά σαν ανθρώπους που για λίγο σταματούν. Σήμερα όμως θέλω να επιστρέψουμε διαφορετικά, όχι από τον δρόμο, αλλά από τον ήχο. Φανταστείτε τη Δημητσάνα πολύ νωρίς το πρωί. Τα παντζούρια είναι ακόμη κλειστά, οι πρώτες λωρίδες φωτός κατεβαίνουν πάνω στις στέγες, ο αέρας περνά ανάμεσα στα σπίτια, το νερό ακούγεται χαμηλά στο φαράγγι. Και κάπου πριν ακόμη αρχίσει η μέρα, μια καμπάνα σπάει για λίγο τη σιωπή. Ίσως έτσι πρέπει να πλησιάζουμε μερικές φορές έναν τόπο. Όχι ρωτώντας πρώτα τι έχει να μας δείξει, αλλά τι έχει να μας πει. Γιατί ένας τόπος δεν κατοικεί μόνο στα χτίρια του, κατοικεί στις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του. Στα τραγούδια που θυμούνται, στα ονόματα που δίνουν στα πράγματα, στις ιστορίες που επαναλαμβάνονται στο ίδιο τραπέζι για δεκαετίες, στις φράσεις που περνούν από τη γιαγιά στο εγγόνι χωρίς κανείς να ξέρει ποιος τις είπε πρώτος. Και αν την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε τη Δημητσάνα της ιστορίας, της φιλοξενίας και της ζωντανής εμπειρίας, σήμερα θα ψάξουμε κάτι ακόμη πιο άειλο. Την φωνή της. Θα ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του, ακολουθώντας παλιές μελωδίες, αναζητώντας ανθρώπους, καταγράφοντας τραγούδια σαν και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα και προσπαθώντας να μην χαθούν φωνές που διαφορετικά ίσως έσβηναν μαζί με εκείνους που τις θυμούνταν. Και ύστερα θα συναντήσουμε μια πολύ νεότερη φωνή, μια νέα φιλόλογο, έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην αρχή της δικής του διαδρομής και έχει επιλέξει να κοιτάξει προς ένα κόσμο πολύ παλιότερο από τον ίδιο. Τη γλώσσα, τα κείμενα, την κλασική φιλολογία, τη μνήμη, τη φιλοσοφία, γιατί υπάρχει ένα παράξενο νήμα που ενώνει ένα παλιό δημοτικό τραγούδι με ένα αρχαίο κείμενο. Και τα δύο επιβιώνουν μόνο επειδή κάποιος, κάποια στιγμή, αποφασίζει ότι αξίζει να τα παραδώσει στον επόμενο. Κάποιος θυμάται, κάποιος αντιγράφει, κάποιος τραγουδά, κάποιος διαβάζει, κάποιος ξαναρωτά. Τι έχει να μου πει σήμερα αυτό που γεννήθηκε τόσο παλιά. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν του αφιερώματός μας στη Δημητσάνα δεν θα αναζητήσουμε μόνο όσα έμειναν, θα αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν. Ξαναλέω, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είστε στη Φωνή της Ελλάδος και αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στη Δημητσάνα, αυτή τη φορά με κλειστά τα μάτια. Α, όχι.

0: Και τώρα θέλω να κλείσετε για λίγο τα μάτια, να βγάλουμε από τη Δημητσάνα τα σπίτια, τα καλλιτερίμια, τις φωτογραφίες, τις πινακίδες και να κρατήσουμε μόνο τους ήχους, όπως είπαμε νωρίτερα, το νερό στο φαράγγι, ένα κουδούνι κάπου μακριά, μια καμπάνα, τα βήματα πάνω στην πέτρα και ύστερα μια ανθρώπινη φωνή. Γιατί ίσως η πιο βαθιά ιστορία ενός τόπου να μην γράφεται ποτέ ολόκληρη στα βιβλία, μερικές φορές τραγουδιέται. Ο πρωτοπρεσβύτερος παπάς Χρήστος Κυριακόπουλος, γεννημένος στο Περδικονέρι Γορτινίας, έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας ακριβώς αυτή τη φωνή. Ιερέας, θεολόγος, εκπαιδευτικός, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, ιδρυτής και διευθυντής της Βυζαντινής Κυψέλης, γνώστης του ψαλτηρίου, του κανονάκη, συγγραφέας, συνθέτης, ερευνητής. Και κυρίως ένας άνθρωπος που πήγε πίσω από τις νότες αναζητώντας τους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Έχει λοιπόν συλλέξει, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, και καταγράψει δημοτικά τραγούδια, ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, έχει ερευνήσει ακόμη και τη μουσική διαδρομή του Θουρίου του Ρίγα και έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο ηχογραφημένο αρχείο από εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακές φωνές. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι που αγαπώ πολύ στο ραδιόφωνο και το είχα ξαναπεί, να ακούσουμε έναν τόπο αντί να τον κοιτάξουμε. Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ξανακάνουμε κάποιες ερωτήσεις που είχαμε κάνει άλλη εβδομάδα, αλλά σημασία έχει να τα πούμε με ηρεμία, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε το χρόνο να πούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που ξεκινήσατε να λέτε. Έχετε λοιπόν περάσει χρόνια συλλέγοντας τραγούδια. Είναι μια φράση σχεδόν ποιητική. Πώς βρίσκει κανείς ένα παλιό τραγούδι, χτυπά μια πόρτα, ρωτά μια γιαγιά, περιμένει σε ένα πανηγύρι, πώς αρχίζει αυτή η αναζήτηση?
1: Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Έχετε δίκιο να μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θαυμάζουν τη δημοτική μας παράδοση, αλλά δεν γνωρίζουν, και δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, τον κόπο και το μεράκι που προϋποθέτει η συλλογή του αυθεντικού δημοτικού ποιητικού και μουσικού υλικού από την πηγή του, που είναι ο λαός, από το στόμα του ελληνικού λαού. Είναι άλλο να προσεγγίζει κανείς παραδοσιακούς ερμηνευτές με την μέθοδο των σπουδαίων των κρατεών λαογράφων και είναι άλλο να καταφεύγει κανείς σε απομιμήσεις και εύκολες αντιγραφές με αλλοιωμένο ηχόχρωμα και συνήθειες για τα πανηγύρια, για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Συλλέγω χρόνια αυτό το μοναδικό υλικό, πάντοτε όμως από αυθεντικές πηγές, και για να μην λαϊκίζω και για να μην προδίδω την παράδοση.
0: Υπήρξε ποτέ περίπτωση να φτάσετε σε κάποιο σπίτι για ένα τραγούδι και να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που είχατε απέναντί σας ίσως ήταν ο τελευταίος που το θυμόταν?
1: Πριν από 30 περίπου χρόνια είχα επισκεφτεί στο σπίτι της, στη Δημητσάνα, την αείμνηστη παραδοσιακή τραγουδίστρια, αναφέρω και το όνομά της, Ελένη Τσαφαρά, πάνω από 80 ετών, και μου τραγούδησε εκείνο το περίφημο τραγούδι που έχει κάνει το γύρο της Πελοποννήσου, «Σαββάτο έβαλαν βουλή, κλέφτες και αρματολοί». Και προσέξτε, δεν καλοθυμόταν τα λόγια, τους στίχους. Εγνώριζε όμως τη μελωδία, το σκοπό. Εγώ ίδιος, παίρνοντας αυτό το σκοπό, αναζήτησα αργότερα τα λόγια και τα βρήκα. Και έτσι διασώθηκε αυτό το άνθος της δημοτικής μας ποίησης. Ήταν ένα λουλουδάκι που θα ξερενόταν, θα μαραινόταν, και το σώσαμε. Πολλές φορές τυχαίνει να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους και να έχω την αίσθηση ότι αν δεν προλάβω να καταγράψω το τραγούδι τους, αυτό θα χαθεί διαπαντός.
0: Πριν από τα δύο πρώτα τραγούδια που βάλαμε, είναι η δική σας φωνή, να το πούμε αυτό, να τα ακούσουν και οι ακροατές. Είχαμε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, την Διαμαντούλα Κίνησε και, ναι. Όχι, συγγνώμη, το Έκατσα να φάω ψωμί, το Καλαματιανό και ο Παναγία Δέσποινα.
1: Κοιτάξτε, εγώ ευχαριστώ πολύ, δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά ανήκω στην κατηγορία τόσων ανθρώπων που ανησυχούν προκειμένου τα αθάνατα αυτά μνημεία της πατρίδας μας να διατηρηθούν και να διαδοθούν ανώθευτα στις επόμενες γενιές. Και το κάνω αυτό με την ιδιότητα και του μουσικού διδασκάλου και του ερευνητού της παραδοσιακής μας μουσικής.
0: Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως έχετε τραγουδήσει από ό,τι είχα δει και στην ΕΡΤ, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά τη διάσωση των τραγουδιών αυτών.
1: Τα έχω τραγουδήσει αυτά για να μείνουν έτσι σαν αυθεντική ερμηνεία, όπως τα άκουσα και τα κατέγραψα από αυθεντικούς παλαιούς.
0: Οπότε αν σας έπαιζα μια μελωδία χωρίς λόγια, θα μπορούσατε να καταλάβετε ότι είναι από το Μοριά? Έχει η Πελοπόννησος δικό της μουσικό αποτύπωμα, όπως ένας τόπος έχει τοπίο ή προφορά?
1: Θα σας απαντήσω με ένα απλό παράδειγμα. Στην Ήπειρο υπάρχει ένας οργανικός σκοπός που λέγεται Παπαδιά. Οργανικός σκοπός με κύριο όργανο το κλαρίνο. Αλλά υπάρχει όμως και στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, ο αντίστοιχος σκοπός σε πιο γρήγορο ρυθμό από εκείνον που παίζεται στην Ήπειρο. Όπως και στην Πελοπόννησο υπάρχει ένας οργανικός σκοπός που παίζεται συνήθως στο δρόμο και λέγεται δρομικός σκοπός. Όταν πηγαίναν να πάρουν τα νύφη ή τα πρικιά, παίζονταν ο σκοπός αυτός στην περιοχή του Άργους και έχει επικρατήσει να λέγεται ο αργήτικος σκοπός. Όταν λένε στην Πελοπόννησο παίξε μου το αργήτικο, εννοούν έναν οργανικό σκοπό πολύ γνωστό στο Μοριά. Βεβαίως, για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, πρέπει να διαθέτει ικανή μουσική παιδεία και ακούσματα. Σαφώς κάθε γωνιά του ελληνικού τόπου έχει και τη δική της μουσική παράδοση.
0: Τα δημοτικά τραγούδια λένε συχνά αυτά που οι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο να πούν. Έρωτα, θάνατο, ξενιτιά, πόλεμο, απώλεια. Γιατί άραγε ο άνθρωπος τραγουδά εκεί όπου οι απλές λέξεις δεν του αρκούν?
1: Κυρία Κατερίνα, τα δημοτικά τραγούδια εκφράζουν πάντοτε τους καημούς του λαού, τα πάθη και τις ιστορικές περιπέτειές του. Εκεί περιλαμβάνονται τα πάντα. Επιτυχίες, αποτυχίες, πόθη και φιλοδοξίες, οράματα και όνειρα, ζωή και θάνατος, πίστη και παράπονο, όλα πάνω στο βιωτικό τρίπτυχο γέννηση, γάμος, τελευτή. Έτσι εξομολογούνταν οι πρόγονοί μας τραγουδιστά και μελωδικά τη ζωή και την ύπαρξή τους. Γι' αυτό η δημοτική μας μουσική παράδοση είναι μοναδική, θα έλεγα, πολιτισμική μαρτυρία.
0: Εσείς γνωρίζετε βαθιά τόσο τη βυζαντινή όσο και τη δημοτική μουσική. Φαντάζομαι λοιπόν μια Κυριακή μέσα στην εκκλησία, ψαλμωδία για λίγες ώρες αργότερα στην πλατεία, ένα δημοτικό τραγούδι. Πόσο μακριά είναι πραγματικά αυτοί οι δύο κόσμοι?
1: Ναι, για την απάντηση θα σας παραπέμψω και με πρώτη ευκαιρία θα σας προσφέρω τη Μη Σένεκεν, το δίτομο έργο μου «Η ιστορία του δημοτικού τραγουδιού και της μουσικής του». Είναι ένα εγχειρίδιο διδακτικών παραδόσεων που εκδόθηκε από τη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Μητροπόλεως Κηφισιάς, που λειτουργεί στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του ομονίμου Δήμου στην Αττική, και εκεί αναφέρομαι διεξοδικά στους δύο αυτούς κλάδους του ίδιου και ενιαίου μουσικού κορμού, που είναι η εθνική μας μουσική παράδοση. Θα έλεγα τα τραγούδια του Θεού, που είναι η εκκλησιαστική ύμνη, και τα τραγούδια του λαού, όπως έλεγε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η πίστη χέρι-χέρι με την πατρίδα και την ιστορία μας. Όποιος δεν ξέρει τη μια, δεν θα γνωρίσει ποτέ και την άλλη.
0: Έχετε ερευνήσει και τον Θούριο του Ρήγα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βρίσκεται τη μουσική πίσω από ένα ιστορικό κείμενο, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε την ίδια την ιστορία.
1: Ανακάλυψα ψάχνοντας 5 παραλλαγές του μουσικού κειμένου του Θουρίου σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που εμπλούτησε την αντίληψή μας για την ιστορία και την πρόσληψη του επαναστατικού πεάνα του Ρίγα Βελεστινλή και διευκολύνει σήμερα τη μελέτη του από γλωσσική και μουσική πλευρά. Η μελέτη της μουσικής ενός κειμένου μπορεί να αποδείξει τόσο τους τρόπους διάδοσης του όσο και τον τόπο καταγωγής του, ανάλογα με το ρυθμό και τη σύνθεση. Φερρυππίν, τα κλέφτικα χορευτικά σε εξάσιμο ρυθμό και χορό τσάμικο. Η μουσική δεν είναι ποτέ άσχετη με το κείμενο καθεαυτό, αλλά το συντηρεί και το αναδεικνύει, ακόμη και με τον τονισμό ρηματικών τύπων, όπως «Σαββάτο έβαλαν» ή «Σαββάτο βάλανε», ανάλογα δηλαδή με τον ρηματικό τύπο και με το μέτρο που απαιτείται εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα, από την έρευνα που έχετε κάνει για το Θούριο του Ρίγα, έχετε ανακαλύψει ότι κάθε φορά, ανάλογος και με την περιοχή, αλλάζει αυτός ο ρυθμός.
1: Ακριβώς. Βέβαια. Αλλιώς είναι στη Θεσσαλία, αλλιώς είναι στην Ήπειρο, αλλιώς στα νησιά, αλλιώς στην Πελοπόννησο. Αλλιώς επικρατούσε να άδεται, να τραγουδιέται στα σχολεία. Είχε ένα άλλο μοτίβο στα σχολεία και σε έναν άλλο ρυθμό.
0: Ναι. Έχετε τραγουδήσει κάποιες από αυτές τις εκδοχές?
1: Ναι, και τις 5 αυτές παραλλαγές με πολυμελή βυζαντινή χοροδία, παραδοσιακή χοροδία και συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Και τα έχει εκδώσει η εταιρεία μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρίγα στην πατρίδα του, στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας.
0: Το επόμενο βέβαια που θα ακούσουμε τραγούδι και θα σας παρακαλέσω να μείνετε για λίγο στη γραμμή είναι η Διαμαντούλα Κίνησε, το Τσάμικο. Θέλετε να μου πείτε γιατί έχετε επιλέξει αυτό το τραγούδι για να το τραγουδήσετε και ποια είναι η λογική πάντα πίσω από την επιλογή, τη διαλογή των τραγουδιών σας, των τραγουδιών που έχετε επιλέξει?
1: Για βάλτε το να το ακούσουμε.
0: Ναι, να το βάλουμε να το ακούσουμε.

0: Πάτερ Χρήστο, ναι. Για πείτε μας λίγο για αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ένα τραγούδι της αγάπης που άδεται, τραγουδιάται και χορεύεται σε τσάμικο χορό και ρυθμό εξασίμων ποδών, όπως λέμε στη γλώσσα της μουσικής. Τραγούδι της αγάπης και μάλιστα περιέχεται και το ερωτικό στοιχείο με έναν τρόπο ευπρεπή και όχι χυδαίο. Στα δημοτικά τραγούδια και το ερωτικό στοιχείο που είναι αγαθό που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο εξυμνείται με εικόνες μέσα από το φυσικό και το ζωικό βασίλειο, με την Πέρδικα που είναι όμορφη, που συμβολίζει την ύφη, με την Βαμβακιά η οποία είναι κατάλευκη, που συμβολίζει το νηφικό της νύφης, με τον Αϊτό ο οποίος παντρεύεται την Περιστέρα που είναι ο άντρας και η Περιστέρα είναι η νύφη, με εικόνες ωραίες, όμορφες και ποιητικές.
0: Ωραία. Γιατί έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι και τα τραγούδια που ακούμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε ξεκινήσει όπως είχαμε πριν. Καταρχήν αυτό είναι από την Πελοπόννησο να πούμε, σωστά?
1: Ναι, από την Πελοπόννησο, ναι. Δεν το επέλεξα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Απλώς το έχω συμπεριλάβει μέσα σε συλλογές, σε τόσα άλλα και το έχω ερμηνεύσει για να υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Η Διαμαντούλα, το όνομα Διαμάντο, εξυμνείται μέσα στα δημοτικά τραγούδια. Σήκω διαμάντο να πας στο Μήλο, δεν μπορώ μάνα δεν μπορώ, σύρε να φέρεις το γιατρό. Σήκω διαμάντο να πας να σε πατρέψω, όπαλα μάνα μου όπαλα. Χαίρεται όταν ακούει για πατριά η διαμάντο. Εσκύρτησε.
0: Και πάει και στο Μήλο και παντού μετά. Οπότε ναι, είναι κινητήριος δύναμη. Να ρωτήσω, σήμερα καταγράφουμε τα πάντα. Κάποτε όμως ένα τραγούδι υπήρχε μόνο επειδή κάποιος το θυμόταν και αποφάσιζε να το δώσει στον επόμενο. Αυτό το έκανε πιο εύθραστο ή μήπως και πιο ζωντανό?
1: Ωραία ερώτηση. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, με τη χρήση των πρώτων μαγνητοφώνων, αντιμετωπίσαμε προβλήματα καταγραφής. Όμως, το πέρασμα από τις αρχαίες κοινωνίες προφορικότητας σε κοινωνίες εγγραμματοσύνη μάλλον διέσωσε παρά επηρέασε την καταγραφή τραγουδιών και λοιπόν κειμένων. Όπως λόγω χάρη συνέβη και με τα ομηρικά έπι. Ως γνωστόν, τα έπι του Ομήρου από προφορική συλλογή μυκηναϊκών τραγουδιών πρωτοκατεγράφησαν τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα του Πισιστράτου και έκτοτε παρακολουθούμε την ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης του κειμένου τους. Όσο ένα κείμενο είναι προφορικό, είναι και εύθραυστο και υπόκειται σε παρεμβάσεις που αποδεικνύουν ότι είναι ζωντανό και εν χρήση. Όταν όμως καταγραφεί τρόπον τεινά, ακινητοποιείται και προστατεύεται και παραμένει.
0: Και θα ήθελα, Πάτερ Χρήστο, να κλείσουμε με μια ερώτηση που δεν αφορά την έρευνα, αλλά εσάς. Υπάρχει κάποιο τραγούδι του Μοριά που όταν αρχίζετε να το λέτε δεν αισθάνεστε ερμηνευτής, αλλά παιδί ξανά στον τόπο από όπου ξεκινήσατε?
1: Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα. Πρώτα έμαθα να τραγουδώ διότι μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον όλοι τραγουδούσαν, από τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια, τους συγγενείς όλους. Ήτανε καλήφωνοι όλοι και τραγουδούσαν στις γιορτές, τα πανηγύρια, και με δέος συγκίνηση και εθνική περηφάνεια αρχίζω να τραγουδώ όταν το επιτρέπει η περίσταση τον λεγόμενο εθνικό ύμνο του Μοριά, που είναι ένα τραγούδι των Κολοκοτρωνέων. Το λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωνέοι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ενσαρκώνει όλα τα ιδανικά του νεωτέρου ελληνισμού και αυτό το δημοτικό τραγούδι είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο της γενιάς του. Ακόμη και οι παλαιότεροι συνήθιζαν να αρχίζουν τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τους τραγουδώντας το συγκεκριμένο άσμα. Όπως στην Ήπειρο, ξέρετε, στους γάμους δεν ακούνε στην αρχή τραγούδια χαρούμενα, λένε μυρολόγια. Τι μυρολόγια λένε? Στο γάμο μυρολόγια, σχήμα οξύμορο. Ναι, τα αφιερώνουν τα πρώτα τραγούδια, τα μυρολόγια, τα θρηνητικά τραγούδια, σε αυτούς οι οποίοι δεν παρευρίσκονται στη χαρά του ζεύγους. Σαν μνημόσυνο. Mm-hmm. Και μετά αρχίζουν τα καθεαυτό τραγούδια του γάμου. Σε ένα πρόσφατο πόνημά μας για τον συμπατριώτη μας Ιωάννη Ριγόπουλο του περασμένου αιώνα, τραγουδιστή, αναφέρουμε διάφορα σχετικά με τα αγαπημένα λαϊκά άσματα της γενέτειράς μας και της ευρύτερης εκεί περιοχής της Γουρτινίας, της Δημητσάνας και της Αρκαδίας.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ένα παλιό δημοτικό τραγούδι είναι ίσως η μικρότερη δυνατή χρονομηχανή. Δεν χρειάζεται μηχανές ούτε οθόνες, μόνο μια φωνή. Και Πάτερ Χρήστο, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πολύ, και καθώς σας αποχαιρετούμε, φαντάζομαι ένα παλιό σπίτι στη Γορτινία, βράδυ, έξω σκοτάδι, μέσα ένα μικρό φως, κάποιος ηλικιωμένος αρχίζει να τραγουδά ένα τραγούδι που έμαθε τον πατέρα του. Απέναντί του λοιπόν κάθεται ένα παιδί, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω, δεν κρατά σημειώσεις, δεν ηχογραφεί, απλώς ακούει. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, χωρίς κανείς να το αντιλαμβάνεται, ένας ολόκληρος κόσμος περνά από μία γενιά στην άλλη. Αυτό είναι ίσως και παράδοση. Όχι κάτι παλιό που το φυλάμε, κάτι ζωντανό που εμπιστευόμαστε στον επόμενο. Έτσι δεν είναι, Πάτε?
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την συνέντευξη που μου πήρατε, καθώς και για τις πολύ ωραίες εύστοχες ερωτήσεις σας, που φαντάζομαι θα βοηθήσουν το ακροατήριό σας να εμβαθύνει στην εθνική μουσική μας παράδοση, την οποία υπηρετώ παράλληλα με τα ιερατικά μου καθήκοντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, για τη μουσική, τις ιστορίες και κυρίως για αυτή τη μακρά δουλειά διάσωσης της φωνής του Μωριά.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Καλή συνέχεια.

Και κάπου εδώ αλλάζουμε γενιά, αλλά ίσως όχι πραγματικά θέμα. Γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε για έναν άνθρωπο που αναζητά παλιά τραγούδια και τώρα θα μιλήσουμε με μια νέα γυναίκα που αναζητά κάτι μέσα στα κείμενα. Και όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο μοιάζουν αυτές οι δύο πράξεις. Ο ένας ακούει μια ηλικιωμένη φωνή και προσπαθεί να σώσει μια μελωδία, ο άλλος ανοίγει ένα βιβλίο γραμμένο πριν από αιώνες και προσπαθεί να καταλάβει τι εξακολουθεί να μας λέει. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κάνεις κάτι που η εποχή μας δεν αγαπά πάντοτε. Να μείνεις, να ακούσεις, να διαβάσεις αργά, να μην βιαστείς να περάσεις στο επόμενο. Και ίσως ένας τόπος σαν τη Δημητσάνα, με μια βιβλιοθήκη γεμάτη παλιές σελίδες, μια ιστορία γραμμένη στην πέτρα και με φωνές που ακόμη περνούν από γενιά σε γενιά, να είναι ο κατάλληλος τόπος για να ρωτήσουμε γιατί ένας άνθρωπος 20 και κάτι ετών εξακολουθεί σήμερα να στρέφεται προς τον αρχαίο κόσμο, τι ψάχνει εκεί, το παρελθόν ή μήπως έναν τρόπο να καταλάβει καλύτερα το παρόν.

0: Η επόμενη καλεσμένη μας βρίσκεται σχεδόν στην αρχή της διαδρομής της και ίσως γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τη ματιά της. Η Ράνια Αντωνοπούλου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθώντας την κατεύθυνση της κλασικής φιλολογίας, δηλαδή επέλεξε σε μια εποχή ταχύτητας, οθονών, τεχνητής νοημοσύνης και διαρκώς καινούργιας πληροφορίας να περάσει χρόνια συνομιλώντας με κείμενα που γράφτηκαν πριν από αιώνες. Με λέξεις που έχουν επιβιώσει αυτοκρατορίες, πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών, αλλαγές γλώσσας και ολόκληρες εποχές. Παράλληλα, εργάζεται στην ελληνική αγωγή, ενώ ανάμεσα στα ενδιαφέροντά της συναντάμε και την νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Έχει παρακολουθήσει κύκλων διαλέξεων πάνω στα ημερολόγια καταστρώματος του Γιώργου Σεφέρη με έναν τίτλο που δύσκολα περνά απαρατήρητος, «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί». Και ίσως αυτή είναι μία φράση να είναι ήδη μια ωραία γέφυρα με τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί όλη αυτή την ώρα μιλάμε ακριβώς για τη μνήμη. Τη μνήμη ενός τόπου, τη μνήμη ενός τραγουδιού, τη μνήμη μιας γλώσσας. Και τώρα θέλω να δούμε πώς όλα αυτά φαίνονται μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που ανήκει στη νεότερη γενιά. Ράνια Αντωνοπούλου, καθώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Χαίρετε και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση να είμαι μαζί σας.
0: Θα ξεκινήσω λοιπόν όχι από το βιογραφικό σου, αλλά από μια στιγμή. Θυμάσαι πότε ένα αρχαίο κείμενο έπαξε για πρώτη φορά να σου φαίνεται σαν κάτι που έπρεπε να μεταφραστεί για ένα μάθημα και γίνεται ξαφνικά ανθρώπινη φωνή? Υπήρξε δηλαδή μια φράση, ένας συγγραφέας, ένας χαρακτήρας που σε έκανε να σκεφτείς αυτός ο άνθρωπος έζησε πριν από 2.000 χρόνια, αλλά καταλαβαίνω ακριβώς τι αισθάνεται?
1: Σίγουρα η πρώτη επαφή με τα αρχαία κείμενα ήταν σε ηλικία 12 ετών, στην πρώτη γυμνασίου με τον Όμηρο. Αλλά δεν θα μπορέσω να πω ότι ήταν αυτό το πρώτο κείμενο που με έκανε έτσι να το δω ως ένα πραγματικό αρχαίο κείμενο. Ίσως το πρώτο κείμενο που έπαψα να το βλέπω ως μάθημα ήταν στην πρώτη ηλικίου με τον Πελοποννησιακό πόλεμο του Θουκυδίδη και του Ξενοφόντος, το κείμενο αυτό για τα ελληνικά. Νομίζω εκεί είναι που συνειδητοποίησα πόσο ωραίο είναι να βλέπεις τις αρχαίες λέξεις όπως πραγματικά τις έγραψαν, και όχι από μια απλή μετάφραση που μας κάνουν στο σχολείο στα μαθήματα αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ συχνά στο σχολείο μαθαίνουμε αυτά τα αρχαία κείμενα, μετά φυσικά τα ξεχνάμε. Αλλά πιστεύεις θα μπορούσε κάποιος άνετα να μιλάει αρχαία ελληνικά?
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο πιστεύουμε ότι είναι. Δεν χρειάζεται να μιλάμε όπως έγραφε ο Όμηρος. Αυτή είναι ίσως και η πιο παλιά διάλεκτος που θα μπορούσαμε να βρούμε. Αλλά κείμενα της κλασικής περίοδου ή και της ελληνιστικής περίοδου είναι απλά ελληνικά, εγώ θεωρώ. Είναι το προηγούμενο στάδιο των νέων ελληνικών. Οπότε, έτσι αν υπάρχει θέληση, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να μιλάμε αρχαία ελληνικά.
0: Εσύ μιλάς αρχαία ελληνικά ή τουλάχιστον έχεις ένα, μπορείς να πεις ότι μπορώ να επικοινωνήσω στα αρχαία ελληνικά?
1: Ναι, ως ένα βαθμό ναι. Δεν μπορώ να πω ότι στην καθημερινή μου ζωή θα μιλήσω αρχαία ελληνικά, αλλά και σε εργασιακό περιβάλλον, στην ελληνική αγωγή που έχουμε θέσει τα αρχαία ελληνικά ως τη βάση έτσι, που πρέπει να μάθουν τα παιδιά, όχι για να μιλάνε ακριβώς αρχαία ελληνικά ή για να διαβάσουν όμηρο απαραίτητα, αλλά για να καταλάβουν τη συνέχεια των αρχαίων ελληνικών με των νέων ελληνικών. Πολλές φορές έτσι μιλάμε στα αρχαία ελληνικά όλοι μαζί, ναι.
0: Έχεις επιλέξει την κλασική φιλολογία σε μια εποχή που σχεδόν όλα γύρω μας κοιτούν προς το μέλλον. Δηλαδή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ταχύτητα, συνεχής καινούρια πληροφορία. Το οποίο είναι λίγο παράδοξο για την ηλικία σου. Τι βρίσκει λοιπόν μια νέα γυναίκα του 26 γυρίζοντας προς τόσο παλιές λέξεις? Και μήπως καμιά φορά το παρελθόν μας βοηθά να καταλάβουμε το μέλλον καλύτερα από όσο νομίζουμε?
1: Για μένα θεωρώ ότι η κλασική φιλολογία δεν είναι παρελθόν. Δηλαδή όλα αυτά τα κείμενα της κλασικής φιλολογίας έχουν τεράστιο αντίτυπο στο μέλλον. Διαβάζοντας και γνωρίζοντας κλασική φιλολογία μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα το μέλλον στο οποίο τώρα ζούμε και που θα μας έρθει. Είναι όπως η ιστορία για μένα. Μόνο γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου σου και γενικά την ιστορία μπορείς να καταλάβεις τι πρόκειται να συμβεί ή τι θα έρθει στο μέλλον.
0: Ναι, αλλά δεν σε ελκύει κάτι το οποίο, για παράδειγμα, τώρα προσπαθεί προσπαθεί και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες να προσαρμοστούν με το μέλλον. Προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν ή να γίνει μια αναπαράσταση πώς ήταν το παρελθόν. Αυτό πώς σου φαίνεται σαν ιδέα ή σαν σκέψη?
1: Είναι κακό. Ναι. Με συγχωρείτε.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι αν πρέπει να κρατήσουμε τη φαντασία μας, γιατί έρχονται και πολλοί ξένοι, οι οποίοι έχουν μια ιδέα της Ελλάδος από την εποχή της μυθολογίας, δηλαδή από την λογική της μυθολογίας που έχουν μάθει, ειδικά όσοι έρχονται από την Αμερική ή από την Ευρώπη, και έρχονται νομίζοντας ότι θα ξαναβιώσουν ή θα ξαναδούν την Ελλάδα του μιας... Μια Ελλάδα που ουσιαστικά σήμερα δεν υπάρχει. Και έτσι βλέπουν, προτιμάνε την ψηφιοποίηση. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Θεωρώ ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως εχθρό της κλασικής φιλολογίας, τη τεχνολογία. Ίσα-ίσα μπορούμε έτσι να δείξουμε πραγματικά με κάποιο είδους αναπαράσταση το πώς ήταν ο Παρθενώνας, η αρχαία μνημεία που πλέον δεν είναι η κατάσταση που ήταν πριν πολλές χιλιάδες αιώνες πριν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ξένες χώρες, κυρίως από την Αμερική, ως προς την Ελλάδα και ως προς τη μυθολογία που έχουμε και τη γλώσσα. Οπότε θεωρώ ότι η τεχνολογία εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά το σκοπό αυτό. Το να μας γνωρίσουν καλύτερα χώρες που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό που προσφέρει η Ελλάδα.
0: Ωραία. Με αυτή τη λογική λοιπόν είμαστε σήμερα νοερά στην Δημητσάνα. Εσύ βέβαια δεν είσαι νοερά στη Δημητσάνα, είσαι στη Δημητσάνα. Έχουμε έναν τόπο γεμάτο ιστορία, παλιά βιβλία, πέτρα, εκκλησίες, ονόματα και μνήμες. Θα σε ρωτήσω λοιπόν ως φιλόλογο, μπορεί ένας τόπος να διαβαστεί όπως διαβάζεται ένα κείμενο ή και να ψηφιοποιηθεί? Δεν ξέρω αν έχουν γίνει τέτοιες ενέργειες στη Δημητσάνα. Μπορούμε να κοιτάξουμε ένα καλντερίμι, ένα παλιό σπίτι, μια επιγραφή και να αναζητήσουμε πίσω τους νοήματα όπως κάνουμε σε ένα ποίημα?
1: Θεωρώ πως ναι. Η Δημητσάνα αποτυχία είναι ακριβώς, αλλά είναι ένας από τους τόπους της Ελλάδας που έχουν πραγματικά βαθιά ιστορία μέσα. Πραγματικά όποιο σπίτι και να κοιτάξεις, το θεωρώ απίθανο να μην σου ξυπνήσει μνήμες και ιστορίες που ήδη ξέρεις. Είναι το σπίτι του παλαιών πατρών Γερμανού. Είδαμε και το πρώτο λάβαρο της Επανάστασης. Πραγματικά όλα τα σπίτια είναι πέτρινα, παλιά. Θεωρώ ότι βγάζουν αυτή την ιστορικότητα που έχουν σε όλους, ανεξαρτήτως το αν γνωρίζουν ή όχι. Δηλαδή αν κάποιος δει αυτό το μέρος, ακόμα και αν δεν γνωρίζει ιστορία, μπορεί να καταλάβει πολύ καλά ότι υπήρχε ιστορία εδώ.
0: Ναι. Αυτή τις μέρες, με αφορμή αυτό που λες, συντονίζεις καθηγητές που έχουν έρθει στη Δημητσάνα για το συνέδριο φιλοσοφίας. Πώς είναι να βλέπεις ένα τόσο ιστορικό μικρό τόπο να μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικά πανεπιστήμια, χώρες και φιλοσοφικές παραδόσεις? Υπάρχει κάτι στη Δημητσάνα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι συζητήσεις?
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους από το εξωτερικό, από διαφορετικές χώρες, που όλοι δείχνουν μια τεράστια επιθυμία να μάθουν για την Ελλάδα, όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και γενικότερα για το πολιτισμό που έχουμε, για τις παραδόσεις μας. Διαρκώς προσπαθούν και μιλάνε συνέχεια στα ελληνικά σε ανθρώπους που βλέπουν στο χωριό.
0: Και αρχαία ελληνικά, από ό,τι μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τους μιλάνε.
1: Πολύ σωστά. Και αρχαία ελληνικά και ελληνικά. Υπάρχει μια μίξη, θα λέγαμε, των παιδιών όταν προσπαθούν να μιλήσουν σε κατοίκους του χωριού, αλλά και οι κάτοικοι του χωριού τους υποδέχονται έτσι πάρα πολύ θερμά και κάθονται μαζί τους, μιλούν μαζί τους, το οποίο τους δίνει στα παιδιά έτσι και μια αυτοπεποίθηση ότι αυτό που μαθαίνουν πραγματικά μπορούν να το εφαρμόσουν στην καθημερινή ζωή.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Δημητσάνα έτσι ως τόπος είναι πραγματικά, συνδυάζει έτσι την ηρεμία που υπάρχει εδώ πέρα και γενικότερα το τοπίο της φύσης. Η φύση αυτή που υπάρχει εδώ πέρα γύρω είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό για το οποίο συζητούν όλοι.
0: Εσύ βρίσκεσαι σε μια ενδιαφέρουσα θέση, δεν παρακολουθείς απλώς το συνέδριο, αλλά συντονίζεις και τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Τι έχεις παρατηρήσει ακούγοντας αυτούς τους καθηγητές να συζητούν εδώ? Υπήρξε κάποια ιδέα, κάποια συζήτηση, ακόμα και μια ανεπίσημη στιγμή έξω από τις αίθουσες που σε έκανε ή σας έκανε στην ομάδα να δείτε διαφορετικά είτε τη φιλοσοφία είτε την ίδια τη Δημητσάνα?
1: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που μπορεί να έχω δει και να έχω παρατηρήσει είναι ο τρόπος που συνδέουν τα πάντα με την αρχαία Ελλάδα. Ό,τι και αν δουν στο χωριό μπορούν και το συνδέουν με αυτό που μαθαίνουν. Και όχι μόνο οι μαθητές και κυρίως οι καθηγητές, οι οποίοι είναι με πολλά χρόνια εμπειρίας, πραγματικά νομίζω κάθε χρόνο, γιατί έρχονται αρκετά χρόνια εδώ πέρα για έναν μήνα και μαθαίνουν στα παιδιά αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά, νομίζω κάθε χρόνο εντυπωσιάζονται ακόμα περισσότερο με το τοπίο. Είναι πραγματικά, νομίζω το έχουν συνδυάσει πάρα πολύ ωραία το τρόπο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών με τη Δημητσάνα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το κομμάτι που εμείς αποκαλούμε παράδοση. Συχνά τη φανταζόμαστε σαν κάτι που έχουμε παραλάβει έτοιμο. Η αρχαία ελληνική παράδοση σίγουρα είναι μία παράδοση, αλλά έχουμε και άλλες παραδόσεις που έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα. Εσύ αισθάνεσαι ότι η παράδοση έχει περισσότερο κληρονομιά ή ευθύνη, και αρκεί να σου δοθεί κάτι από τους προηγούμενους, ή πρέπει να αποφασίσεις και εσύ τι θα κάνεις με αυτό? Και το λέω γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ναι μεν, έχουν έρθει, έχουν τη γνώση της αρχαίας Ελλάδας, αλλά υπάρχει και όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα.
1: Σχετικά με το πρόγραμμα που κάνουμε, εγώ να σου πω ότι μαζί με τα αρχαία ελληνικά και τα νέα ελληνικά που κάνουν οι μαθητές αυτοί, προσπαθούμε να εντάξουμε και το πολιτισμό της Ελλάδος, της σύγχρονης Ελλάδος. Δεν αρκεί μόνο, θεωρούμε ότι δεν αρκεί απλά να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Μόνο αν μάθουν τον πολιτισμό, τον πραγματικό πολιτισμό που έχουμε τώρα στην Ελλάδα, θα μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα και το που βρίσκονται και το τι κάνουν σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η παράδοση είναι λίγο περισσότερο έτσι, ζήτημα ευθύνης. Μας έχουν δοθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι στη δική μας δικαιοδοσία το αν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά και αν θα μπορέσουμε να τα περάσουμε και στις επόμενες γενιές. Πολλά πράγματα έχουν χαθεί, πολλά έχουν αντέξει στον χρόνο από τις παραδόσεις μας και θεωρώ ότι η νέα γενιά έχει έτσι ένα μερίδιο ευθύνης στο να κρατήσει όλες αυτές τις παραδόσεις που έχουμε σε όλους τους τόπους.
0: Πριν από λίγο ο Πάτερ Χρήστος Κυριακόπουλος μας μιλούσε για τραγούδια. Τώρα μιλάμε για την παράδοση και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που περνούσαν από στόμα σε στόμα. Εσύ έχεις περάσει χρόνια με κείμενα που πέρασαν από χειρόγραφο σε χειρόγραφο μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Τελικά τι είναι πιο εντυπωσιακό, Ράνια, ότι τόσα πράγματα χάθηκαν μέσα στους αιώνες ή ότι κάποια κατάφεραν μέσω σχεδόν κόντρα στις πιθανότητες να φτάσουν μέχρι εμάς και κατά συνέπεια να διαδοθούν και σε άλλες χώρες και σήμερα να έχουμε έναν πολιτισμό για τον οποίο έρχονται και θαυμάζουν όσοι δεν είναι Έλληνες αλλά νιώθουν πολύ Έλληνες?
1: Όπως είπε και ο κύριος Κυριακόπουλος, και τα τραγούδια περνούσαν από στόμα σε στόμα, αλλά έτσι και η παράδοση, η χειρόγραφη πριν από πολλούς αιώνες. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι ο Όμηρος, πριν απ' όλα, προφορικά λέγανε τα τραγούδια του και μετά από κάποιους αιώνες αποφάσισαν και έγινε το πρώτο έγγραφο κείμενο του Ομήρου. Θεωρώ ότι πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουν καταφέρει να φτάσουν πάρα πολλά χειρόγραφα στη σημερινή Ελλάδα. Έχουν διασωθεί πάρα πολλά κείμενα, έχουν χαθεί σίγουρα πολλά, αλλά ο πλούτος που έχουμε θεωρώ ότι είναι τεράστιος και ότι είναι πιο εντυπωσιακό το ότι έχουμε καταφέρει και έχουν φτάσει σε εμάς τόσα πολλά κείμενα από διαφορετικές περιόδους της Ελλάδος.
0: Mm-hmm. Θα σε βάλω τώρα σε ένα μικρό παιχνίδι. Έχεις μπροστά σου ένα μαθητή 17 ετών που σου λέει γιατί να με ενδιαφέρει ο Όμηρος, η τραγωδία ή ένα αρχαίο κείμενο. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δική μου ζωή? αν δεν απαντήσεις σαν καθηγήτρια, μπορείς να απαντήσεις σαν ράνια. Τι θα του έλεγες?
1: Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι ήρωες που υπάρχουν στα κείμενα αυτά, είτε στο μύρο τους, σε τραγωδίες, είναι πραγματικά, είμαστε πραγματικά οι ίδιοι, εμείς οι ίδιοι. Όλα αυτά τα πάθη και τα συναισθήματα των ανθρώπων που εμφανίζονται σε αυτά τα κείμενα, είμαστε στην πραγματικότητα εμείς. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, όλοι οι άνθρωποι έχουμε έτσι διαφορετικά, πιστεύω. Άλλοτε μπορεί να είμαστε πιο επιθετικοί, άλλοτε μπορεί να σκεφτούμε λίγο όχι πραγματικά με τη λογική μας και να κάνουμε πράγματα που θα τα μετανιώσουμε. Άρα όλοι αυτοί οι ήρωες, εγώ θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν εμάς τους ανθρώπους.
0: Και κάτι ακόμη που με ενδιαφέρει πολύ. Η γλώσσα αλλάζει συνεχώς, νέες λέξεις γεννιούνται, άλλες εξαφανίζονται, άλλες αλλάζουν σημασία. Εσύ που έχεις περάσει τόσο χρόνο κοιτώντας τη γλώσσα μέσα στους αιώνες, τη νιώθεις σαν κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε ή σαν κάτι που ακριβώς επειδή αλλάζει παραμένει ζωντανό?
1: Η γλώσσα παραμένει ζωντανή επειδή ακριβώς αλλάζει. Είναι συνέχεια. Τα αρχαία ελληνικά είναι συνέχεια. Τα ελληνικά βασικά είναι συνέχεια των αρχαίων ελληνικών. Αν δεν υπήρχε, αν δεν αλλάζαν οι λέξεις, δεν θα είχαμε τώρα την ελληνική γλώσσα. Επομένως θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια συνέχεια που επειδή ακριβώς έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές, συνεχίζουμε και την έχουμε.
0: Ωραία, και θα κλείσω λοιπόν με αυτή την ερώτηση. Αν φανταστούμε ότι περπατάς μόνη σου ένα απόγευμα στη Δημητσάνα, χωρίς βιβλία, χωρίς σημειώσεις, χωρίς κινητό, μόνο εσύ και το τοπίο, πιστεύεις ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί ακόμη να αισθανθεί το βάρος της ιστορίας ενός τόπου ή πρέπει κάποιος πρώτα να μας τη διηγηθεί για να μάθουμε να τη βλέπουμε?
1: Θεωρώ ότι θα μπορέσει να καταλάβει, να αισθανθεί κάποιος άνθρωπος αυτό το βάρος της ιστορικότητας ενός τόπου. Αν δηλαδή καθίσει πραγματικά αυτό που είπα εξής, χωρίς κινητό, χωρίς κανέναν, είναι μόνος του με το τοπίο, θα αισθανθεί πραγματικά ότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πολλά πράγματα είχαν γίνει, ακόμα και αν δεν ξέρει τι είναι αυτά. Ακόμα και αν είναι κάτι που μπορεί να του περνάει παντελώς αδιάφορο, έτσι, το τοπίο, τα σπίτια, είναι κάτι που θα του ξυπνήσουν μνήμες, θεωρώ.
0: Ράνια Αντωνοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και μου αρέσει ιδιαίτερα που κλείνουμε το σημερινό μας ταξίδι με μια νέα φωνή, γιατί όταν μιλάμε για παράδοση, για κλασικά κείμενα, για ιστορικούς τόπους, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μιλάμε μόνο προς τα πίσω, σαν ο πολιτισμός να είναι ένα δωμάτιο γεμάτο πράγματα που έχουν ήδη συμβεί, και γι' αυτό είχα μια ανησυχία νωρίτερα για αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που ήρθανε και στο σήμερα και που θαυμάζουν τον αρχαίο πολιτισμό. Όμως ίσως ο πολιτισμός να αρχίσει πραγματικά να έχει νόημα όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε πολύ αργότερα ανοίγει την πόρτα αυτού του δωματίου, μπαίνει μέσα, κοιτάζει γύρω του και λέει τι από όλα αυτά αφορά εμένα. Και τότε ένα αρχαίο κείμενο δεν είναι απλώς αρχαίο, ένα παλιό τραγούδι δεν είναι απλώς παλιό και ένα χωριό με μεγάλη ιστορία δεν γίνεται μουσείο, γίνεται συνομιλητής. Ράνια, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας σήμερα στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς.

Υπάρχει λοιπόν μια στιγμή όταν φεύγεις από ένα ορεινό χωριό που ο δρόμος κάνει μια τελευταία στροφή και για λίγα δευτερόλεπτα βλέπεις ξανά ολόκληρο τον τόπο πίσω σου. Μετά στρίβεις και χάνεται. Μου αρέσει αυτή η στιγμή γιατί τότε καταλαβαίνεις αν πήρες κάτι μαζί σου. Η Μιτσάνα τώρα είναι πίσω μας, ο δρόμος αρχίζει να κατεβαίνει, τα βουνά ανοίγουν λίγο, το χωριό έχει ήδη χαθεί από τον καθρέφτη, αλλά αυτή τη φορά δεν παίρνουμε μαζί μας τις ίδιες εικόνες με την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παίρνουμε μόνο την πέτρα, τις στέγες, τα αρχοντικά, το φαράγγι, σήμερα παίρνουμε κάτι που δεν φωτογραφίζεται. Μία φωνή, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που θυμάται ακόμη μία μελωδία, έναν ερευνητή που ανοίγει το μαγνητόφωνο και περιμένει, ένα τραγούδι που δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το είπε, ένα παλιό βιβλίο. Μια νέα γυναίκα που σκύβει πάνω από μια φράση γραμμένη πριν από αιώνες και ανάμεσα σε όλα αυτά μια σκέψη. Ίσως η μνήμη να μην είναι τελικά το αντίθετο της λήθης, ίσως να είναι κάτι πιο ενεργό. Μια απόφαση. Αυτό δεν θέλω να χαθεί, γι' αυτό το τραγουδώ, γι' αυτό το γράφω, γι' αυτό το μελετώ, γι' αυτό το διηγούμε στο παιδί μου, γι' αυτό επιστρέφω σε αυτό το χωριό, γι' αυτό ανοίγω ξανά αυτό το βιβλίο. Και τότε καταλαβαίνουμε κάτι πολύ όμορφο. Ένας τόπος δεν επιβιώνει επειδή οι πέτρες του αντέχουν, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να τις κοιτάζει και να ξέρει τι σημαίνουν. Ένα τραγούδι δεν επιβιώνει επειδή γράφτηκε κάπου, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να θέλει να το τραγουδήσει. Μια γλώσσα λοιπόν δεν επιβιώνει επειδή φυλάσσεται, επιβιώνει επειδή κάποιος εξακολουθεί να τη χρησιμοποιεί για να πει κάτι καινούριο. Θερμές λοιπόν ευχαριστήσεις στους σημερινούς συνοδοιπόρους μας, τον πρεσβύτερο Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλο που μας βοήθησε να ακούσουμε τη φωνή της Γορτινίας μέσα από τη μουσική και τη μνήμη, και στη Ράνια Αντωνοπούλου που μας έφερε τη ματιά μιας νέας γενιάς πάνω στη γλώσσα, στα κείμενα και σε όλα εκείνα που παραλαμβάνουμε από ανθρώπους που έζησαν πολύ πριν από εμάς. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδας στη ΣΕΡΤ, στο μικρόφωνο μου Κατέρνη Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και μέχρι την επόμενη Δευτέρα θέλω να σας αφήσω με μια τελευταία εικόνα. Είναι βράδυ λοιπόν στη Δημητσάνα, τα σπίτια έχουν σχεδόν χαθεί μέσα στο σκοτάδι, μόνο λίγα παράθυρα φωτίζονται ακόμη, σε ένα από αυτά κάποιος διαβάζει, σε ένα άλλο κάποιος αφηγείται μια ιστορία, κάπου πιο πέρα ίσως ένας άνθρωπος σίγουρα τραγουδά μια παλιά μελωδία, κανείς τους δεν το γνωρίζει, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή ο τόπος συνεχίζει. Να είστε καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. 2 εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.

0: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με τα καράβια ξεκινήσαμε το ταξίδι μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Δήμητρα Παπίου. Καλημέρα, καλημέρα, καλές θάλασσες. Να είστε όλοι καλά εδώ από την Αθήνα, από την Ελλάδα μας. Χαιρετίζουμε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Να είστε όλοι σας καλά, να περνάτε όμορφα. Και φυσικά χαιρετίζουμε τους Έλληνες ναυτικούς μας, που για αυτούς είναι κομμένοι, ραμμένοι και αφιερωμένη αυτή εδώ η εκπομπή, με όλη μας την αγάπη και τη σκέψη μας, και αναδεικνύουμε θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους αυτούς στον χώρο της ναυτιλίας, είτε είναι στα βαπόρια, είτε είναι εδώ, είτε είναι στα πέλαγα και στους ωκεανούς όλου του κόσμου, αλλά και στους ανθρώπους των γραφείων και όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία, που όπως είπαμε η Ελλάδα μεγαλουργεί στα πέρατα του κόσμου για σειρά ετών με αυτό το κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Καλημέρα, καλησπέρα, για χαρά όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, στον καθένα σας ξεχωριστά, ανάλογα βέβαια και σε ποια γεωγραφική περιοχή, σε ποια περιοχή βρισκόσαστε. Αλλού είναι ξημέρωμα, αλλού είναι μεσημέρι, αλλού βραδιάζει, γιατί η Ελλάδα, η ελληνική ραδιοφωνία και η φωνή της Ελλάδας πάνε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Με του βοριά τα σύννεφα, με της νοδιάς το πούσι, έχω παλιές λαβοματιές που ακόμα με πονούσει. Με αυτό το δύστιχο ανέβαινα τις σκάλες, ανέβαινα τις σκάλες για να φτάσω στη γέφυρα, και το σιγοσφύριζα και το σιγοτραγουδούσα. Μια ματινάδα που μου αρέσει από μικρό παιδί και έχει μέσα βοριά, έχει μέσα πούσι, έχει νοτιά, καιρούς και φυσικά φαινόμενα που τα συναντάμε στα βαπόρια και στα ταξίδια που κάνουν οι ναυτικοί μας, είτε είναι μικροί, είτε είναι μεγάλοι, είτε είναι εντός των τυχών, είτε είναι μακριά στους ωκεανούς, όπως είπαμε και πριν, στα μεγάλα λογκάδα ταξίδια. Τραγουδάμε και πάμε και αρμενίζουμε παρέα με τη φωνή της Ελλάδας, φίλες και φίλοι, από την εκπομπή μας εδώ, την εκπομπή του ναυτικού της Καλές Θάλασσες. Παρέα με τους χάρτες, με τους κάβους, με το διπαράλληλο, με τις πηξίδες, με τα ραντάρ, με τα μολύβια, με τα GPS, με τα ευηλάγια, με τα ματσακόνια. Πάμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Κωνσταντίνος Ασχηματιστής, να, ο ασχηματιστής μας εδώ είναι, απέναντι στην κονσόλα του ήχου, επιμελείται τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα σας. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλές θάλασσες, παιδιά, σφύριξε η μπουρού, πάμε σιγά σιγά.

Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, Νάσια Κονιτοπούλου, το τραγούδι του αείμνης του Γιώργου Κονιτόπουλου. Πάμε πάλι που αλλού, στενά του Ορμούς. Είναι το θέμα της ναυσιπλοείας, της ναυτιλίας που απασχολεί την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα με όλες αυτές τις εξελίξεις από τις 28 Φεβρουαρίου και έπειτα. Είμαστε συνέχεια επιποδός και είμαστε stand-by για όλα αυτά που συμβαίνουν και φυσικά με τις τιμές του πετρελαίου, την τιμή του πετρελαίου να έχει πάρει την ανωδική πορεία και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτόν τον χειμώνα. Πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα η ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούς μειώθηκε κατά 28%, περιοριζόμενη στα 77 πλοία, σύμφωνα με στοιχεία της Kepler, εταιρείας ανάλυσης δεδομένων για τις εμπορευματικές και ναυτιλιακές αγορές. Ο αριθμός των πλοίων που μετέφεραν φορτίο σε αντίθεση με εκείνα που έπλεαν άδεια μειώθηκε από 45 σε 33, πρόσθεσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Τα μοτίβα δρομολόγησης παρουσίασε μεγαλύτερη συγκέντρωση γύρω από το σύστημα ναυσιπλοείας που εφαρμόζει το Ιράν στα στενά, στο διάστημα από τις 4-6 Σεπτεμβρίου 21, από τα 28 διερχόμενα πλοία ακολούθησαν το μονομερές σύστημα δρομολόγησης του Ιράν αντί για τις καθιερωμένες ναυτιλιακές οδούς, συμπεριλαμβανομένων 7 από τις 8 διελεύσεις που καταγράφηκαν την τελευταία μέρα, ανέφερε η εταιρεία. Ο συνδυασμός της μειωμένης δραστηριότητας μεταφοράς φορτίων και της αυξανόμενης εξάρτησης από δρομολόγια από ιρανική διαχείριση υποδηλώνει ότι το πλήγμα στην ασφάλεια λόγω των εντάσεων ξεπερνά πλέον το επίπεδο της επιφυλακής των πλοίων και αρχίζει να επηρεάζει το βασικό εμπόριο στον κόλπο, αναφέρει η Kepler. Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα είναι αν το μοτίβο που παρατηρήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, πρόσθεσε η εταιρεία. Και επαναλαμβάνω, το μοτίβο δρομολόγησης παρουσίασαν μεγαλύτερη συγκέντρωση γύρω από το σύστημα ναυσιπλοείας και είναι αυτό που προτείνει το Ιράν, που εφαρμόζει το Ιράν στα στενά. Αυτά σχετικά με την πτώση της ναυτιλιακής κίνησης στο στενό του Ορμούς. Θα επανέλθουμε για ακόμα ένα θέμα γύρω από αυτό το θέμα.

Το 1969 ο Γρηγόρης Μπηθηκώσης έγραψε τη μουσική και τραγούδησε «Η βάρκα μου η Μαριωρή» σε στίχους του Κώστα Βίρβου, και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο θέμα το οποίο συλλέξαμε, αλλιεύσαμε σήμερα το πρωί. Η ναυτιλία, οι κανόνες του παιχνιδιού καταραίων, η πρωτοφανής προειδοποίηση από Ελλάδα και ακόμα 17 ναυτιλιακές δυνάμεις. Για δεκαετίες το παγκόσμιο εμπόριο στηρίχθηκε σε μια σχεδόν αυτόνομη παραδοχή. Τα εμπορικά πλοία μπορούν να κινούνται ελεύθερα στις θάλασσες ακόμη και όταν οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Αυτή η παραδοχή πλέον τίθεται υπό αμφισβήτηση σε μια εξαιρετικά σπάνια και γι' αυτό βαρύνουσα παρέμβαση 18 από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η Ελλάδα μας, προειδοποιούν ότι οι κανόνες πάνω από τους οποίους οικοδομήθηκε το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο αρχίζουν να καταραίουν. Πόλεμοι, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, η μάχη για τον έλεγχο κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων και η γιγάντωση του λεγόμενου σκιώδους στόλου δημιουργούν, σύμφωνα με τις ίδιες, όχι μία ακόμη προσωρινή κρίση, αλλά μία δομική αλλαγή στο περιβάλλον λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου. Και όταν περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προειδοποίηση ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η προειδοποίηση έρχεται από το Consultative Shipping Group, τα μέλη του οποίου αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου σε όρους χωρητικότητας. Στην ομάδα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ελλάδα, η Σιγκαπούρη, η Δανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Νότια Κορέα. Η σημασία της κίνησης είναι ιδιαίτερη. Σύμφωνα με τους Financial Times, από εκεί διαβάζουμε και το συγκεκριμένο άρθρο, πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Consultative Shipping Group από την ίδρυσή του πριν από 60 χρόνια. Χωρίς το θαλάσσιο εμπόριο, οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα κατακαιρματίζονταν και η παγκόσμια οικονομία, όπως τη γνωρίζουμε, θα σταματούσε απότομα, προειδοποιούν και οι 18 χώρες. Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται μια αρχή αιώνων, η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τόσο απλά, το σύγχρονο σύστημα θαλάσσιου εμπορίου οικοδομήθηκε πάνω στην ουδετερότητα των εμπορικών πλοίων και σε διεθνές κανόνες που επιτρέπουν τη σχετικά απρόσκοπτη κίνησή τους ανάμεσα σε κράτη και υπήρους. Η αντίληψη των ελεύθερων θαλασσών, το Mare Liberum, έχει τις ρίζες της ήδη στον 17ο αιώνα, ενώ σήμερα το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο της ναυτιλίας διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO. Αυτό ακριβώς το οικοδόμημα βρίσκεται τώρα υπό πίεση. Πάμε τώρα στους ορμούς. Πουθενά η αλλαγή αυτή δεν αποτυπώνεται πιο καθαρά από ότι στα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνα ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο πέρασμα, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διέρχονταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν η συμφωνία θα προβλέπει τέλος διέλευσης. Ακριβώς αυτή η πιθανότητα όμως προκαλεί έντονο προβληματισμό στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Πλοιοκτήτες και ναυτιλιακοί οργανισμοί φοβούνται ότι η επιβολή διοδίων σε ένα τόσο κρίσιμο διεθνές πέρασμα θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο. Εάν μια χώρα αποκτήσει τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα παγκόσμιο choke point σε εργαλείο οικονομικής ή γεωπολιτικής πίεσης, άλλες χώρες που ελέγχουν αντίστοιχα περάσματα, όπως κάτω στην Ινδονησία, τα στενά Μαλάκα, στο Σουέζ, στο Παναμά, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν το ίδιο. Το CSG, όπως είπαμε, το περιγράφει με μία φράση: οι θαλάσσιες οδοί μετατρέπονται όλο ένα περισσότερο σε εργαλεία μόχλευσης και κινδύνου. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή για όλους και όλοι
να πριτανεύσει λογική και φυσικά αυτό που ισχύει εδώ και χρόνια και χρόνια να συνεχίσει να υπάρχει και να μην επηρεάζονται από τις κρίσεις, τους πολέμους και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Η ναυτιλιακή αυτή οδή με ομικρογιώτα, η διέλευση των πλοίων για το καλό της παγκόσμιας οικονομίας.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το 1993, «Τα καράβια μου καίω» από το ομώνυμο άλμπουμ. Έγραψε τη μουσική, τους στίχους και το τραγούδισε το τραγούδι αυτό. Εμβληματικό τραγούδι, μας αρέσει εδώ στην εκπομπή μας. «Τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά, μπρος τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήνεις, σου λέω, να σ' αφήσω ξανά». Και αυτός ο στίχος που μου αρέσει ιδιαίτερα, «Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό, γιατί ανήκω εδώ». Και είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, ο εθνικός φορέας που προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του αύριο, αλλά και του χθες, εντός εκτός των συνόρων. Σήμερα μέσω του δορυφόρου και του διαδικτύου μπορεί να είναι κοντά σε όλο τον κόσμο, στους απανταχού Έλληνες, σε όλους τους φίλους της Ελλάδας μας, και την πρώτη γενιά, τη δεύτερη, τρίτη, αλλά και την τέταρτη γενιά του απόδημου ελληνισμού, να συντονίζεστε με την φωνή της Ελλάδας για να αφουγκράζεστε τον παλμό της πατρίδας μας, και εμείς αφουγκραζόμαστε τον παλμό της διασποράς με όλα αυτά που επιτελεί τόσα και τόσα χρόνια. Μπορείτε να, και φυσικά οι Έλληνες ναυτικοί μας επίσης, να στέλνουν το δικό τους στίγμα. Μπορείτε να συντονίζεστε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής μας ακούτε, voc.rt.gr. Μας ακούτε επίσης και από τις τηλεοράσεις σας σε Ελλάδα και Κύπρο, στα ραδιοφωνικά κανάλια που υπάρχουν εκεί, επίσης και από την εφαρμογή Earthflix και την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, και μπορείτε να την κατεβάσετε με σύμβολό μας, το φύτο κεφαλαίο. Τηλέφωνα επικοινωνίας το 210-6666-815-16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@rt.gr, και επίσης είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Χαιρετίζουμε άπαντες όλους τους ναυτικούς μας, και ειδικά σήμερα τον Μαστρονικόλα Χαραλάμπη από τη Ρόδο, τον Μαστρονικόλα Τσαντούλη από τον Πειραιά, τον Μαστρονικόλα Βανδουλάκη από τα Χανιά, τον καπετάν Νίκο Θερμό από τη Λευκάδα, τον καπετάν Νίκο Γερακάρη ή αλλιώς ο Μπολσεβίκος. Ο Μπολσεβίκος είναι ο συνόμιος, ο καπετάν Νικόλας Μαγρυπτής από την Κάλυμνο, τον καπετάν Νίκο Καζόνη από την Κάλυμνο, και τέλος στους δικούς μας από την Κάσο, τον καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, τον καπετάν Νίκο Μαυρή, τον Μάστρο Γιώργο Βρετό, Μάστρο Ανδρέα Βρετό και τον Μάστρο Νίκο Χατζιπέτρου.

0: Ο Καπετάνιος, ένα τραγούδι του 2013 από το άλμπουμ Κύρβα, ο ποιος άλλος, ο Σοκράτης Μάλαμας, σε μουσική του Νίκου Μαστοράκη και στίχους του Νικόλα Ευαντινού. Ο Καπετάνιος που κανείς δεν είδε να σαλπάρει, μήτε ποτέ σε ξύλινο σκαρί να έχει σαλτάρει κλπ. Και με αυτό το τραγούδι, ενώ εσείς ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες, πάμε να συναντήσουμε τον ναυτιλιακό αναλυτή, πρώην καθηγητή σε Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών, μέλος του Χίος Marine Club, συγγραφέας και συνειδητής του All About Shipping, τον κύριο Γιάννη Φαράκλα. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην παρέα μας, καθότι στην Ναυτομάνα Χίος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, έλαβε χώρα, τι άλλο, έλαβε χώρα το The Chios Festival για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Η Χίος είναι γνωστή για τη μαστίχα, την ναυτική της παράδοση, όμως διεκδικεί μια διαφορετική θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Γίνανε πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Χίος Festival 26. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Φαράκλας θα μας ενημερώσει, θα μας μιλήσει και θα μας πει πώς εισέπραξε όλη αυτή την εκδήλωση, τη διοργάνωση, και φυσικά να μιλήσουμε και για τα θέματα τα οποία εκείνος παρουσίασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην ειδική ενότητα για τον ναυτιλιακό τουρισμό και για την ναυτιλία. Κύριε Φαράκλα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννάκη, και του χρόνου τέτοια μέρα είναι το γενέθλιο της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγιάς της Δέσποινας που λέμε στα νησιά μας, και εσείς Κασιώτης είδαστε, αυτήν έχουμε μπροστά μας όλοι μας,
0: έτσι,
1: τη γέφυρα των πλοίων μας, τη γέφυρα της ζωής μας.
0: Μαζί με τον Άγιο Νικόλα, ναι.
1: Και βεβαίως και ο Άγιος Νικόλας, οι δύο αυτές εικόνες που συντελούν στο θαύμα το ναυτιλιακό. Υπάρχουν και θαύματα, μην ξεχνάμε.
0: Κύριε Φαράκλα, με κάνατε και πραγματικά χωρίς υπερβολή ανατρίχια σε αυτή τη στιγμή, γιατί πήγε το μυαλό μου στην εκκλησία που βλέπει Λιβικό Πέλαγος, η Παναγία του Ελέρου. Υπάρχει και καράβι κασιώτικο με το όνομα Έλερος. Πριν από λίγο έβλεπα στη τηλεόραση η Τσαμπίκα, γιορτάζει και η Ρόδος με την Παναγία Τσαμπίκα, και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν γιορτές, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Φαντάζομαι και στοιχείο,
1: Βεβαίως, γίνονται πάρα πολλές γιορτές. Βέβαια, χωρίζουμε τις γιορτές σήμερα, το 15 Αύγουστο, ποιες Μαρίες Δέσποινες γιορτάζουν και ποιες γιορτάζουν σήμερα και ποιες την 21η Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου, σωστά.
1: Να μην ξεχνάμε, κάμαμε όλοι θρησκευτικά. Χρειάζονται τα θρησκευτικά. Έλληνες είμαστε, έχουμε όλο το αρχείο, το 12ο και πολλά άλλα πράγματα που ακόμα και ο Κύριος τους Έλληνες δόξασε πάνω απ' όλα και αυτούς ετοίμησε όταν ήταν στο λόφο και του είπανε ότι υπάρχουν δύο Έλληνες εδώ. Είπαινε, τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Θεός του ανθρώπου. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
1: Πάνω απ' όλα όμως είμαστε Έλληνες. Εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια γραπτής ιστορίας, τεκμηριωμένης από ανασκαφές. Και βεβαίως πάνω απ' όλα από ενάλλειες ανασκαφές. Να το τονίσουμε αυτό.
0: Άλλο μεγάλο κομμάτι και αυτό, ο ενάλλειος πλούτος, όπου γίνονται και ανασκαφές και υπάρχουν και πολλές σκέψεις για μουσεία και στο Βυθό. Αλλά πάμε όμως τώρα, κύριε Φαράκλα, επειδή το αναγγείλαμε ήδη, το 5ο Φεστιβάλ Χίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε καλέσει τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, πριν την έναρξη των εκδηλώσεων. Τώρα εσείς θα μας κάνετε μία, το πούμε, αποτίμηση, πώς ήταν όλο αυτό το δρόμενο, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, και φυσικά να σταθούμε και στα δικά σας κομμάτια που αναφερθήκατε εκεί στην ομιλία σας.
1: Κοιτάξτε, το 5ο συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα της UNESCO, το Hellenic National Commission που έχουμε εδώ πέρα. Ήταν στο American Hellenic Chamber of Commerce, το Αμερικανικό Επιμελητήριο. Πρέπει να πούμε πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στην οικογένεια του Νίκου του Βαφιά. Στις τράπεζες με τις ευγενικές χορηγίες των οποίων επετελέστηκαν πάρα πολλά πράγματα, όπως Eurobank, μετά είχαμε το Ελληνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και Κινηματογράφου. Η Μυτιλινή το σαπορτάρανε με το Ούζο Πλωμαρίου. Οι Χιώτες με το Revit Historia de State, και βέβαια να μην ξεχάσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας, την ΕΡΤ, την ΕΡΤ3, την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το Τρίτο και το Μέγα. Και βέβαια να πω, να τιμήσω ότι Και να θυμίσω ότι αυτό το φεστιβάλ, όπως και κάθε χρόνο φέτος, έχει τους περισσότερους δημοσιογράφους από κάθε κομμάτι της δημοσιογραφίας και της ζωής της χώρας μας. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Τρέξαν όλοι οι δημοσιογράφοι και βρέθηκαν στοιχείο μοιρασμένοι σε 4-5 ξενοδοχεία. Είναι το αδιαχώρητο όταν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Μία πολύ ωραία στέρνευση του περιφερειάρχη του κυρίου Μουτζούρη, υλοποιημένη από την σύζυγό του και την οποία, όπως θα ακούσετε και στις ταινίες που και στην ομιλία μου μέσα, δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Μουτζούρη, πέραν του οργανωτικού, είναι μία διεθνούς φήμης καλλιτέχνης, και ανέφερα ότι περπατώντας πριν από 8 χρόνια στη Βενετιά με τη γυναίκα μου, έξω το Παλάτσο Ντόρο, ήταν ένα τεράστιο πόστερ που ήταν first among equals, πρώτη μεταξύ ίσων, να παρουσιάσει τους πίνακες ζωγραφικής. Αυτή η καλλιτεχνική αίσθηση που έχει, η οργανωτικότητά της, συνετέλεσαν στην επιτυχία του μεγάλου αυτού φεστιβάλ, το οποίο κάλυψε όλα τα θέματα που αποστολούν μία χώρα και όχι μόνο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Είχε θέματα επιστημονικά, ιατρικά, είχε θέματα ναυτιλιακά, είχε πολιτιστικά θέματα, είχε πάρα πολλές ενότητες και είδαμε ότι για όλες αυτές τις ημέρες υπήρξαν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ομιλίες φυσικά γύρω από όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε και φυσικά ήταν και τιμήθηκε και ο Πατριάρχης Αφρικής.
1: Βέβαια. Είχαμε τον Πατριάρχη, την αυτού θεότητα, είναι Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο κύριος Θόδωρος ο Δεύτερος. Αλλά το σημαντικότερο, όπως και εσείς ανατριχιάσατε για αυτό που είπα για την Παναγιά, και εγώ ανατρίχιασα φέτο, διότι την μέρα των γενεθλίων μου, την 31η Αυγούστου, στο Καστέλι, έγινε μια εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. Να το τονίσουμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τυχαίος δεν κυβερνάει μόνο τις θάλασσες, κυβερνάει και τις επιστήμες, τις δωρεές, τις μεγάλες και την αγάπη των ανθρώπων, κάθε ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του.
0: Και εκεί φυσικά λοιπόν ήταν και ο κύριος Κρυμιζής, μην το ξεχνάμε, ο συμπατριώτης σας, την Ακαδημία Αθηνών.
1: Μετά από έναν χαιρετισμό, γιατί ήταν στο πρόγραμμα ο κύριος Διαμαντούρος, που ξέραμε σαν συνήργο του πολίτη στην Ευρώπη. Ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, συμπατριώτης από τον Πρωτάβο, ακαδημαϊκός και έχει σήμερα την ιδιότητα του επόπτου Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και υπήρξε και ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας. Εκεί λοιπόν παρευρέθηκε και ο Σίμος ο παλιός που γνωρίζετε, της Diana Shipping, ένα μεγάλος παίκτης στο παγκόσμιο shipping, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος των Ιατροβιολογικών Τονίζω Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον BRFFA, και έγινε απονομή τιμής από τον Περιφερειάρχη του Αιγαίου, τον Κώστα τον Μουτζούρη. Είχαμε τον κύριο Φωκά, τον αντιπρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Αντωναράκη, τον κύριο Χρούσο, την κυρία Τουρούτογλου, τον Όλε Κέιν. Και βέβαια είχε έναν πολύ ωραίο επίλογο όλη αυτή η ιστορία με τη χοροδία της Χίου της Φέδρα Γιαννέλου. Η Χίος στις επιστήμες και στις τέχνες είναι πρωτοπόρος. Μην ξεχνάτε κάτι που όλος ο κόσμος γνωρίζει, είναι η σφραγίδα. Η πρώτη σφραγίδα έγινε στοιχείο. Δεξαμενός ο Χίος επί, θυμάμαι από την ιστορία που μάθαμε στην Αναργύριο για τις τέχνες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μεγάλη ιστορία λοιπόν 31η Αυγούστου για την εκδήλωση του εορτασμού των Centennial, των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Και βέβαια είχαμε και μεγάλη προσέλευση κόσμου σε όλες τις εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι,
1: κύριε Βαράκη? Αυτό ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναδεί στο νησί μου, θα σας είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, και να μην νομίζει κανείς ότι περί αυτολογός αχιώτης, μπορείτε όλοι σας και όλες να δείτε τα φιλμ που έχουν ανεβεί επισήμως από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε όλα τα sites, να δείτε τον κόσμο, δεν έπεφτε ούτε καρπίτσα. Πουθένα σε οποιοδήποτε venue που πήγαμε, που πήγε ο κόσμος, ήταν το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, να καλύψεις όλα τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να δούμε βέβαια και το θέμα της ανάπτυξης της περιφερειάς του Βορείου Αιγαίου, να δούμε τη θρησκευτικότητα από τα θυρανίξια και τη θεία λειτουργία που έγινε στον ναό του Άγιου Γιώργη του Σικούση από τον Πατριάρχη, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισχύου Ψαρών και Νησών, τον κύριο Μάρκο, ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος λάτρης της θάλασσας και έχει κάνει και το πολεμικό ναυτικό, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέματα τα οποία πρέπει να αγγίζουν όλου μας και να βλέπουμε πώς πρέπει να πάει μπροστά η χώρα. Να μην ξεχάσουμε την ωραία ομιλία του φίλου μας από το Λονδίνο, του Μιχάλη του Μόσχου, ενός φιλόλογου ιστορικού και ανθρώπου με πολλές γνώσεις στον ναυπηλιακό τομέα. Να μην τα ξεχνάμε. Την παρουσία της Μιμής Ντενίση που έκανε αυτό που λέμε δυνατή παρουσία, αλλά και βέβαια να μην ξεχάσουμε, το χάσα εγώ βέβαια, αλλά το είδα, της Κατερίνας Διδασκάλου, με την οποία την τελευταία ημέρα που ήμουν στο νησί στις 4 του μηνός είχαμε πρωινό μαζί. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις και οι ταξιδιωτικές διαδρομές που έχω, το πρόγραμμά μου ήταν πολύ δύσκολο, της υπεσχέθηκε την κυρία Διδασκάλου ότι θα τη δω το χειμώνα όπου θα παίζει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Άφησα πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ ωραία. Να πούμε όμως και... τώρα, κύριε Φαράκλα, να μιλήσουμε και για την ναυτιλία. Στον υπόλοιπο χώρο.
1: Για την ναυτιλία, το τέλος, μία στιγμούλα να σας πω ότι το εκθεσιακό χώρο του Γεώργιου Σκαλουτάς έγινε η έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου με τις πρωτοπόρες διαδρομές για την παραγωγή και την ανάπτυξη που την εγγενίασε ο Χρήστος Αϊκούρας, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Ήταν κάτι το μοναδικό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Από τις ομιλίες που γίνανε και από τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν από την Μυτιλίνη, από τη Λίμνο, τον Αϊστράτη, τη Χίο, τις Συνούσες μας, τα Ψαρά, Σάμου Ικαρία και τους Φούρνους. Να μην ξεχνάμε αυτά τα εννέα κομμάτια, τα μεγάλα κομμάτια που απαρτίζουν τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και θέλω να το σημειώσετε ότι κάποια στιγμή με τις κατάλληλες μεθοδεύσεις θα το βάλουμε σαν στοίχημα και κρατήστε το αυτό. Θα δείτε μια μεγάλη αλλαγή αρχής γενομένης από τη Χίο για την ανάπτυξη προϊόντων μας, όπως και επίσης και σε εσάς στην περιοχή Κάσου, Κάρπαθο κτλ. Θα με θυμηθείτε.
0: Σημειώστε το και εσείς. Το έχουμε ανάγκη η χώρα μας. Μπράβο. Και το πρωτογενή τομέα με τα προϊόντα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Τώρα πάμε στο θέμα το ναυτιλιακό.
0: Πάμε στην ναυτιλία μας.
1: Μπράβο. Εκεί που είμαστε πρωταθλητές παγκοσμίως βέβαια και έχουμε μια ευγενή άμυλα τα νησιά μας. Γι' αυτό υπάρχει και το τραγούδι. Θυμόσαστε το Αιγαίο Αγιοπέλαγος που έχουμε πει με τα τραγούδια που εμείνευσε ο Μανώλης ο Μητσιάς για το Αιγαίο, το Έλληνα με λένε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσείς... Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Είχαμε δύο πάνελς, το ένα πάνελ ήταν αφιερωμένο στο θαλάσσιο τουρισμό όπου και συμμετείχα και το δεύτερο πάνελ ήταν αφιερωμένο καθαρά στα ναυτιλία. Προλόγησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Γκίκας. Έβγαλε ένα μικρό λογίδριο πρώην αρχηγός του ΓΕΘΑ, επίτιμος αρχηγός ο Βαγγέλης Αποστολάκης και βέβαια ποιος άλλος από το Σταμάτη Κρυμιζή, τον πατριώτη μας και ακαδημαϊκό. Του κυρίου Βερνίκου η ομιλία αναγνώστηκε από την κυρία Κορίνα Γεωργία, τη Δημασίδε. Πολύ ωραία διάλεξη έκανε ο κύριος Κουρούνης, ο CEO της Συστίων. Η Τζίνα Πολέμη, μαχητής, μαχήτρια το πούμε, το Yachting, είναι director της Regatta Plus και η πρόεδρος του Hellenic Committee of Professional Yachting, να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, όπως επίσης και είναι η πρόεδρος του Private Yacht Representative Association. Ο παλέμαχος και γείτονάς του παλαιού φάλιρου Κεφαλονίτης, ο Αντώνης Τελιάτος, επί 18 χρόνια πρόεδρος της Ενώσης κτλ. Πολύ ωραία ομιλία έκανε ο Βασίλης Οτέφας. Μετά είχαμε τον Πιέρ Χέιμ, έναν αρχιτέκτονα εξειδικευμένο στις Μαρίνες.
0: Το διατάφτασε στις ομιλίες.
1: Το και... διατάφτα ήταν ότι εγώ αρπάχτηκα με την καλή έννοια από τον πρώτο που ανέβηκε στο βήμα στο πάνελ μας και του δόθηκε ο λόγος, τον καθηγητή, τον Στέφανο Χανδακά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ιδρυτής του Hope Genesis, του οργανισμού που έχει έναν καθοριστικό ανθρωπιστικό έργο και μάχεται για την υπογεννητικότητα. Και τους είπα ότι όταν μεγαλύνθη η Ελλάς με την απόκτηση των δεκανήσων, από εκεί κάτω είσαστε και εσείς, εντάξει, είχαμε, όπως θα ενθυμίστε, 7.100.000 πληθυσμού και η Τουρκία έχει 24.5. Σήμερα είναι 90 εκατομμύρια οι Τούρκοι και εμείς είμαστε 10 με 2 εκατομμύρια αλλοδαπούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, την υπογεννητικότητα. Τους ξεκίνησα, μιας που βρέθηκα στον τόπο μου, να θυμήθηκα το Νησοκράτη, τον πανηγυρικό, που είπαινε «Ο ποτέρης ηχεί προσθέσε βουληθίεν, Κούτι καταθάλαταν και σωνήσαν. Σε όσους ισιώτες δόκανε την δύναμή τους, το backing, το support, αυτοί κατέκτησαν τον κόσμο. Και βέβαια για τους κατοίκους του Βροντάδου, όπου ήταν 300 άτομα εκεί μαζεμένοι από όλο βέβαια το συνέδριο, είχα ακριβώς 48 ξαδέρφια, συγγενείς, ανήψια να έρθουν να με ακούσουν και με εντύπωσαν. Δεόντως, τους είπα, είπε ο Ζολώτας για τον Βροντάδο και την ναυτιλία του. Τι είπε? Η ναυτιλία του Βροντάδου είναι η καλύτερα και τιμιωτέρα απάστης της Ανατολής. Το τονίζω αυτό. Τώρα, αναφέρθηκα σε αυτό το διατάφτα που θέλετε για την κουρασγέρα. Τη στάση σήμερα έχουμε μια παγκόσμια αγορά με 37,7 περίπου εκατομμύρια επιβάτες. Το φετινό χρόνο θα πάμε στα 38,3 εκατομμύρια. Η οικονομία μας σε αυτό το τομέα βγήκε με 176 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέφερε η κρουαζιέρα 1,750 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέω γιατί ήταν Ελλάς και κόσμος για την κρουαζιέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν με 78 δις δολάρια, δημιούργησαν 330.000 θέσεις εργασίας και πλήρωσαν μισθούς 30 δις δολαρίων. Τα σημειώνουμε αυτά. Θέσεις εργασίας, στραφείτε στη θάλασσα. Η Ευρώπη είχε ένα 68 δις δολάρια με 470.000 θέσεις εργασίας. Ξεπεράσαμε λοιπόν τους Αμερικανούς σε θέσεις εργασίας. Η Ανατολική Μεσόγειος που μας ενδιαφέρει είχε 2,2 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ η Βόρεια Ευρώπη 1,2. Τι κάνει το καλό κλίμα? Οι επισκέπτες μας, οι επισκέπτες γενικώς, το 2028 αναμένεται να πάνε στους 42,2.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνουμε σε έναν πολύ ενδιαφέροντα κλάδο της κρουαζιέρας, τη luxury, τη lux κρουαζιέρα, η οποία έχει τριπλασιαστεί σε χωρητικότητα από το 2010 και το 2028 αναμένεται να έχουμε 1,5 εκατομμύριο επιβάτες στην lux κρουαζιέρα. Η ελληνική κρουαζιέρα, η οικονομία της, 2,2 δις δολάρια και σαπορτάρισε να δώσει 33.000 θέσεις εργασίας. Συνολικά λοιπόν, και να κλείσω τις τάσεις της κρουαζιέρας, έχουμε 488 κρουαζιέρες σε λειτουργία με 800.000 κλίνες. Ένα θετικό σημείο είναι ότι οι παραγγελίες, το order book που λέμε για το 2026 μέχρι 2037, έχουμε επιβεβαιωμένα 80 καινούργια κρουαζιερόπλια που θα προσθέσουν για την ακρίβεια 206.000 θέσεις και κρεβάτια.
0: Ωραία.
1: Πού πάνε οι κρουαζιέρες, για να δούμε και τη δυναμική. Το 44% πάει στην Καλαβαϊκή, 17 περίπου εκατομμύρια. Η Μεσόγειος περίπου 19% με 7 εκατομμύρια. Η Βόρειος Αμερική 10% με 3,5 εκατομμύρια επιβάτες και έχουμε υποσέφτε Αλάσκα 4,9%, 1,84 εκατομμύρια.
0: Κύριε Φαράκλα, δεν μας παίρνει άλλο χρόνος. Ωραία όλα αυτά.
1: Θα τελειώσω να σας πω ότι πρέπει να φτιάξουμε υποδομές, όχι μόνο στοιχείο σε όλο το Αιγαίο, για να λειτουργήσει η κρουαζιέρα. Ευχήθηκα στον κύριο Τέφα που πήρε την μαρίνα της Χίου να την ολοκληρώσει, να πάρει και το λιμάνι της Χίου, να το κάνει τη μεγαλύτερη μαρίνα.
0: Εντάξει, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε και υποδομές.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Φαράκλας. Τον ευχαριστούμε. Να σας αποχαιρετήσουμε. Καΐκι μου, Άι Νικόλα. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλές θάλασσες.

0: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούσα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον 2 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, κοντά μου στην παρέα μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία εκπέμπει και μεταδίδεται καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, το πενθήμερο δηλαδή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Λοιπόν, κάθε Τρίτη έχουμε καθιερώσει και έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι αθλητικό ή αθλητικογενές, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και μέσα από τον αθλητισμό ξεπετάγονται και γεννιούνται πολλές ιστορίες, ανθρώπινες, κοινωνικές ιστορίες, και νομίζω ότι αυτό είναι και το αντικείμενο της εκπομπής, έτσι, να βρίσκει το κομμάτι το ιστορικό εκείνο που αναδεικνύει το πώς διαμορφώθηκε η κοινωνία σε μια περίοδο αργότερα και πώς αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και επηρέασε τις σημερινές μας ημέρες. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει στην ιστορία, και δεν έχουν περάσει στην ιστορία μόνο επειδή γράφτηκε κάπου ένας άθλος που έκαναν, είτε στον αθλητισμό, είτε στην πολιτική, είτε στους κοινωνικούς αγώνες, είτε στην επιστήμη, αλλά επειδή όλη η παρουσία τους από το ξεκίνημα της ζωής τους, οι αγώνες που έδωσαν, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τα προβλήματα που είχαν στην πορεία και ξεπέρασαν με μεγάλο πάθος και θυσίες, αναδεικνύουν κάποια πρόσωπα τα οποία αξίζει πάντα να τα συζητάμε, να τα μνημονεύουμε ακόμα και στις μέρες μας, έστω και αν δεν είναι στη ζωή πλέον. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια τεράστια φυσιογνωμία, μια αθλητική και όχι μόνο φυσιογνωμία, με έναν μαραθωνοδρόμο που έγραψε τη δική του ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, για το γεγονός ότι αγωνιζόταν χωρίς ένα πολύ βασικό εξάρτημα αθλητικό, και βέβαια και για το συνολικό παρουσιαστικό του, αφού πολλοί έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν να τρέχει, είναι σχεδόν σκελετωμένος, είναι τόσο αδύνατος που φαίνονται τα κόκαλά του. Αμπέμπε Μπικίλα, μαραθωνοδρόμος, δύο φορές Ολυμπιονίκης, το 1960 στη Ρώμη και το 1964 στο Τόκιο, και βέβαια η ιστορία θα ξεκινήσει από τη Ρώμη για το πώς έτρεξε εκεί, όπου στους αγώνες εκείνους χορηγός των Ολυμπιακών αγώνων ήταν η αθλητική εταιρεία υπόδησης Adidas. Όταν λοιπόν πήγε να πάρει ο Αμπέμπε Μπικίλα για να τρέξει στο μαραθώνιο που είχε δηλωθεί, τα παπούτσια που θα φόραγε τότε, στα 1960, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε το ζευγάρι. Είχαν απομείνει δύο αριστερά παπούτσια. Και μέσα στον πανικό που προκλήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μίλησε με τον προπονητή του και συνεννοήθηκαν να τρέξει ξυπόλυτος. Και δεν ήταν δύσκολο για εκείνον, γιατί όλες τις προπονήσεις τις έκανε ξυπόλυτος. Έτσι είχε μάθει να τρέχει από πιτσιρικάς στο χωριό του. Και θα δούμε την ιστορία του και πώς ο Αμπέμπε Μπικίλα έφτασε στο 1960 να τρέχει στους δρόμους της αιώνιας πόλης ξυπόλυτος και να συνταράσει το παγκόσμιο κοινό με την μεγάλη επιτυχία του, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αφήνοντας πίσω, πολύ πίσω, τους αντιπάλους του. Να πούμε ότι την εκπομπή την έχουμε ενδύσει, μιας και λέγαμε για υπόδηση και για ένδυση, εμείς έχουμε ενδύσει την εκπομπή με τραγούδια της εποχής, παλιά τραγούδια από την Αιθιοπία, γιατί από εκεί κατάγεται το Αμπέμπε Μπικίλα, και θα δούμε και λεπτομέρειες πως ξεκίνησε η ζωή του, κάτω από ποιες συνθήκες. Τα τραγούδια λοιπόν αυτά είναι επιτυχίες παλιές από την Αιθιοπία. Είναι προφανές ότι μάλλον δεν τα έχετε ακούσει, και εγώ στο ψάξιμο τα άκουσα πρώτη φορά, και ανακάλυψε ότι υπάρχει η αιθιοπική jazz, αίθιο jazz όπως λέγεται, και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν καταγράψει εξαιρετικά μουσικά τραγούδια,
όπως ο αδιαφυσβήτητος πατέρας της έθιο τζαζ, ο Μουλάτου Αστάτκε, ο οποίος εδώ τώρα ερμηνεύει το τραγούδι «Γεγγελέ Τεζέτα», ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει με ένα μοναδικό τρόπο το βιμπράφωνο και τα πνευστά και δημιουργεί έτσι έναν κινηματογραφικό, μπορεί να πεις και ακόμα και υπνοτικό ήχο. Για πάμε να ακούσουμε.

Εκπληκτικό. Πραγματικά. Λοιπόν, Αμπέμπε Μπικίλα γεννιέται στις 7 Αυγούστου του 1932. Δεν είναι καθόλου τυχαία ημερομηνία, γιατί εκείνη την ημέρα, εκείνο το χρόνο, σε αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία διεξάγεται ο μαραθώνιος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Και πού να ήξερε αυτό το πιτσιρίκι από την Αιθιοπία ότι θα έφτανε μετά από το 60, πες 28 χρόνια για να είμαστε ακριβείς, να κατακτήσει όλο τον κόσμο μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να τρέχει, και θα δούμε πώς έμαθε να τρέχει. Την απόσταση των 42 χιλιόμετρων και των 195 μέτρων, έτσι όπως θεσμοθετήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αμπέμπε Μπικίλα τα χρόνια της ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχε ακόμα γεννηθεί, αλλά στην Αιθιοπία τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Πάμε 3 χρόνια πίσω από τη γέννηση του Αμπέμπε Μπικίλα για να σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Υπάρχει ο πόλεμος, είναι ο δεύτερος Ιταλο-Αβυσσινιακός πόλεμος, έτσι, που δημιουργεί φυσικά τεράστια προβλήματα και προβλήματα κατοχής και πολύ μεγάλες δυσκολίες για τον αιθιοπικό λαό. Τότε λοιπόν, 3 χρόνια μετά, το 1932, ο Ντεμίσιε Μπικίλα και οι Γουντινές Μπενεμπερού, έτσι, γεννούν τον Αμπέμπε Μπικίλα. Η κατάσταση, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η περιοχή στην οποία γεννιέται είναι ένα χωριό που δεν υπάρχουν καν τα υποτυπώδη, το χωριό λέγεται Τζάτο. Και όταν είναι 3 ετών λοιπόν, η οικογένεια αποφασίζει να μετακομίσει μακριά, αρκετά μακριά, στον Γκόρο, για να μπορέσει να πάρει όλη η φαμέλια και όλο το κομμάτι των παιδιών που ακολουθούσαν το κάτι της παραπάνω, έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει κάτι. Στα σχολικά χρόνια όμως ο Αμπέμπε Μπικίλα γυρίζει πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χωριό, και μένει πάλι στην πλύνθινη καλύβα, αλλά πλέον δεν μένει με τον παπά του, γιατί έχει χωρίσει η μητέρα του, αλλά με τον πατριό του, τον Τεμιτέ Κεφέλεου. Εκεί στο χωριό μαθαίνει ένα άθλημα. Το άθλημα λέγεται γκένα. Είναι ένα άθλημα συναρπαστικό, είναι κάτι σαν να λέμε χόκεϊ επιχόρτου, αλλά το γήπεδο, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα γήπεδο, είναι ένα χανές τοπίο. Τα δύο τέρματα απέχουν χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Προσέξτε, έτσι. Δηλαδή, για να μπορέσεις να βάλεις αυτό που λέμε γκολ, να πετύχεις το γκολ, θα πρέπει με το υποτυπώδες προφανώς μπαστούνι που υπήρχε για να παίζεται αυτό το άθλημα γκένα, όπως λεγόταν, να τρέχεις χιλιόμετρα. Δηλαδή, ο πιο γρήγορος και ο πιο ανθεκτικός είναι αυτός ο οποίος κέρδισε. Οι αποστάσεις τώρα βέβαια ήταν κάτι εύκολο για τα παιδιά, γιατί είχαν μάθει να βοσκούν τα ζώα στην επαρχία, έτσι. Είχαν μάθει να τρέχουν από εδώ από εκεί, δηλαδή από μικρά ήταν αυτό που λέμε ζυζάνια, που έτρεχαν και δεν σταματούσαν. Έτσι λοιπόν ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται πολύ καλός σε αυτό το άθλημα που λέγεται γκένα, τον συναρπάζει, είναι το χόμπι του το μεγάλο, γιατί του αρέσει να τρέχει, να τρέχει με το μπαστούνι και την μπάλα και να πετυχαίνει γκολ χιλιόμετρα μακριά από τη δική του εστία. Ο Μαχμούντ Αχμέντ τώρα θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ερέ Μέλα Μέλα». Είναι ο Μαχμούντ Αχμέντ μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της Αιθιοπίας. Τα τραγούδια του βγάζουν μεγάλο πάθος και συνδυάζουν το παραδοσιακό στοιχείο με την δυτική ενορχήστρωση. Ακούστε, γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Στην περίοδο αυτή που βρίσκεται στο χωριό του, ο Αμπέμπε Μπικίλα μεγαλώνει εκεί, παίζει αυτό το άθλημα που αγαπά πάρα πολύ, το οποίο λέγεται γκένα, τρέχει χιλιόμετρα με ένα μπαστούνι, ταιριάζει σαν το μπαστούνι αυτό που έχουν στο χόκεϊ επί χώρου του, προφανώς φτιαγμένο έτσι ερασιτεχνικά και με όχι επαγγελματικό, δεν είναι επαγγελματικό σε καμία περίπτωση, τρέχει σε ένα χανές πεδίο και παίζει, οπότε χωρίς να το γνωρίζει από τη μικρή του ηλικία προπονείται καθημερινά. Όταν φτάνει στα 19 του, οι γονείς του, η μητέρα του και ο πατριός του παίρνουν την οικογένεια και φεύγουν πηγαίνοντας στην Αντίς Αμπέμπα. Το χωριό, να ξέρετε ότι δεν ήταν μακριά από την Αντίς Αμπέμπα, όσο ήταν ας πούμε η περιοχή Γκόρο που είχε μετακομίσει όταν ήταν 3 ετών. Ο Αμπέμπε Μπικίλα είναι σκληρογυμμένος, έχει μάθει να ζει στο βουνό. Οπότε αυτό το γεγονός ότι ζούσε σε ένα υψόμετρο τον κούρασε και πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει εκεί η έλλειψη οξυγόνου. Οπότε τώρα βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες κάτω στην πόλη και έχει αρχίσει και αισθάνεται πολύ πιο δυναμικός και πολύ πιο ορεξάτος. Και μάλιστα οι επιδόσεις του οι αθλητικές, χωρίς να είναι επίσημες, αλλά παίζοντας τα αθλήματα που του άρεσαν από μικρός, νιώθηκε ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ καλύτερες. Μετά από μερικούς μήνες παραμονή στην Αντίς Αμπέμπα, τον προσλαμβάνουν στην αυτοκρατορική φρουρά του Χαϊλέ Σελάσι. Είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αιθιοπίας. Εκεί γίνεται και προσωπικός του σωματοφύλακας και αλλάζει όλη του η ζωή. Γιατί εκπαιδευτής της φρουράς, της αυτοκρατορικής φρουράς, είναι ένας Σουηδός, ο οποίος λέγεται Όνι Νίσκανεν. Αυτός βλέπει τον Μπικίλα και τον βλέπει και του κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάθε μέρα περπατάει 20 χιλιόμετρα πάνω στους λόφους, δύσβατα έτσι σημεία, για να φτάσει στη δουλειά του, γιατί δεν έμενε και ακριβώς δίπλα έτσι, αλλά 10 για να πάει και 10 για να γυρίσει, 20 χιλιόμετρα, και τα περπατάει ξυπόλυτα. Και αρχίζει και τον βλέπει λίγο παραπάνω σαν κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους, δηλαδή σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και στον αθλητισμό λόγω αυτής της κράσης της σωματικής που τον κάνει να ξεχωρίζει. Όπως λοιπόν τον πιάνει από κοντά ο Νίσκανεν, αρχίζει να του μιλάει, να του μιλάει για τον αθλητισμό. Είναι η εποχή που οι Αφρικανοί έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να εμφανίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μαζί με τον Νίσκανεν ο μικρός Αμπέμπε Μπικίλα παρακολουθεί τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, όπου συμμετέχει ο συμπατριώτης του, ο Γκέμπρε Μπιρκάι. Δεν τα πάει καλά, είναι από τους τελευταίους, αλλά η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει τον Μπικίλα. Αρχίζει λοιπόν μαζί με τον Νίσκανεν να αθλείται καθημερινά, να προπονείται σε αποστάσεις 5 και 10 χιλιόμετρων κυρίως. Αλλά το 1956 ο προπονητής του πλέον και επικεφαλής της αυτοκρατορικής φρουράς, ο Σουηδός Όνι Νίσκανεν, του προτείνει να τρέξει για πρώτη φορά σε μαραθώνιο δρόμο. Τώρα το γεγονός είναι ότι ο Μπικίλα όλα αυτά τα προπονητικά κομμάτια τα έβαζε ξυπόλυτος, γιατί έτσι είχε μάθει από μικρός, δεν φορούσε παπούτσια, τον ενοχλούσαν και δεν μπορούσε να τρέξει όπως μπορούσε να τρέξει με το φυσικό τρόπο που ήταν διαμορφωμένα τα πέλματά του. Τρέχει λοιπόν τον πρώτο του μαραθώνιο και δεν τα πάει καλά, δεν είναι τέλος πάντων ο νικητής και έρχεται δεύτερος, τρίτος, δεν κόβει πρώτος το νήμα και αυτό έχει αρχίσει και τον στεναχωρεί πάρα πολύ. Αρχίζουν και κάποιοι τραυματισμοί, μυϊκοί κυρίως τραυματισμοί, γιατί είναι και πολύ αδύνατος ως σωματοδομή. Και φτάνουμε από το 1956 που τρέχει αυτούς τους δύο μαραθώνιους δρόμους στο 1960, όπου πλέον εκεί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ρώμης.
και είναι εκεί που θα κληθεί με λίγη προπόνηση και χωρίς να είναι ουσιαστικά αθλητής του συγκεκριμένου αθλήματος, να τρέξει έναν ιστορικό μαραθώνιο δρόμο. Λοιπόν, τώρα, Αλεμαγέχου Εσέτε, σε ένα τραγούδι που λέγεται «Τάσα Μαναλέτς», το πέτυχα, είναι δύσκολη, παιδιά, η γλώσσα. Ο Εσέτε είναι γνωστός ως ο Τζέσε Μπράουν της Αιθιοπίας, έχει ένα εκρηκτικό στυλ, έχει μια φοβερή μοναδική σκηνική παρουσία και έχει έντονες επιρροές από τη μουσική funk. Για πάμε να τον ακούσουμε.

Λοιπόν, είμαστε στο 1960, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πριν από το καλοκαίρι, στις αρχές της χρονιάς, και έχει αρχίσει με την προτροπή του Σουηδού προπονητή του Νίσκανεν, ο Αμπέμπε Μπικίλα, να τρέχει μαραθώνιο για να προετοιμαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Ένα μεγάλο γεγονός τότε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ρώμης. Πρώτα απ' όλα ήταν ο πρώτος μαραθώνιος ο οποίος θα τον έτρεχαν οι αθλητές, και δεν ξεκινούσε από το στάδιο, δεν θα ήταν ούτε η έναρξη του αγώνα ούτε ο τερματισμός στο Ολυμπιακό στάδιο της Ρώμης. Λοιπόν, στις πρώτες προπονήσεις του ως μαραθωνοδρόμος πλέον, ο Αμπέμπε Μπικίλα σπάει όλα τα ρεκόρ. Είναι κάτι το μοναδικό. Και σπάει εκείνη τη χρονιά κατά 18 λεπτά την κορυφαία παγκόσμια επίδοση, που είναι το ρεκόρ του Εμίλ Ζάτοπεκ, του θρυλικού Εμίλ Ζάτοπεκ, του τσεχοσλοβάκου ανθρώπου ατμομηχανή, όπως τον αποκαλούσαν. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει ένα όνειρο για το πώς θα συμμετάσχει η Αιθιοπία σε αυτό το αγώνισμα. Η αντίπαλή του βέβαια ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 1956, των προηγουμένων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Άλεν Μιμούν, και ο αλγυρός Ολυμπιονίκης της Μελβούρνης, ο Φράνιο Μίχαλιτς. Σπουδαίοι αθλητές, σπουδαίοι μαραθωνοδρόμοι και έμπειροι. Εμπειρία για τον Αμπέμπε Μπικίλα μηδενική. Κάποιους μήνες προπόνηση στο αγώνισμα. Βέβαια, στην όλη διαδικασία είχε τη θερμή υποστήριξη της συζύγου του, την οποία ερωτεύτηκε. Ήταν τότε 15 ετών όταν την είχε παντρευτεί η σύζυγός του. Την ερωτεύτηκε και έμεινε μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Αμπέμπε Μπικίλα. Προξενήτρα ήταν η μητέρα του. Του είπε: αυτό το κορίτσι θα πάρεις. Και τέλος, ο αυτοκράτορος Σελασχέ αναρωτιόταν πώς θα γίνει τώρα αυτό το παιδί που είναι κοκαλιάρικο να πάει να τρέξει στο μαραθώνιο και να κερδίσει κιόλας, και να λένε όλοι ότι είναι το μεγάλο φαβορί, τουλάχιστον από πλευράς χρόνου. Ο Μπικίλα είχε συμμετάσχει και στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού της Αιθιοπίας και είχε πολεμήσει και στην Κορέα. Οπότε είχε αυτό το στοιχείο δυναμισμού πάνω του, και ήταν ένα στοιχείο το οποίο συνέτεινε ότι έχει μία δυναμική. Το κίνητρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες πολύ μεγάλο, και κυρίως γιατί γίνονταν στην Ιταλία, και θα σας πω το γιατί. Γιατί υπήρχε μία πολύ μεγάλη κόντρα λόγω του πολέμου, του Ιταλο-Αβυσσινιακού πολέμου, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στις δύο χώρες, στην Ιταλία και την Αιθιοπία. Η Ιταλία του φασίστα Μπενίτο Μουσολίνι είχε κατακτήσει το 1936, μετά από έναν αποικιοκρατικό πόλεμο, την Αιθιοπία, και έτσι ο Μπικίλα καλείται να πάρει πίσω το αίμα του και σε επίπεδο πατριωτικό. Το μεγαλύτερο λοιπόν αθλητικό ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν τότε το 1960 στη Ρώμη, με αθλητές να τρέχουν με στόχο τον τερματισμό μπροστά στον οβελίσκο του Αξούμ. Και τι σήμαινε αυτό? Θα σας πω τώρα την ιστορία του οβελίσκου του Αξούμ για να καταλάβετε. Όταν έγινε η Ιταλική κατοχή της Αιθιοπίας στα ξεκινήματα της φασιστικής Ιταλίας, βρέθηκε η στήλη του Αξούμ στην Αιθιοπία, η οποία ήταν πεσμένη και σπασμένη σε 5 κομμάτια. Οι Ιταλοί φασίστες αποφάσισαν να την πάρουν στη χώρα τους, τους άρεσε. Ήταν μια στήλη η οποία ήταν πολύ ψηλή, 23 μέτρα ύψος, και λεγόταν στήλη του Αξούμ γιατί ήταν κατασκευασμένη στην ομώνυμη πόλη, στο Αξούμ, ή Αξούμι όπως τη λέμε στα ελληνικά. Το 37 λοιπόν τμήματα της στήλης μεταφέρθηκαν στην Ιταλία και ήταν ένα αναμνηστικό για την κατοχή της Αιθιοπίας. Συνδέθηκαν το ένα κομμάτι με το άλλο γιατί ήταν σπασμένα σε 5 διαφορετικά κομμάτια, και έγινε η ανέγερση στην Ρώμη, στην περιοχή Πόρτα Καπένα, μπροστά από το Υπουργείο της Ιταλικής Αφρικής. Έτσι λεγόταν το
Υπουργείο. Έγιναν τα εγκαίνια μάλιστα στην 28η Οκτωβρίου του 1937 για να συμπέσει η όλη ιστορία με τον εορτασμό της επετείου της πορείας προς τη Ρώμη των μελανοχιτώνων του Μουσολίνη. Μόλις τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αιθιοπία αρχίζει να διεκδικεί πίσω την επιστροφή του μνημείου και ζητά τη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ιταλία συμφωνεί αρχικά στην επιστροφή. Η στήλη όμως παραμένει στη Ρώμη για πολλές δεκαετίες, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα και συζήτηση για το πώς θα μεταφερθεί αυτό το μνημείο και ποιο είναι το κόστος, που ήταν τεράστιο το κόστος μεταφοράς. Έρχεται το 1997, υπάρχει μια νέα συμφωνία, ενώ έχει ξεχαστεί λίγο το θέμα ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ιταλία, για την επιστροφή της στήλης, και το 2003 ξεχνικά ξεκινάει η τεχνική διαδικασία της μεταφοράς για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο το Μάρτιο του 2004. Δηλαδή είμαστε κοντά, παιδιά, για να καταλάβετε, τόσο κοντά που συζητάμε πλέον για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Υπάρχουν καθυστερήσεις για τεχνικούς λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι οι Ιταλοί λένε ότι είναι απλήρωτη ακόμα από την Αιθιοπία για τα έξοδα μεταφοράς, και όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, κολλησιέργησε την ιστορία. Ζητούν λοιπόν οι Αιθίωπες τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Αμερική αρνείται να μεταφέρει κάποια τμήματα της στήλης με τα μεταγωγικά αεροπλάνα της, και ακολουθούν νέες προσπάθειες, ένας λαβύρινθος πραγματικός, για να συγκεντρωθούν χρήματα μέσω του διαδικτύου και να μπορέσει να γίνει η μεταφορά αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, ιστορικού μνημείου της Αιθιοπίας. Τελικά η μεταφορά γίνεται με ένα ρωσικό αεροπλάνο Αντόνοφ 124. Το πρώτο τμήμα φτάνει στην Αιθιοπία τότε το 2004 με μεγάλους πανηγυρισμούς από τους κατοίκους της αφρικανικής χώρας, και ακολουθούν άλλες δύο πτήσεις που μεταφέρουν τα υπόλοιπα κομμάτια. Συνολικό κόστος 7,7 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο τελικά το αναλαμβάνει η Ιταλία. Η επανασύσταση της στήλης του Αξούμ ξεκινά τον Ιούνιο του 2008 και τελικά η οριστική επανέγερση του μνημείου γίνεται στις 4 Σεπτεμβρίου του 2008. Τι ωραία που θα ήταν να γινόταν κάτι τέτοιο, παιδιά, και με τον Παρθενώνα, ε! Μουλάτου Ασάτκε τώρα στο τραγούδι «Γεκέρμο Σέου».

Λοιπόν, είμαστε το 1960 στη Ρώμη, λίγο πριν από τον αγώνα. Εκεί αποφασίζει ο Αμπέμπε Μπικίλα μαζί με τον Σκανδιναβό προπονητή του ότι δεν μπορεί να τρέξει με παπούτσια. Άλλωστε, τρέχοντας χωρίς υποδήματα, κάνει καλύτερους χρόνους. Και ο Σκανδιναβός του λέει: τρέξε ξυπόλυτος. Βέβαια, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τα λεγόμενα blisters, τις φουσκάλες που θα ξεσπάσουν στα πόδια του λόγω της ζέστης. Ευτυχώς όμως, λόγω του ότι είναι καλοκαιρινοί οι μήνες και έχει πολύ μεγάλη ζέστη στην Ρώμη, αποφασίζεται ο αγώνας να διεξαχθεί το απόγευμα. Έχει πέσει λοιπόν ο ήλιος και δεν θα καίγονται τα ξυπόλυτα πόδια του Αμπέμπε Μπικίλα από το καυτό οδόστρωμα. Όταν ο αφέτης σημαίνει την έναρξη του αγώνα, χιλιάδες Ρωμαίοι χειροκροτούν και παρακολουθούν και όλος ο κόσμος μέσω των τηλεοράσεων της εποχής, όσοι είχαν, έτσι μιλάμε για το 1960, παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία. Ο αγώνας διεξάγεται στο κέντρο της πόλης με δάδες για να υπάρχει και ο ανάλογος φωτισμός. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας από το Καπιτόλιο, από τον Καπιτόλιο Λόφο, περνάει μπροστά από τον περίφημο Οβελίσκο, τον Οβελίσκο της Ρώμης όπως τον είχαν ονομάσει οι Ιταλοί φασίστες, και όταν πλησιάζει στα λιθόστρωτα της Απίας Οδού, εκεί πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τα πόδια του, γιατί είναι ζώρικο, έτσι. Αλλά ο Αμπέμπε Μπικίλα δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Έχει μπροστά του το μαρικινό Ραντί Μπεν Αμπντεσελαμάν, να το πω σωστά, Αμπντεσελάμ, έτσι, Ραντί Μπεν Αμπντεσελάμ, ο οποίος είναι και αυτός φαβορί, έτσι. Ο Αιθίωπας, όταν περνάει μπροστά από τον Οβελίσκο, εκεί κάνει το μεγάλο σπριντ και ξεπερνά τον αντίπαλό του και είναι πρώτος. Τερματίζει στην αψίδα του Κωνσταντίνου, έξω από το Κολοσσέο, με χρόνο 2 ώρες, 15 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Είναι χρυσός Ολυμπιονίκης μέσα στην Ιταλία, στην αντίπαλο της χώρας του Ιταλία, με παγκόσμιο ρεκόρ. Αφήνει 25 δευτερόλεπτα πίσω τον Μπεν Αμπντεσελάμ, αλλά και τον συμπατριώτη του, ο οποίος και αυτός ήταν υπό την προπόνηση του Νίσκανεν, τον Ουαγκίρα, και γίνεται έτσι το μεγάλο πρόσωπο, η μεγάλη αθλητική προσωπικότητα της εποχής, γιατί δεν είναι μόνο η αγωνιστική νίκη του, αλλά είναι και η όχι τόσο συμβολική όσο πραγματική νίκη ενός Αιθίωπα δρομέα απέναντι στον φασισμό των Ιταλών. Η Ιταλία, γράφουν οι εφημερίδες, χρειάστηκε έναν ολόκληρο στρατό για να εισβάλλει στην Αιθιοπία. Η Αιθιοπία χρειάστηκε έναν στρατιώτη για να κατακτήσει τη Ρώμη. Μιλάμε για ένα ατόφιο ταλέντο. Κανένας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τερματίζει και τρέχει ακόμα, δεν έχει σταματήσει, είναι ακούραστος. Και οι κριτές και όσοι τον παρακολουθούν εκτιμούν ότι μπορεί να τρέξει ακόμα άλλα 10-15 χιλιόμετρα έτσι άνετα, ελεύθερα, χαλαρά. Καταλαβαίνετε ότι όταν επιστρέφει πίσω στην πατρίδα του γίνεται δεκτός ως ήρωας, γίνεται μια παρέλαση, στείνεται μπροστά σε χιλιάδες κόσμου από τον Χαϊλέ Σελάσχε, ο οποίος και παρασημοφορεί τον Αμπέμπε Μπικίλα και τον προάγει σε 19. Του χαρίζονται 2 σπίτια, φοβερό τότε, και ένα αυτοκίνητο λουξ για την εποχή. Ποιο ήταν αυτό? Ένας καραβαίος. Αλλά ο Αμπέμπε Μπικίλα δεν μπορούσε να τον οδηγήσει, δεν ήξερε να πιάνει τιμόνι και του παραχωρήθηκε και ένας οδηγός για να μπορεί να τον οδηγεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την αποκαλούμενη Αρίθα Φράγκλιν της Αιθιοπίας, την Μπιζουνές Μπεκέλε, είναι το Αντρακέγκ.

Μετά το θρίαμβο της Δρόμης έρχεται στην Ελλάδα για να τρέξει το γνήσιο μαραθώνιο και τρέχει πάλι ξυπόλυτος. Από το Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, η κούρσα έχει μαγνητοσκοπηθεί από την ΕΡΤ και υπάρχει ακόμα στο αρχείο. Σώζεται, δεν σώζεται η κούρσα της Δρόμης. Απρόπτα οι Ιταλοί κάπου έχασαν το φιλμ, αλλά ένα χρόνο μετά σώζεται η εκπληκτική κούρσα που έκανε εδώ στην Αθήνα. Βέβαια είχε και ένα πρόβλημα, γιατί ο προπονητής του παραλίγο να του βάλει εμπόδιο και να τον καταστρέψει. Του έλεγε ότι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο Ραντί Μπεν Αμπτεσελάμ, φορούσε το νούμερο 26 στο στήθος. Ο Αιθίωπας έτρεχε με το 3 και τον έψαχνε, αλλά ουσιαστικά έψαχνε αυτόν που προπορευόταν, αλλά δεν υπήρχε κανένας μπροστά του, γιατί ο Αμπτεσελάμ ήταν ακριβώς δίπλα του και φορούσε το νούμερο 185. Οπότε κάποια στιγμή κάνει ένα ντεμαράζ για να πιάσει τον προπορευόμενο Μαροκινό, τον αφήνει το διπλανό του πίσω κάποια χιλιόμετρα και μπαίνει με ένα καταπληκτικό χρόνο 2:23:44 για να πετύχει έτσι το ρεκόρ. Έρχεται μετά ο μαραθώνιος της Βοστόνης, εκεί δεν τα καταφέρνει γιατί η κρύα άνεμη και τα λοφάκια στο Νιούτον τον πιάνουν απροετοίμαστο και καταλήγει στην πέμπτη θέση. Έπειτα έρχεται το Τόκιο, ο Ολυμπιακός τρίαμβος επαναλαμβάνεται. 40 μέρες πριν από τον αγώνα είχε βγάλει τη σκολικοειδή τη δάτου και παρόλα αυτά ετοιμάστηκε, έτρεξε. Εκεί φόρεσε παπούτσια, δεν τα πολύ ήθελε, αλλά ήταν χορηγός μια εταιρεία η Πούμα και τον ανάγκασε να φορέσει παπούτσια. Στο πρώτο δεκάρι ανέβασε το ρυθμό του και 20 χιλιόμετρα στην πορεία άρχισε να πηγαίνει μπροστά, αφήνοντας πίσω του τον Τζιμ Χόγκαν και τον οποίο τον ανάγκασε σε υποχώρηση. Εγκατέλειψε. Μπήκε στο Ολυμπιακό στάδιο χωρίς να έχει καμία πίεση, μόνος του και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ 2:12:11:2, έχοντας δεύτερο πίσω του Βρετανού Μπέιζλι Χίτλι, ο οποίος την τελευταία στιγμή προσπέρασε και άφησε τρίτο τον Ιάπωνα Κοκίτσι Τσουμπουράγια. Λοιπόν, το 1969 κερδίζει όλους τους αγώνες και λοιπά, του δίνουν αυτοκίνητα συνέχεια και έχει πλέον αποκτήσει και δίπλωμα οδήγησης, γιατί δεν μπορούσε να έχει συνέχεια οδηγό, δεν καλός οδηγός πάντως. Και το Μάρτιο του 69 οδηγάει το σκαραβαίο του, χάνει τον έλεγχο, τρακάρει, είναι σφοδρό το χτύπημα και το συγκλονιστικό είναι ότι μένει παράλυτος. Αρχικά ήταν κάτω από το κεφάλι, δηλαδή τετραπληγία. Γίνεται μία νοσηλεία και έχουν πέσει κατά πάνω του γιατροί προσπαθώντας να ανακτήσει μέρος της κινητικότητάς του και καταφέρνει να κερδίσει την κινητικότητα στα άνω άκρα και σε ένα μέρος του κορμού του σώματός του. Τον Οκτώβριο του 1973, 4 χρόνια αργότερα, φεύγει από τη ζωή στην Αντίς Αμπέμπα σε ηλικία μόλις 41 ετών από εγκεφαλική αιμορραγή. Αυτή ήταν η αιτία, αλλά όλο αυτό προήρθε από επιπλοκές του τροχαίου, δυστυχήματος, εν μέρη, τελικά εν τέλει δυστυχήματος, έτσι, γιατί ξεκίνησε ως ατύχημα και 4 χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκε ως δυστύχημα. Και κάπου έτσι τελείωσε η ζωή στα 41 του μόλις, ενός πολύ μεγάλου αθλητή, ενός παγκοσμίου φαινομένου. Εδώ ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας στον Αμπέμπε Μπικίλα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και εμείς σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι της Αλεμαγέχου Εσέτε «Τεμέλες». Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνότητες μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Επίσης υπάρχει και το email μας, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε εσείς ή νομίζετε. Η διεύθυνση είναι thevoiceofgreece@papakia.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Νίκος Συμπλάκης στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χουμπά στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, και εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές ευχές, πολλές καλημέρες, ιδιαίτερα στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στους ομογενείς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, σε όλους εσάς που κουαλάτε τη μητέρα πατρίδα στις καρδιές σας. Πολλές καλημέρες επίσης και στους ναυτικούς μας. Τους ναυτικούς μας, οι οποίοι κρατάνε ψηλά την ελληνική σημαία. Μην ξεχνάμε ότι αν η ελληνική σημαία είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες του κόσμου, και είναι βεβαίως σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες που έχουν γίνει, εν πολύ σε αυτό οφείλεται και στη ναυτιλία μας. Δεν υπάρχει λιμάνι που να μην έχει ένα πλοίο με ελληνική σημαία, να μην έχει πιάσει, να μην βρίσκεται εκεί, να μην έχει περάσει από αυτό. Να είστε καλά, να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί, έτσι όπως φύγατε. Ο κόσμος ανακατεύεται, ο πλανήτης ανακατεύεται σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, και όλα αυτά βεβαίως κάνουν την μεγαλύτερη δραστηριότητα αυτού του κόσμου, τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες. Τις δημιουργούν πολλές δυσκολίες. Όπου υπάρχει όμως η κρίση, υπάρχει η ευκαιρία, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρει καλά η ελληνική ναυτιλία. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους μεταφέροντας προϊόντα από και προς την Ελλάδα, στους δρόμους της Ευρώπης, και εσείς να προσέχετε. Να επιστρέφετε πάντα έτσι όπως φύγατε, γεροί, δυνατοί, και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω που σας περιμένουν. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Για να πάμε να δώσουμε σε τίτλους και την σημερινή επικαιρότητα. Βεβαίως βρισκόμαστε στον απόϊχο όλων αυτών των οποίων αναφέρθηκαν από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδίκευσε αυτά τα έργα σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Τα εξειδίκευσε βεβαίως, και θα λέγαμε ότι έδωσε και αρκετές διευκρινήσεις, τις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας με τους καλεσμένους μας. Είναι και πιο ειδικοί να εξειδικεύσουν όλα αυτά τα μέτρα. Βεβαίως από την άλλη πλευρά εξακολουθούν, υπάρχουν και τα απόνερα, η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπρος τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλα όσα είπε ή για όλα όσα δεν είπε, αν θέλετε. Κριτική που εστιάζει
όχι μόνο σε θέματα οικονομίας, αλλά και σε θέματα πολιτικής. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ-Σίσι, θα είναι και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο Ελ Αλαμέιν θα γίνουν οι συνομιλίες. Στόχος βεβαίως της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα συζητηθεί, θεωρούμε, και το θέμα που έχει να κάνει με το σύμφωνο της Μέκκας, η στρατηγική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με την Αίγυπτο και η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Βεβαίως οι Αιγύπτιοι καλοβλέπουν όλη αυτή την σχέση και θεωρώ ότι και αυτό το θέμα θα συζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι ηγέτες θα συζητήσουν και την ενεργειακή συνεργασία, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα ήταν να γίνει το δικαστήριο στις 23 του Αυγούστου. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αναβληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι ή ελπίζουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση να βρεθεί μια κάποια λύση. Μια επίσκεψη πολύ σημαντική βεβαίως του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, η οποία πραγματοποιείται και λίγο πριν την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, οι οποίες επικαλύπτουν το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η ειδική αποστολή του Πρωθυπουργού θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, διότι μην ξεχνάμε ότι και η σχέση της Αιγύπτου μεταξύ άλλων περνάει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περνάει μέσα από την Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και όπως και πολλά άλλα, διότι όπως σας είπαμε υπάρχουν αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για όσα έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Ούτως ή άλλως οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το σύνολό τους, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν προγραμματιστεί συνεντεύξεις τύπου, με βεβαίως τα βλέμματα να είναι στραμμένα και στα όσα θα έχει να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και αυτός ανέβει την ερχόμενη Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, να βάλουμε στην παρέα μας τους καλεσμένους μας και να πούμε περισσότερα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Σας λέγαμε λίγο νωρίτερα για τα όσα υπόθηκαν ή θα υποθούν και τις επόμενες ημέρες, αφενός από το Οικονομικό Επιτελείο, καθώς δόθηκαν αρκετές διευκρινήσεις, είναι αλήθεια, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, αναφορικά με τα όσα εξήγηλε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Τα νέα μέτρα βεβαίως που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο την οικογένεια και την ασφάλεια των παιδιών, κάποια από αυτά τα μέτρα, σε μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού βεβαίως να αντιμετωπίσει η πολιτεία γενικότερα, δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, όλο αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα που υπάρχει με την υπογεννητικότητα, την λεγόμενη δημογραφική κρίση βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει αρκετά θέματα, κυρίως το πλαγιοκόπημα από τα δεξιά του, από τον Αντώνη Σαμαρά, και εκεί ήταν που εστίασε και την πλέον σκληρή κριτική, θα λέγαμε. Εμείς όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, διευθυντή στην εφημερίδα Αυγή. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σπύρο, να ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τα απόνερα επί της ουσίας. Χθες είχαμε την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης. Εν τούτης όμως θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως τίνεται μετά τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Σκληρή επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, κριτική σκληρή επίσης κατά του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο πιο απαλά τα πράγματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρώ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, συνδυάζονται πάντα αυτά τα πράγματα, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει μπροστά του ένα πολιτικό σκηνικό, το οποίο προσπαθεί να καναλιζάρει, να ελέγξει τη χρονικότητά του και την έντασή του. Και πηγαίνουμε τώρα για ένα επόμενο οκτάμινο, έτσι, διότι θα γίνουν οι εκλογές την Άνοιξη. Έχουμε μπροστά μας ένα εξάμηνο οκτάμινο, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε
1: αρκετούς μήνες μπροστά μας. Και με ένα δύσκολο οικονομικό χειμώνα. Άρα, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε Σπύρο.
1: Ναι, okay, έγινε κάτι σαν διακοπή. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα δύσκολο οικονομικά χειμώνα και ένα δύσκολο και πολιτικά. Διότι κατά ποσοστά κανενός δεν είναι προς ενθουσιασμό. Βεβαίως η κυβέρνηση λέει ότι εγώ είμαι μπροστά, προηγούμε σταθερά, παρά το γεγονός ότι διοικώ 7 χρόνια και με οικονομικές δυσκολίες, ακρίβεια κτλ. Είμαι μπροστά. Ωραία. Επίσης, ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός συγκεκριμένος και στοιχηθείτε πίσω από αυτό. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ότι ό,τι παρουσιάζετε, μην έρχεστε εδώ πέρα και λέτε, ό,τι παρουσιάζετε, στοιχηθείτε πίσω από το δημοσιονομικό χώρο που σας λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αμφισβητεί. Ούτε ο Τσίπρας το αμφισβητεί, ούτε το ΠΑΣΟΚ το αμφισβητεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υπάρχουν ευελιξίες, έχουν δοθεί ευελιξίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης και της κατάστασης που βρισκόμαστε, συνεχής πόλεμη κτλ. Και ότι εν πάση περιπτώσει μετατόπιση ποσών μπορεί να γίνουν. Αλλά αυτό θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Αλλά αυτό έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Παρόλα αυτά, ενώ έχει βάλει σε μια τροχιά όπως θα ήθελε λίγο πολύ ο ίδιος τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την οικονομία και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την πολιτική, βλέπουμε τους μικρομεσαίους να διαμαρτύρονται ότι είμαστε εκτός από τα προγράμματά σου. Δεν βλέπουμε καμιά ουσιαστική ενίσχυση για την οικονομία.
0: Ναι.
1: Διαμαρτύρονται ακόμα και οι ισχυρότερες οικονομικές δυνάμεις, η βιομηχανία και την ακριβή ενέργεια. Λες 12% θέλω να αυξηθεί η μεταποίηση. Με τι κόστος ενέργειας? Περιμένουμε και σήμερα τον κύριο Παπασταύρου να μας το πει. Είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Και επειδή δεν υπάρχουν μέτρα για την ακρίβεια, για την άμεση αντιμετώπιση της, για την αντιμετώπιση που έπρεπε να προέλθει χθες, όχι αύριο, διότι τρέχει το θέμα και βλέπουμε και τις πολιτικές επιπτώσεις του στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη.
0: Οι σχετικές, βέβαια.
1: Βλέπουμε το ΑΕΦΔΕ να ανεβαίνει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει το ΑΕΦΔΕ? πρέπει να ξανασυνάψουμε συμφωνία με τη Ρωσία για φτηνό φυσικό αέριο. Διότι εντάξει, η Γερμανία είναι ένας γίγαντας παραγωγής και ένας γίγαντας εξαγωγών, ο οποίος γονατίζει με την ακριβή ενέργεια. Και έχουμε ήδη ομοειδή προβλήματα στα δικά μας επίπεδα. Και λέμε στα δικά μας επίπεδα και εδώ. Δεν αφορά μόνο το ακριβό κόστος στα νοικοκυριά, αφορά και τη βιομηχανία, αφορά και τις υπηρεσίες, αφορά ακόμα και τους φούρνους. Άμα δούμε ότι το 3 χρόνια τώρα οι φουρναρέοι είναι πρώτοι που φωνάζουν. Οι ζαχαροπλάστες. Έτσι. Λοιπόν, η ενέργεια είναι πολύ βασικό θέμα. Με τι κόστος ενέργειας, όταν δεν αντιμετωπίζεις το βασικό θέμα της ακρίβειας για να χαμηλώσεις το κόστος παραγωγής, το κόστος παροχής υπηρεσιών, τα πάντα, μεταφορές κτλ. Πώς λες ότι θα έχω ανάπτυξη, ότι θα έχω αύξηση της παραγωγικότητας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να βάλει σε ράγες συγκεκριμένες, σε περιθώρια, η συζήτηση για την πολιτική και για την οικονομία, αυτό δεν κάθεται ακριβώς, δεν κουμπώνει ακριβώς όπως θα ήθελε. Εξού και τα θέματα Σαμαρά. Γιατί υπάρχει έδαφος, γιατί υπάρχει έδαφος εδώ και 2 χρόνια. 3 πρώην πρωθυπουργοί, 3 προηγούμενοι πρωθυπουργοί να είναι στο Μελιτάνι και να αμφισβητούν την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έκανε και κόμμα. Αλλά και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς από το χώρο και την παράταξη και το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι απέναντί του. Γιατί υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει ρευστότητα στην πραγματικότητα και αστάσεις.
0: Από εκεί πέρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Σπύρο, και θα είναι και κριτική και τι θα παρουσιάσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί που θα ανέβουν μέχρι το Σαββατοκύριακο, που θα μιλήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αυτό τα δικά του θέματα. Φαίνεται να έχει πάρει έτσι ένα λίγη φόρα, θα λέγαμε, από την Κρήτη, από τα όσα έγιναν εκεί. Αρκετός κόσμος θα το συνοδεύσει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτός που θεωρώ δέχτηκε και τη μικρότερη κριτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τους αρχηγούς, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Τσίπρα και τον Σαμαρά.
1: Έχει επιλέξει, όχι μόνο βάσει δημοσκοπήσεων, θέλει περισσότερο να μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον εξυπηρετεί
0: τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο, πιστεύεις?
1: Στην επικοινωνία του τον εξυπηρετεί. Εγώ δεν θα πω τέτοια πράγματα, πιο εύκολος, πιο δύσκολος. Δεν είναι, πώς να το πω, είναι και αρκετά παρακινδυνευμένο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τον εξυπηρετεί στην επικοινωνία του, στο επικοινωνιακό του σχέδιο. Βεβαίως είδαμε μάλλον τι έγινε. Λέει, σε ξέρω. Σε ξέρουμε, είσαι αναξιόπιστος, κύριε Τσίπρα. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Άρα τον εξυπηρετεί στην επικοινωνία του. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι αρχηγός ενός κόμματος ΠΑΣΟ, όχι τυχαίου, που έχει καθορίσει την πορεία της χώρας επί κάποιες δεκαετίες. Λοιπόν, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Είναι και δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, βέβαια.
1: Ακριβώς. Άρα τον εξυπηρετεί στην επικοινωνία του ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό αναφέρεται στον κύριο.
0: Ίσως να θεωρεί επίσης, Σπύρο, ότι με το ΠΑΣΟΚ θα υπήρχε ένα ενδεχόμενο συνεργασία μετά τις εκλογές, οπότε δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο σκληρός.
1: Ότι δεν θέλει να είναι τόσο σκληρός απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι είναι αυτό που λέμε στη ζωή, ποτέ δεν ξέρεις. Και θα χρειαστείς, όταν δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες, κάτι θα χρειαστείς. Με ποιον θα συνομιλήσεις? Με κάποιον πρέπει να μιλάς. Δεν μπορεί να είναι όλοι απέναντι. Μάλιστα με πολύ σκληρό τρόπο. Βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το δέχεται αυτό. Επουδενή. Δεν το δέχεται και για λόγους πολιτικούς, αλλά δεν το δέχεται και για λόγους προσωπικούς λόγω των υποκλοπών.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλά αυτή είναι η τακτική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι αυτό το βρίσκουν και σε αριθμούς, όχι μόνο στην επικοινωνία γενικώς. Τα έχουν βάλει με τον κύριο Σαμαρά, διότι θέλουν πολύ γρήγορα να, όπως τους ρωτάμε και μας απαντούν, να ξεκόψει το πράγμα και για ψηφοφόρους προβληματισμένους αυτή τη στιγμή ή για κοψοχέριδες που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοψοχέριδες της Νέας Δημοκρατίας στην προκειμένη περίπτωση. Θέλουν κάπως να βάλουν φράχτη προς τα εκεί, διότι βλέπουν ότι ένας δεξιός ψηφοφόρος, ένας ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, του είναι πολύ εύκολο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του με τον κύριο Σαμαρά παρά με κάποιον άλλον. Το αντιλαμβάνονται αυτό, γι' αυτό βλέπουμε ότι μίλησε κάποια στιγμή ο εκπρόσωπος, ο συνεργάτης για χρόνια του κυρίου Σαμαρά και βγήκαν πέντε υπουργοί να το απαντήσουν. Πριν απαντήσει, πριν μιλήσει ο κύριος Σαμαράς,
0: τον κύριο Τσούτσια, λέει, τον συνάδελφο.
1: Τον συνεργάτη του Σαμαρά.
0: Τον κύριο Τσούτσια, τον συνάδελφο.
1: Ναι. Βγήκαν πέντε υπουργοί να απαντήσουν στο συνεργάτη του Σαμαρά, ούτε καν στο Σαμαρά.
0: Σπύρο, πίσω...
1: και μετά βγήκε ο Μητσοτάκης να απαντήσει στο Σαμαρά προσωπικά από το βήμα της.
0: Σπύρο, πριν σε αφήσουμε, θέλαμε έτσι, παρακολούθησες το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ποιο πράγμα σε εντυπωσίασε από αυτά που, που υπόθηκαν ή που έγιναν στη συμπρωτεύουσα?
1: Δεν θέλω να είμαι, ποτέ, να ξέρεις, ποτέ δεν είμαι αφοριστικός. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ΔΕΘ δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τέπη.
0: Άσε. Ήσουν ξεκάθαρος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, θα πάμε και σε οικονομικό επίπεδο και αυτό διότι χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών βεβαίως, εξειδίκευσε τα μέτρα, τις αλλαγές επί της ουσίας που επέρχονται με αυτά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Άκης Αθανασόπουλος που παρακολουθεί το οικονομικό ρεπορτάζ για την ελληνική ραδιοφωνία. Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε χθες λοιπόν αυτή την εξειδίκευση των μέτρων. Μάθαμε μερικά πράγματα, λύσαμε μερικές απορίες. Τα υπόλοιπα βέβαια θα φανούν και όταν θα ψηφιστούν αυτά τα μέτρα και θα βγουν οι υπουργικές αποφάσεις και οι κύκλοι, οι εφαρμοστικές.
0: Θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση, Άκη, στη Βουλή ή κάπου αλλού ή αυτά είναι και τέλος?
1: Στην Βουλή θα υπάρξει συζήτηση όταν θα έρθουν αυτά τα μέτρα με τη μορφή νομοσχεδίου.
0: Ναι, ή στον προϋπολογισμό.
1: Και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και στον κανονικό προϋπολογισμό θα τα δούμε αυτά τα μέτρα να εμφανίζονται. Θα ψηφιστούν, κάποια θα ψηφιστούν μαζί με τον προϋπολογισμό, κάποια άλλα μπορεί να ψηφιστούν και νωρίτερα, κάποια άλλα δεν χρειάζονται καν ψήφιση, όπως είναι το 400 στους συνταξιούχους, που είναι 300 σήμερα. Και γίνεται 400, αυτό για να αυξηθεί 100 ευρώ δεν χρειάζεται νομοσχέδιο. Μια υπουργική απόφαση αρκεί. Οπότε θέλω να πω ότι κάποια μέτρα από αυτά θα συζητηθούν στη Βουλή, κάποια άλλα έτσι κι αλλιώς δεν είναι για άμεση εφαρμογή, οπότε μπορεί να ψηφιστούν και από την επόμενη χρονιά. Πάντως είναι ένα πακέτο κοντά στα 2,2 δις, έχει μειώσεις φόρων, έχει και ενίσχυση εισοδημάτων. Στις μειώσεις φόρων, έτσι ενδεικτικά να πω ότι πάει στα 20 χιλιάρικα το εισόδημα που δεν φορολογείται για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση, όπως είπε και το Οικονομικό Επιτελείο. Επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, εδώ έχουμε μείωση της προκαταβολής φόρου, καταρχάς για τους επαγγελματίες και σιγά σιγά και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έτσι κι αλλιώς έχουν μεγαλύτερη προκαταβολή, 80%, οι επαγγελματίες είναι στο 55%. Στόχος είναι σιγά σιγά να πάει και στους δύο στο 50%. Στους επαγγελματίες προφανώς, επειδή ο δρόμος είναι μικρότερος, θα πάει πιο γρήγορα. Οι επιχειρήσεις θα καθυστερήσει λίγο, αλλά πάντως και εκεί ο στόχος είναι χρόνο-χρόνο να πηγαίνει, να πέφτει δηλαδή η προκαταβολή και να πάει σιγά-σιγά στο 50%. Τέλος επιδιδεύματος, για τις εκτός Αττικής περιοχές τελειώνει από του χρόνου, από το 27, μηδενίζεται. Για την Αττική θα μηδενιστεί το 2029. Τα τεκμήρια για τους επαγγελματίες μειώνονται συγκεκριμένες κατηγορίες τεκμηρίων που συνδέονται με τον τζίρο και το κόστος μισθοδοσίας, εφόσον μιλάμε για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτό βέβαια θα γίνει σταδιακά. Τώρα πάμε στην, νομίζω με τα φορολογικά, αυτό είναι όλο το πακέτο το φορολογικό. Πάμε λίγο στην... μειώνεται και ο ένφια σε περιοχές που έχουν μέχρι 2.000 κατοίκους. Το όριο μέχρι τώρα ήταν 1.500, οπότε αυξάνεται το όριο, άρα μπαίνουν και νέοι οικισμοί μέσα. Και αν μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία, το όριο είναι 2.200 κάτοικοι. Το σημαίνει ότι σε περίπου 131 οικισμοί έρχονται να προσθεθούν στη λίστα με αυτούς που έτσι κι αλλιώς είχαν μηδενικό ένφια. Και μιλάμε βέβαια όταν το σπίτι είναι η πρώτη κατοικία, έτσι, όχι όταν είναι το πατρικό ή το εξοχικό. Όταν είναι πρώτη κατοικία, μηδενίζεται το ένφια σε αυτούς τους μικρούς οικισμούς. Τώρα πάμε σε ενισχύσεις εισοδημάτων. Συνταξιούχοι, το είπα και πριν, τα 300 ευρώ γίνονται 400, θα τα παίρνουν κάθε τέλος Νοεμβρίου, ό,τι συνέβαινε δηλαδή και μέχρι τώρα, απλώς αυξάνονται το ποσό. Δημόσιοι υπάλληλοι του χρόνου τα Χριστούγεννα, μεικτά 500 ευρώ, καθαρά εξαρτάται από τα πόσα χρόνια δουλεύει ένας δημόσιος υπάλληλος, τι ηλικία έχει, τι μισθό παίρνει και πόσα παιδιά έχει, αν έχει παιδιά. Όλα αυτά είναι παράμετροι και καθορίζουν το τελικό καθαρό ποσό. Ξαναλέω, τα 500 είναι μεικτά. Έχουμε την αύξηση στις συντάξεις των συνταξιούχων. Θα είναι περίπου 2,6% για φέτος. Συγγνώμη, λάθος το είπα. Για το 2027 θα είναι 2,6%. Θα τη δουν αυτή την αύξηση οι συνταξιούχοι τέλος του έτους, δηλαδή εκεί μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, και μάλιστα χωρίς προσωπική διαφορά. Καταργείται πλήρως από του χρόνου, οπότε δεν θα χάνει κανένα συνταξιούχο στην αύξηση. Και από εκεί και πέρα έχουμε στο επίδομα που παίρνουν οι πολίτεκνοι κάθε φορά που αποκτούν ένα επιπλέον παιδί. δηλαδή ένας τρίτεκνος που αποκτά τέταρτο παιδί και γίνεται πια πολύτεκνος, ή ένας που έχει ήδη τέσσερα και αποκτά άλλο ένα και γίνονται πέντε, κάθε φορά που γεννιέται ένα παιδί παίρνει ένα επίδομα από το κράτος. Αυτό το επίδομα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ. Έχουμε την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ένα πολύ δίκαιο αίτημα, γιατί μέχρι τώρα τα επιδόματα αυτά δεν ακολουθούσαν τον πληθωρισμό, που σημαίνει ότι έχαναν αξία. Τώρα λοιπόν θα ακολουθούν τον πληθωρισμό, κάθε χρόνο θα αυξάνονται αυτόματα, δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να πιέσει τον Υπουργό Οικονομικών για να τα αυξήσει. Και άφησα για το τελευταίο, για το τέλος, τον αποταμιευτικό λογαριασμό, αυτόν τον κουμπαρά για τα νεογέννητα που λέμε, ο οποίος θα ανοίξει τον Ιανουάριο του 2027 και θα αφορά τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν από την 1η-1η του 2027, αλλά και όσα παιδιά έχουν ήδη γεννηθεί και τη στιγμή που θα πάει ο γονιός να ανοίξει τον λογαριασμό να μην έχουν κλείσει τα 2 χρόνια. Μπορεί να είναι ενός έτους και 8 μηνών, ενός έτους και 10 μηνών. Μπορεί να είναι 5 μηνών, 6 μηνών. Πάει ένας γονιός, ας πούμε, 15 Γενάρη του 27 να ανοίξει το λογαριασμό. 15 Γενάρη του 27 που θα πάει να τον ανοίξει, πρέπει το παιδί του να μην έχει συμπληρώσει τα 2 έτη. Αν δεν τα έχει συμπληρώσει, μπορεί να του ανοίξει λογαριασμό. Ό,τι ποσό βάλει ο γονιός, θα βάλει το ίδιο και το κράτος. Μέχρι πλαφόν, βέβαια, τα 1.200 το χρόνο. Και αυτό το ποσό μαζεύεται σιγά-σιγά, έχει και μία απόδοση και στα 18 χρόνια ο τότε νέος. Το νέο αγόρι, το νέο κορίτσι που θα έχουν ενηλικιωθεί πια θα μπορεί να ανοίξει το λογαριασμό και με τα λεφτά που θα έχουν μαζευτεί τότε να κάνει μια αρχή στη ζωή του. Νομίζω ότι προσπάθησα να μαζέψω λίγο τα μέτρα, να τα παρουσιάσουμε.
0: Ήταν 2 ώρες.
1: Αυτά είναι πάντως, οι γενικές γραμμές.
0: Μια μισή ώρα σχεδόν ο Πρωθυπουργός με τις αναφορές τις πολλές βεβαίως στα οικονομικά μέτρα και νομίζω ότι κάπου μια μισή, 2 ώρες μίλαγε και εδώ στην εξειδίκευση στο Οικονομικό Επιτελείο χτες.
1: Ναι, ήταν πάνω από 2 ώρες η εξειδίκευση.
0: Τα βασικά είναι αυτά που μας περιέγραψε Σάκη, ούτως ή άλλως περαιτέρω εξειδίκευση θα την κάνουν οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές, οι εργατολόγοι, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και η δουλειά τους στο κάτω-κάτω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Άκια Αθανασόπουλο, οικονομικό συντάκτη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τηλεόρασης, αναφορικά με τα όσα ανέφερε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδικεύοντας, θα λέγαμε, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας είπαμε ότι περαιτέρω εξειδίκευση θα πρέπει να είναι κάποιος φοροτεχνικός, λογιστής, θα πρέπει να είναι κάποιος εργατολόγος για να μπορέσει να εξειδικεύσει όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Εμείς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στάθη Βελισσαράκο, φοροτεχνικό, αναφορικά με τις πολλές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και αφορούσαν μεταξύ άλλων και το φορολογικό σύστημα. Κύριε Βελισσαράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γερουσέπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Βελισσαράκο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το κουμπαρά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Να πιάσουμε το μύτο από την αρχή κατά κάποιον τρόπο, γιατί ήταν ένα μέτρο καινοφανές σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Θέλω να μας πείτε εσείς περισσότερα, έτσι να μας δώσετε το πλαίσιο. Τι σημαίνει?
1: Είναι ένα μέτρο που από χθες έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον πολλών, πάρα πολλών, και είναι κάτι πρωτοποριακό εδώ και για τη χώρα μας. Έχει γίνει από τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, στην Αμερική ένα παρόμοιο. Τι λέει ο κουμπαράς για τη νέα γενιά? Για παιδιά που έχουν γεννηθεί, γιατί ξεκίνησε από το 27, που έχουν γεννηθεί από το 2025-2026 και μετά, δηλαδή τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση, δίνεται δυνατότητα στους γονείς να ανοίξουν έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Το λέμε, είναι επενδυτικός ο λογαριασμός αυτός. Οι γονείς σε αυτό το λογαριασμό θα μπορούν να καταθέτουν όποιο ποσό επιθυμούν. Υπάρχει ανώτατο όριο που είναι τα 10.000 ευρώ το χρόνο. Στο λογαριασμό αυτό δεν μπορούν και οι γονείς, αλλά και οι νονείς και οι θείοι και οι παππούδες να καταθέτουν χρήματα. Τώρα, εδώ είναι ο λογαριασμός. Η πολιτεία θα καταθέτει κάθε χρόνο ισόποσο κεφάλαιο μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Αλλά με τίσιο ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ. Δηλαδή, αν βάλει ένας γονιός 1.200 ευρώ για το παιδί του, ναι, το κράτος θα βάλει 1.200 επιπλέον. Αν βάλει 5.000, το κράτος πάλι 1.200 θα βάλει. Δεν θα βάλει παραπάνω.
0: Άμα ήταν έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα, γι' αυτό λέω, για να ξέρει το κατώτατο όριο και το ανώτερο, μπορεί να βάλει 600 ευρώ που του περισσεύουν, θα βάλει το κράτος άλλα 600.
0: Αυτά μπορείτε να τραβάει, είναι κλειστά, δηλαδή δεν μπορείς να τα αγγίξεις.
1: Θα μπουν σε ένα επενδυτικό λογαριασμό και κάθε 5 χρόνια θα υπάρχει και η αύξηση ορίου 10%. Δηλαδή, τα πρώτα 5 χρόνια μπορεί να βάλει τα 1.200 ευρώ που θα βάλει, θα πληρωθεί 1.200 ευρώ το κράτος. Τη δεύτερη πενταετία, από το 32-36, θα πρέπει να βάλει 10% παραπάνω. Δηλαδή, 1.320 ο γονιός, 1.320 το κράτος. Mm-hmm. Στην άλλη πενταετία, 1.452 ο γονιός, 1.452 το κράτος. Στην τελευταία πενταετία είναι 1.597 από το κράτος, 1.597 από το γονιό. Που είναι το όριο, το ανώτατο όριο που μπορεί να επιδοτήσει το κράτος. Αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν σε ένα επενδυτικό λογαριασμό και θα έχει ένα επιτόκιο. Εκεί ο γονιός θα μπορεί να διαλέξει το πρόγραμμα που θα βάλει για το παιδί, αν θέλει να είναι πιο ρισκαδόρικο, θα έλεγα, ή πιο σίγουρο. Γιατί το επιτόκιο θα ξεκινάει από 2-3% και μπορεί να φτάσει και 7%. Γι' αυτό και όταν τελειώσει τα 18 χρόνια, τα χρήματα που βάζει το κράτος και ο γονιός είναι 50.000, αλλά το ποσό που θα πάρει το παιδί υπολογίζεται από 60-90, ανάλογα το επιτόκιο που θα έχει πιάσει το παιδευτικό πρόγραμμα. Πάμε τώρα στην ερώτησή σας. Μπορεί να σπάσει αυτός ο λογαριασμός? Μπορεί. Αλλά με κάποιες ειδικές προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι να υπάρχει πρόβλημα υγείας στο παιδί, να είναι αποδεδειγμένο από δημόσιο νοσοκομείο και να πρέπει να νοσηλευτεί. Οπότε εκεί, εφόσον είναι τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να σπάσει ο λογαριασμός. Μπορεί επίσης να σπάσει σε περίπτωση θανάτου γονιού, παιδιού. Αυτό τώρα μακριά από εμάς, αλλά υπάρχει αρκετός ο λόγος, τέλος πάντων. Τι άλλο να πούμε?
0: Να πούμε κάτι τελευταίο και...
1: Και να πάμε στα άλλα.
0: Να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Ότι θα πρέπει ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός της κάτοικος Ελλάδος για να μπορεί να ανοίξει ο λογαριασμός. Αυτή είναι έτσι το γενικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός έκανε και το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης έκανε λόγο και αναφορές και για άλλα θέματα όπως είναι τα τεκμήρια, όπως είναι το τέλος επιτιδεύματος, που αφορούν επίσης χιλιάδες κόσμου.
1: Να πούμε και τις κυριότερες φορολογικές αλλαγές. Έχουμε την απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισοδοσίας προσωπικού. Αυτό παρεμπιπτόταν ότι ήταν διαστρέβλον την πραγματικότητα. Δηλαδή, επιχειρήσεις που είχαν πολύ μεγάλο τζίρο, όπως περίπτερα, κρεοπολία, που έχουν μικρό περιθώριο κέρδους, τους ανέβαζε πάρα πολύ το τεκμαρτό και ψέφτει να πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο. Όπως όταν είχαν και προσωπικό. Γιατί πήγαινε βάσει των ατόμων που έχει. Μπορεί να έχει μικρό περιθώριο κέρδους και μέσω προσωπικού να σου έρχονταν μεγαλύτερο φόρο. Τώρα αυτό το διορθώνουν. Αλλά με μια προϋπόθεση, ότι ο επαγγελματίας αυτός είναι συνεπής. Και τι εννοούμε συνεπή επαγγελματία σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία που έδωσε ο Υπουργός? Αυτός που τα στοιχεία που ανεβάζει στο My Data είναι ακριβή. Το POS είναι συνδεδεμένο με την ταμιακή του και με την ΑΒΕ. Την τελευταία πενταετία δεν έχει καμία φορολογική και ασφαλιστική παράβαση και έχει καταθέσει όλα τα ΦΠΑ του και όλες τις δηλώσεις την τελευταία πενταετία. Αυτός ο φορολογούμενος θα δει μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος από το επάγγελμά του. Τώρα, ναι, να πούμε ότι υπάρχει ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εκτός τρίτεκνους που έχουν τρία παιδιά. Αυτό έχει ξεκινήσει από μια φορολογική που ήταν στο 26, συνεχίζεται και εδώ τώρα, γιατί υπήρχε για τους τρίτεκνους και μηδενικός φόρος, τώρα πάει και στους αγρότες, δηλαδή αν έχουν εισόδημα μέχρι τα 20.000 ευρώ, είναι μηδενικός ο φόρος. Έχουμε επίσης την κατάρτιση που είπατε πολύ σωστά του τέλους επιτεύγματος, ξεκινώντας όμως από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, καταργηθεί από του χρόνου τη δήλωση του τέλους επιτεύγματος ανομικά πρόσωπα που είναι 800 ευρώ κυρίως ή 1.000, σε γύρω-γύρω από την Ελλάδα, εκτός από την Αττική. Αυτό στην Αττική θα γίνει του χρόνου, θα γίνει μείωση 50%. Και του παραχρόνου θα μηδενιστεί και στην Αττική.
0: Γιατί έγινε αυτή η διαφοροποίηση?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπική
0: ναι, μου εκτίμηση
1: για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, ο βασικός, είναι ότι η περιφέρεια υπάρχει μια κάμψη, γιατί έχουμε μια μείωση πληθυσμού, για να τονώσει και λίγο την περιφέρεια, γιατί επειδή κατάγομαι και εγώ από την Κύμη, από την Εύβοια, από ένα χωριό το Βίταλο και βλέπω ότι πόσο μειώνεται ο πληθυσμός δραστικά και οι δουλειές εκεί, ήταν ένα μέτρο τόνωσης. Επειδή και ο δεύτερος λόγος, πιο χιουμοριστικός, επειδή έρχονται και εκλογές, μπορεί και να τονίσουν εκλογή την περιφέρεια και περισσότερους ψηφούς. Γιατί και η ΔΕΘ έχει και αυτή την έννοια.
0: Έτσι είναι, και η τελευταία πριν τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Για να είμαστε, τα λέμε όλα. Έχουμε επίσης τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 27, άρα αυτό θα το δούνε στη δήλωσή τους 28, και έχουμε και τη σταδιακή μείωση 5% του καταβολικού φόρου για τα νομικά πρόσωπα, που θα ξεκινήσει από το φορολογικό έτος 28, δηλαδή θα το δούνε από το 29, και αυτό σιγά σιγά θα πέφτει κάθε χρόνο 5% έως το 2034, που θα γίνει 50% και αυτή. Δηλαδή είναι πιο εμπροσοβαριστά μέτρα αυτά. Θα έχουμε μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Απριλίου κατά 0,5, που θα είναι 0,25 για τον εργοδότη, 0,25 για τον εργαζόμενο. Ένα επιπλέον μέτρο είναι και ο ένφια. Θα έχουμε την κατάρτιση του από το 2024 του ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Και αυτό νομίζω ήταν επιπλέον 13.000 συμπολίτες μας που θα γλιτώσουν από τον ένφια. Ακόμα έχουμε τώρα για τις επιχειρήσεις, όταν αγοράζουν εξοπλισμό, αντί να αποσβαίνει σε 10 έτη, να αποσβαίνει σε 6 έτη, άρα θα μειώνουν και κερδίζουν περισσότερο φόρο σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι κυρίως τα φορολογικά μέτρα
0: Σε πολλά,
1: θα λέγαμε, έχουν γίνει.
0: Πολλά από αυτά, κύριε Βεσσαράκο, που ανακοινώθηκαν, θεωρώ ότι θα είναι και φορολογήσιμα. Δηλαδή τα 300 που θα γίνουν του χρόνου, 400, δεν θα είναι 100 ευρώ καθαρά, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί δεν τα είπαμε και αυτά, Να πούμε και ότι επιπλέον θα δοθούν κάποια επιδόματα για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα πάρουν του χρόνου στα 500 ευρώ του χρόνου τον Δεκέμβριο του 27. Ναι. Αυτό θα είναι φορολογήσιμο, θα πηγαίνει στην κλίμακα το συγκεκριμένο μέτρο. Ενώ στους συνταξιούχους που θα δοθεί το Νοέμβριο από τα 300 ευρώ που θα γίνει 400, αυτά θα είναι αφορολόγητα.
0: Άχι.
1: Ενώ του δημοσίου υπαλλήλου τα 500 που είπαμε θα, σαν θέση της επιδόματος των Χριστουγέννων θα δοθεί το Δεκέμβριο του 27, αυτά είναι μισθά. Ενώ του συνταξιούχου είναι αφορολόγητα. Και ήταν 300 ευρώ και τα κάνουν 400. Απλώς εκεί υπάρχει και ένα όριο, ναι, το χρονικό όριο των 65 ετών. Πρέπει να ξεχνιόμαστε πάνω από 65 ετών. Γιατί βλέπω κάποιες αντιδράσεις.
0: Θα αλλάξουν κάτι για κάποια από αυτά, πιστεύετε, είναι ό,τι πήραμε, πήραμε και...
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, γιατί παρατήρησα, ήταν πολύ... και χθες ένα διαφορετικό που ήταν του Υπουργού Οικονομικών, του συνεργάτες του, ότι ήταν κοστολογημένα όλα και ήταν ακριβές τα μέτρα. Οπότε, αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Βελισσαράκο, έτσι και πριν σας αφήσουμε, υπήρχε περιθώριο να γίνει κάτι άλλο το οποίο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν έγινε, τουλάχιστον σε φορολογικό επίπεδο, γιατί ακούμε, ας πούμε, και διαβάζουμε κι εμείς ότι η Ελλάδα είναι. Σε επίπεδο φορολογίας είναι ο μέσος όρος αρκετά υψηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάποια πράγματα, σε κάποια θέματα υπάρχει γραφειοκρατία. Είδαμε τις ανακοινώσεις που γίνονται κατά καιρούς για κουρέματα, για δόσεις, για όλα αυτά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι το οποίο θεωρείτε εσείς την εμπειρία σας?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει και μάλλον θα θέλαμε να γίνει και πιο άμεσο, γιατί και πολλά μέτρα είναι
0: το 27, 28, 30
1: το σοβαρή είναι για μετέπειτα. Άμεσα δεν έχουμε τέτρα μέτρα. Ναι, έπρεπε να γίνουν κάποια πιο άμεσα, μια μείωση φορολογίας στους νομικές οντότητες, το 22% να γίνει 20% που περιμένανε πάρα πολύ, να είναι η προκαταβολή φόρου τουλάχιστον από φέτος πιο μειωμένη, τώρα μιλάω για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερα κάποιες αυξήσεις, δηλαδή να ήταν το τώρα Χριστουγέννων από φέτος μέχρι του χρόνου, αλλά εκτός από λευσίες και σαν οικονομολόγος, θα ήθελα να πω ότι με τον πόλεμο που βλέπουμε στα επιτόκια, με τα υψηλά επιτόκια που υπάρχουν και δυσκολεύονται και οι χώρες να μπουν σε αγορές για να δανειστούν, προφανώς γι' αυτό δεν δόθηκαν χρήματα εντός τόσο άμεσα, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο και πρέπει να κρατήσουμε άμυνα σαν χώρα σε χειμώνα, στην επιθετική αύξηση των επιτοκίων, στον αύξηση του αερίου, του πετρελαίου, του Brent που βλέπω καθημερινά έχει πάει πάλι στα 100 δολάρια. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις προς την ενέργεια εντός του χειμώνα. Γι' αυτό κράτησαν χώρο. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική.
0: Την άποψή σας ζητήσαμε. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως δεν θα συμβούν άμεσα, αλλά τα περισσότερα το 27, το 28. Έχει ο Θεός. Εντάξει, εδώ να είμαστε καλά, να τα συζητάμε. Και Βελισσαράκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κ. Στάσης Βελισσαράκος, φοροτεχνικός. Μας μίλησε για τις φορολογικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί του πήγαμε μέχρι και 57 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα πάρετε μουσική ανάσα. Σύνδεση εν συνεχεία με το Earth News Radio για το Δελτίο Ειδήσεων. Ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο

0: εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 7 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Στάθη Βελισσαράκο, τον χωροτεχνικό μας, να μας μεταφέρει την επεξήγηση αν θέλετε των όσων ανακοίνωσε σε επίπεδο φορολογικό ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ήθιστε, όπως το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά στην 1η Σεπτέμβρη, έτσι και το φορολογικό έτος. Έχω την αίσθηση, κύριε Κορκίδη, καλημέρα σας. Κύριε Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος.
1: Καλημέρα, κύριε Διονυσόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Έχω την εντύπωση, κύριε Κορκίδη, ότι το φορολογικό έτος ξεκινά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εδώ στην Ελλάδα.
1: Πράγματι, έτσι είναι. Τουλάχιστον μας προετοιμάζει για την επόμενη χρονιά, αλλά φέτος ακούσαμε και μέτρα τα οποία θα έχουν εφαρμογή μέσα στο 26. Αρχής γενομένης και το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο για τους συνταξιούχους. Οπότε είχε μια διαφορά η φετινή ΔΕΘΕ, νομίζω, συγκριτικά με τις προηγούμενες, γιατί είναι και προεκλογική.
0: Πώς τα ακούσατε τα μέτρα, κύριε Κορκίδη, σας ικανοποίησαν?
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να κρατάω πάντα το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μέτρα τα οποία ουσιαστικά εξαγγέλλονται παροχές. Δεν εξαγγέλλονται επιβαρύνσεις. Οπότε ας κρατήσουμε το θετικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν υπέρ και κατά, υπάρχουν μόνο υπέρ για αυτούς στους οποίους αφορούν στα μέτρα. Υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευνοούμενοι, δεν υπάρχουν χαμένοι. Και έτσι θέλω να προσεγγίσω κατά αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε μια προσέγγιση δημοσιονομικά πολύ προσεκτική, να μην εξαντλεί τα όρια ή να μην ξεπερνά τα όρια των 2,2 δις ευρώ που είναι το δημοσιονομικό οξυγόνο ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα θα σας πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ήταν μες στο καλάθι, αλλά χαιρόμαστε πολύ που ήταν μες στο καλάθι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οικογένειες, οι αγρότες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Από εκεί και πέρα θετικό ο διαχωρισμός και ο ορισμός της συνέπειας. Για πρώτη φορά έτσι ακούμε τον ορισμό της συνέπειας, και δεν είναι δύσκολο να το επιτύχει κανείς με τα 4 κριτήρια για να μπορέσει ακριβώς να αποφύγει την τεκμαρτή φορολόγηση. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς ζητούσαμε περίπου 700 εκατομμύρια για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Ακούσαμε εξαγγελίες τουλάχιστον σε μειώσεις φόρων 884 εκατομμύρια για φυσικά και νομικά πρόσωπα και 244 εκατομμύρια μειώσεις ασφαλιστικές φορές για τους εργαζόμενους. Περιμένουμε λοιπόν μετά το καλάθι της ΔΕΘ με τις τρεις λίστες, οι οποίες, όπως σας είπα, τοποθετούνται χρονικά με μέτρα στο 26, με μέτρα του 27, με τα περισσότερα μέτρα του 27 το Μάρτιο σημειωτέων, και μέτρα σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2031. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει αρκετό χρόνος από τις εξαγγελίες μέχρι τη διενέργεια των εκλογών για προσθήκες, διορθώσεις να συμπεριληφθούν και βελτιώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη που είναι οικονομικός και πολιτικός ρυθμιστής στη χώρα μας.
0: Ακούγαμε, κύριε Κορκίδη, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εμείς το λέγαμε και γράφονταν βεβαίως ότι τα μέτρα που θα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός είχαν στόχευση κυρίως στους μικρομεσαίους. Πιστεύετε ότι πέτυχαν το στόχο τους?
1: Κοιτάξτε, ακούω παράπονα και για αυτούς που μείναν απ' έξω και για αυτούς που είναι μέσα. Τώρα, κατά την άποψή μου, προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να προσεγγίσει περισσότερες ανάγκες σε περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Σαφέστατα, ποτέ τα μέτρα δεν επαρκούν για να λύσουν ένα πρόβλημα όπως είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Όμως είναι μέτρα τα οποία σου δίνουν μια αισιοδοξία ότι είμαστε σε ένα στάδιο παροχών, μειώσεων φόρων και όχι αυξήσεων. Δηλαδή προσπαθώ να το δω από την άλλη πλευρά, τη θετική πλευρά. Έτσι, γιατί παλαιότερα, μην ξεχνάμε τα χρόνια που είχαμε, αυξήσεις στους φόρους μας, μειώσεις στο εισόδημά μας. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε ένα στάδιο τέτοιο. Το ότι θα θέλαμε να είναι χρονικά πιο κοντά σε αυτά τα οποία επιθυμούμε, σίγουρα το θέλαμε. Ότι οι περισσότεροι θέλανε να ακούσουν περισσότερα μέτρα που να τους αφορούν, σίγουρα το θέλανε. Όμως και πάλι λέω ότι καλό είναι να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και προσεκτικά, για να μην ξαναγυρίσουμε σε προηγούμενες εποχές, που δεν θέλουμε να καν να τις θυμόμαστε. Και βεβαίως υπάρχουν και μέτρα που είναι καινούρια, όπως ο κουμπαράς της νέας γενιάς, όπως είναι το 1,5 δις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μου κλεφθούν σε 5 δις. Το ερώτημά μου εκεί είναι γιατί δεν έγινε νωρίτερα και γίνεται στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενδεχομένως να μην μπορούσαν νωρίτερα ή να δεν βλέπανε τι περισσεύει για να το προωθήσουν εκεί. Όλα αυτά έχουν κάποιες εξηγήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ναι, εγώ κρατάω το θετικό κομμάτι. Πάμε στο επόμενο βήμα, που για μας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας στην επιχειρηματικότητα. Δεν σταματάμε να καταθέτουμε προτάσεις και ιδιαίτερα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, αλλά με προτάσεις μεταρρυθμίσεων, βελτιώσεων. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είχαμε καταθέσει έναν δεκάλογο επιχειρηματικότητας που μόνο οι πέντε προτάσεις είχαν δημοσιονομικό κόστος. Οι άλλες πέντε ήταν μεταρρυθμιστικές. Εμείς εκεί θα επιμείνουμε τώρα από την επόμενη μέρα της δεύτερης.
0: Από αυτές που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, έγιναν αναφορές από την πλευρά του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, η απόσβεση αντί για 10 χρόνια σε 6 των επενδύσεων στα πάγια. Είχαμε προτείνει την αύξηση του επιδόματος σύντησης από τα 6 ευρώ στα 10 ή την προσθήκη ενός επιδόματος μετακίνησης λόγω του ενεργειακού κόστους. Δεν το ακούσαμε. Από εκεί και πέρα είχαμε πει για την εξωστρέφεια, για κάποιο πακέτο στήριξη για τις εξαγωγές και επίσης για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Είχαμε κάνει κάποιες στοχευμένες κλαδικές παρεμβάσεις για τα ναυπηγεία και την αγροδιατροφή, θα επανέλθουμε. Για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων επίσης νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το χειμώνα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν έχουμε το πετρέλαιο κίνησης, θα έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Και θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα των αυξήσεων των μισθών. Εμείς δεν έχουμε μια αντισταπάμενη στις 1.000 ευρώ, αλλά είδατε ότι η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές αφορά στους εργαζόμενους. Πρέπει να υπάρχει και μια μείωση που να αφορά τους εργοδότες, για να μπορέσουν περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυξήσεις στους μισθούς.
0: Είδα που κάνατε αναφορά, κύριε Κοκκίδη, και στο ναυπηγικό τομέα. Βεβαίως, ιδιαίτερα και στον Πειραιά, ο ναυπηγικός τομέας έχει βασικό.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Πάντως, δείχνει να κινείται ναυπηγική βιομηχανία μετά από πολλά χρόνια κινησίας, κύριε Κοκκίδη.
1: Πράγματι, φάνηκε το κενό που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια. Φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Φάνηκε ότι τα 5.800 ελληνόκτητα πλοία θέλανε και στην πατρίδα μας να έχουν υπηρεσίες επισκευών και μετασκευών και να μπορούν να έχουν πραγματικά την τεχνογνωσία του Έλληνα τεχνίτη στην ναυτική τεχνολογία. Και αυτό φάνηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε να πολλαπλασιαστεί στο μέλλον.
0: Και προς αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως, είναι σημαντική η στήριξη και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις ναυπηγήσεις εκεί νέων φρεγατών. Μάλιστα, σήμερα η Ελλάδα και η Ιταλία πρόκειται να υπογράψουν την απόκτηση δύο φρεγατών μεταχειρισμένων κλάση Μπεργκαμίνη. Και λένε οι πληροφορίες ότι
1: η αναβάθμιση θα γίνει σε ελληνικά ναυπηγεία.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό και γίνεται και μεταφορά τεχνογνωσίας. Μάλιστα, διάβαζα.
1: Και μάλιστα, δεν σας κρύβω. Συγγνώμη που σας διακόψα, παρακαλώ.
0: Γενικά, για να το πούμε και αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση το διάβασα, ότι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα γίνει και δεξαμενισμός για συντήρηση και υποστήριξη VLCC, δηλαδή μεγάλου δεξαμενοπλοίου άνω των 300.000 τόνων.
1: Εντάξει, εκεί πέρα υπάρχουν δυνατότητες πάρα πολλές, μέχρι και 500.000 τόν είναι δεξαμενή, η μόνιμη δεξαμενή στο Καραμαγκά. Μεγάλες δυνατότητες και ως Καραμαγκά. Σε πλήρη λειτουργία η Ελευσίνα, νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν δυσκολεύονται όλοι να βρουν χρόνο δεξαμενισμού, που σημαίνει ότι όσο αυξάνουμε τις υποδομές μας, τις βελτιώνουμε, τόσο περισσότερη δουλειά θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Διονυσόπουλε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.

Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο βεβαίως του Εμπορικού Γεωμαϊκού Επενδυτήριου Πειραιά, να μας δίνει την δική του εκτίμηση για τα μέτρα. Αισιόδοξος ο κύριος Κορκίδης βεβαίως αναφορικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον, ξεχωριστό ενδιαφέρον θα λέγαμε, το τι θα ακολουθήσει. Έγινε και η εξειδίκευση αυτών των μέτρων, αφορά πολύ κόσμο, αφορούν πολλές επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα σας πούμε ότι σήμερα έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε επίπεδο οικονομικών θεμάτων αυτή τη φορά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέφτουν οι υπογραφές για την πρόσθεση δύο φρεγατών κλάση Μπεργαμίνη από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το λέγαμε και στην αρχή. Σήμερα οριστικοποιείται πλέον με την σχετική υπογραφή ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Το μεσημέρι θα είναι αυτή η συνάντηση στην Ρώμη. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί και τι θα γίνει. Θα αναφερθούμε, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, όμως θα φύγουμε από την οικονομία. Θα πάμε σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, σε ένα σημαντικό φεστιβάλ, ίσως από τα σημαντικότερα που συμβαίνουν στη χώρα μας και αφορά το βιβλίο. Αναφέρομαι στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που πραγματοποιείται στο πεδίο του Άρεως. Έχουμε τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην παρέα μας, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίων. Κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν, καλώς εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Είδαμε και τα εγκαίνια της έκθεσης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ένα σημαντικό φεστιβάλ σε κάθε περίπτωση. Ποιος είναι ο στόχος για φέτος?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος φέτος είναι αυτός που είναι κάθε χρόνο, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο βιβλίο. Να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να δει τις καινούριες εκδόσεις, να γνωρίσει τις εκδότες, να μιλήσει με τους συγγραφείς. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, έχουμε 210 εκδοτικούς σύμβουλους με 285 περίπτερα. Μια τεράστια γκάμα. Που δεν μπορεί να βρει πουθενά, σε κανένα βιβλιοπωλείο, από θέμα χώρου, όλα αυτά τα βιβλία. Έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε τρεις σκηνές που κάθε μία ώρα γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων. Και είναι και μια ωραία βόλτα στο πεδίο του Άρεως, να έρθει κάποιος να δει τα βιβλία, να ξεφυλίσει, να μιλήσει με τους συγγραφείς, με τους εκδότες.
0: Κάθε, κύριε Αγγελάκη, κάθε φεστιβάλ έχει ένα κεντρικό τίτλο, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Στο φετινό?
1: Το φετινό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και το βιβλίο ως αρχιτέχνος του αύριο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό είναι ενισμένο στους 14 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Και κοιτάμε να συνδυάσουμε όλους αυτούς τους στόχους με το βιβλίο. Γιατί θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα η ανάγνωση και η μόρφωση και η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική για τα πάντα στην κοινωνία.
0: Ξέρουμε και παρακολουθώντας προηγούμενες εκδηλώσεις, κύριε Γελάκη, ότι δεν είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι που αφορά το φεστιβάλ, είναι και πολλές άλλες παράλληλες δράσεις. Κάποιος που θα έρθει στο πεδίο του Άρεως, τι άλλο θα δει?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Είναι πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι συζητήσεις, όπως είναι θέατρο για παιδιά, όπως ήταν Καραγκιόζης που έγινε το Σάββατο. Κάποιος μπορεί να μπει στη σελίδα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, στο secret.gr, και να δει όλες τις εκδηλώσεις.
0: Το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, κύριε Αγγελάκη, ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για μια κρίση στις τάξεις του βιβλίου ή των εκδοτικών οίκων, για να ακριβολογούμε. Πολύ ακριβό το χαρτί, σε κάθε περίπτωση, αυξημένα τα κόστη, και παράλληλα από την άλλη πλευρά ακούγαμε ότι ο κόσμος πλέον διαβάζει όλο και λιγότερο ή στρέφει το ενδιαφέρον του σε άλλες μεθόδους ανάγνωσης, κυρίως μέσα από τις οθόνες. Ποια είναι η κατάσταση, ποιο είναι το αποτύπωμα σήμερα?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι όπως όλοι οι κλάδοι έχουν πτώσει λόγω της οικονομίας, έτσι θεωρώ ότι είναι και το βιβλίο. Δηλαδή, ο κόσμος που θέλει να διαβάσει μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα το να διαβάσει. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το σύνολο της κοινωνίας.
0: Μπορεί να γίνουν δράσεις για να αλλάξει αυτό, πιστεύετε, ή να ενισχυθεί η ανάγνωση?
1: Μπορεί να γίνει με την ενίσχυση από το κράτος προς τους εκδότες, με τις σχολικές βιβλιοθήκες, με την ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών που είναι χρόνια πάγιο και όπως βλέπετε δεν έχουν εμπλουτιστεί.
0: Από εκεί πέρα ακούσαμε η εκδοτική οίκη είναι και επιχειρήσεις ταυτόχρονα, και γελάκι, ναι. Δεν είναι μόνο τα βιβλία, δεν πουλάνε μόνο βιβλία δηλαδή. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει αναφορές στο σύνολο των επιχειρήσεων. Εσάς σας άγγιξαν κάποιες από αυτές, σας αφορούσαν?
1: Κοιτάξτε, πάντα ακούμε μέτρα. Μακάρι να βοηθήσει όχι μόνο το βιβλίο, αλλά να βοηθήσει γενικά όλο το εμπόριο, γιατί μια αλυσίδα είναι. Και όλη την οικονομία και όλα τα σπίτια και όλα τα νοικοκυριά, γιατί γενικά είναι μια αλυσίδα. Όταν η οικονομία είναι καλά και πάει καλά, όλοι βλέπουμε πολύ καλύτερα πράγματα και βλέπουμε αυξήσεις γενικά και στο εμπόριο και στη λιανική και στη χονδρική και σε όλα.
0: Σας αφήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι δύο στοιχεία αναφορικά με την στρατηγική που που υπάρχει. Πόσο σημαντικό είναι το εικαστικό κομμάτι, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι ο σχεδιασμός ενός εξωφύλου, η τυπογραφία, υπάρχει κάποια συνταγή, να το πω έτσι, επιτυχίας ενός βιβλίου, πέρα από την υπόθεση?
1: Εντάξει, σίγουρα πρέπει να έχει καλό περιεχόμενο. Να έχει συστημένα καλό περιεχόμενο, τα βασικά πρέπει να τα έχει. Εντάξει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Κυράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Να πούμε και το ωράριο. Είναι από Δευτέρας 5η 6 με 10.30, Παρασκευή Σάββατο 6 με 11 και την Κυριακή είναι και πρωί 10.30 με 3 και 6 με 10.30.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας περιμένουμε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 33 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζιβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από το Διεθνές Δελτίο. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, μετά την ξεκάθαρη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία AfD στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία Anhalt, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι είναι τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα της χώρας. Είπε, είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν είναι επιλογή για μένα. Επιβεβαίωσε την ανάγκη για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στην Γερμανία. Το ίδιο το AfD αναζητά βουλευτές ή κόμματα που τα το, δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, που θα το στηρίξουν για να σχηματίσει την κυβέρνηση. Η συμπρόεδρος του κόμματος Alice Weidel δήλωσε ότι στόχος του κόμματος είναι να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 40% των ψήφων στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Από αντιδράσεις, η νίκη του AfD σε όλη την Ευρώπη χαρακτηρίστηκε με μία δόση ανησυχίας. Γάλλοι και Πολωνοί υπουργοί περιέγραψαν ως πολύ ανησυχητικό σινιάλο αυτό το γεγονός. Όμως από την άλλη πλευρά ο πρώην Ούγγρος πρωθυπουργός Όρμπαν είπε ότι πρόκειται για μεγάλη νύχτα για την Γερμανία και την Ευρώπη και συνεχάρει το AfD. Διχασμός στην Ιταλική κυβέρνηση με αντίθετες δηλώσεις των υπουργών Ταγιάννη Σαλβίνη, στις οποίες αναφερθήκαμε χτες, και η κυρία Μελόνι, η πρωθυπουργός, δεν έκανε δηλώσεις. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν εκτίμησε ότι η νίκη αυτή είναι κάλεσμα για ξύπνημα και συμπλήρωσε ότι οι Γερμανοί πολιτικοί πρέπει να αναρωτηθούν τι διδάγματα πρέπει να βγάλουν από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Σχολίασε ότι είναι ανησυχητικό ότι ένα κόμμα με ακραίες θέσεις, τις οποίες συμπεριλαμβάνουν και φιλορωσικές, είχε τόσο καλό αποτέλεσμα στις εκλογές. Μία αντίδραση ενδιαφέρουσα και από τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, τον κύριο Φίτσο, ο οποίος είπε ότι τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Γερμανία δεν πρέπει να οδηγήσουν στην επιθυμία για να ξεκινήσει η ένοπλη σύγκρουση της Γερμανίας με τη Ρωσία, έτσι ώστε το κυβερνών κόμμα να καλύψει την αποτυχία του. Είπε, έχω μόνο μία επιθυμία. Τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών στην Γερμανία να μην οδηγήσουν στην πρόταση για πόλεμο με την Ρωσία, διότι όπως είπε, παλιά παροιμία προπαντός της Σλοβακίας λέει, που γυρνιάζει με την Γερμανία, ότι η Γερμανία δεν κάνει μικρά λάθη. Επίσης κάλεσε τα γεγονότα να μην εκλαμβάνονται ως τέλος της δημοκρατίας ή κάτι το καταστροφικό. Και ακριβώς σε ό,τι αφορά αυτή την σχέση της Ρωσίας με την Ευρώπη και ειδικά με την Γερμανία, η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού στη Βόνη και κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε. Η Φινλανδία εγγενίασε φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων που έκτισε στα σύνορα με τη Ρωσία σε μία προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει την Φινλανδία. Έκλεισε ένα μικρό κομμάτι, για τα σύνορα είναι 1340 χιλιόμετρα, τα οποία τα έχει κλείσει το Δεκέμβρη του 2023, μετά την άφηξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. Όμως από τότε η κατάσταση είναι σχετικά ήρεμη και τα περιστατικά μεμονωμένα. Παρόμοιοι φράχτες έχουν αναγκερτεί στη Λετωνία, Λιτουανία, Πολωνία κατά μήκους των συνόρων με την Λευκορωσία, καθώς και στην Εστονία στα σύνορα με την Ρωσία για την αναχέτηση των μεταναστών. Έχουμε μια κατάσταση η οποία σχεδόν δεν υπήρχε ούτε στο ψυχρό πόλεμο, εκτός από την περίπτωση του Βερολίνου. Δηλαδή είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Και στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον 73 τραυματίες στις επιτές των Χούτι της Γεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο, μια αεροπορική βάση, ένα διεθνές αεροδρόμιο με ντρόν και πυράβλους. Οι Χούτι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία για αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιεμένης, καθώς ο πόλεμος στη Ιεμένη μοιάζει να έχει αναζωπηρωθεί πλέον. Έκαναν λόγο οι Χούτι για 14 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Χούτι είναι κίνημα προσκύμενο στο Ιράν. Το Ισραήλ από την πλευρά του απειλεί με ολοκληρωτικό πόλεμο σε περίπτωση επίθεσης εναντίον εβραϊκών οικισμών. Την απειλή διατύπωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς και την απευθύνει στην Παλαιστινιακή Αρχή. Έκανε τα σχόλια αυτά αφού οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον Εβραίου επίκου στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Πάντως δεν υπάρχουν αποδείξεις για καμία σχέση με την Παλαιστινιακή Αρχή, όμως η βία των Ισραηλινών επίκων στην Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι Ισραηλινοί στη Δυτική Όχθη από τότε σκότωσαν 1.105 Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιοι 48 Ισραηλινούς. Στο Ουκρανικό, τηλεφωνική επικοινωνία Βρετανού Πρωθυπουργού Μπέρναν με τον κύριο Τραμπ κυρίως για την Ουκρανία μετά την επίσκεψη Κουσνέρ Βίτκοφ στη Μόσχα και στο Κίεβο, για ουσιαστική πρόοδο μετά τις επισκέψεις σε Ρωσία και Ουκρανία μιλά ο Αμερικανός απεσταλμένος Βίτκοφ. Το Κρεμλίνο δεν αποκλεί την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο κύριος Ζελένσκι δηλώνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η διπλωματία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι με την Γκριλανδία έχει συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Φόντεν Λάιεν, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του Αρκτικού νησιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γκριλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν τους δεσμούς τους εν μέσω της συνεχούς επιμονής του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι η Γκριλανδία πρέπει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες δήλωσε ότι ανάμεσα στη Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες ούτε υπήρξαν διαπραγματεύσεις, ούτε υπάρχει ατζέντα για μελλοντικές συνομιλίες. Τα είπα αυτά σε συνέντευξη τύπου, στην οποία μίλησε για τη ζημιά την οποία το αμερικανικό εμπάργο έχει επιφέρει στη κουβανική οικονομία, μεταδίδει το Reuters. Μιλάμε για την οικονομική ζημιά του εμπάργο, το οποίο επιβλήθηκε μετά την επανάσταση του Φιντελ Κάστρο το 1959. Σε λίγο τα έχουμε και 100 χρόνια των οικονομικών κυρώσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Προειδοποιεί ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Volker Turk και προηγουμένως υπήρχαν προειδοποιήσεις από τα ανώτατα στελέχη του κλάδου της IA για τους υπαρξιακούς κινδύνους από την τεχνική νοημοσύνη. Χωρίς να κατονομάσει, ο κύριος Τούσκ προειδοποίησε ότι μία χούφτα ανθρώπων κατέχουν σχεδόν απεριόριστη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. ο Αμερικανός μεγιστάνας Elon Musk δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες αντιμετωπίζουν απειλή μείωσης του αριθμού των κατοίκων λόγω της πτώσης της γεννητικότητας και εκτίμησε ότι βρίσκονται στον δρόμο της δημογραφικής δημογραφική κατηφόρα. Πάντως από 20... Από, ναι, κατάρρευση. Από 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 21 ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τον αριθμό των ανθρώπων που γεννηθήκανε. Αυτό είναι αντίδραση για το άρθρο του Financial Times, το οποίο έγραψε για το ίδιο θέμα, και να πούμε ότι και η Washington Post, κάνει γύρω από το ίδιο θέμα, ανέλησε την πίεση της γύρανσης του πληθυσμού στον προϋπολογισμό και ανέφερε ότι το αμερικανικό κράτος δίνει πολύ περισσότερα λεφτά χρήματα για τους μεγάλους πολίτες παρά για τις νέες γενιές.
0: Ιβάνα.
1: Και ότι αυξάνονται συνέχεια τα έξοδα της γιατροφαρμακευτικής φερίτας.
0: Ωραία. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζότσεφ στην άδεια της τηλεφωνικής μας γραμμής, αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια το γεγονός το οποίο απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά και παγκοσμίως και στην Ελλάδα το Αττινοϊκό Πρακτορείο. Λοιπόν, μετά τη χτεσινή μας εκπομπή έγινε και κηδεία με τιμές του στρατηγού Μλάντιτς, επικεφαλής του στρατού των
0: Σέρβων. Πάντως, Ιβάνα, ακούγοντάς και σένα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και γενικότερα παρακολουθώντας όλων αυτών που συνέβησαν με αφορμή το θάνατο του Μλάντιτς και την κηδεία του, έχω την αίσθηση ότι η αντιπαράθεση στα Βαλκάνια, τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικών και δυτικών Βαλκανίων, δεν έχει τελειώσει.
1: Βεβαίως ότι δεν έχει τελειώσει. Βεβαίως. Και μάλιστα αναζωπηρώθηκε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Και βάλε και από την άλλη πλευρά το γεγονός αυτό με εξοπλισμούς, με συμμαχία Κροατίας, Αλβανίας και Αλβανών του Κωσοβοπεδίου, βάλε τους εξοπλισμούς της Σερβίας, οπότε μπορείς να καταλάβεις.
0: Και βεβαίως να βάλουμε, εφόσον τα έθεσες όλα αυτά, και το ρόλο της Τουρκίας. Τουρκία η οποία έχει συμφέροντα,
1: βεβαίως,
0: χρηματοδοτεί με τεράστια ποσά.
1: Χρηματοδοτεί τους Αλβανούς του Κωσοβοπεδίου, για τους έχει δώσει τα
0: Παλιακάρ.
1: Και αυτή τη στιγμή, δική της διεθνής δυνάμεις στο Κωσοβοπέδιο, Τούρκος στρατηγός.
0: Και βλέποντας και παρακολουθώντας και αυτά τα οποία μας αναφέρεις εσύ, βεβαίως, πολύ σημαντικά, διότι υπάρχει ένα. Στα Βαλκάνια δεν ασχολούνται τόσο πολύ όσο. Εμείς δίνουμε μια επιπλέον διάσταση, προσπαθούμε να δώσουμε, είναι η αλήθεια. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί και οι αλληλοκατηγορίες περί κατασκοπίας, περί δημιουργίας γεγονότων.
1: Ναι, όταν σου λέω ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση, αυτό εννοώ.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί υπάρχει ένα μπλέξιμο με.
1: Καλά, εκεί δεν συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο πρόεδρος Βούτσιτς έχει πει χαριτολογώντας, το Βελιγράδι έχει γίνει Καζαμπλάνκα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν δύο ανοιχτά ζητήματα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κωσοβοπαίδιο. Υπάρχουν δύο ανοιχτά, τα οποία και συνδέονται.
0: Εδώ άκουσα τις προάλλες, μας το έχεις αναφέρει και εσύ, ότι ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, εμέσως μη σαφώς βεβαίως, μέσω τρίτων, είχε κατονομάσει τη Σερβία και την Αλβανία επί της ουσίας για κατασκοπία σε βάρος και για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας του Μαυροβουνίου.
1: Δηλαδή επί της ουσίας
0: έλεγε ότι Βελιγράδι και Τίρανα συνεργάζονται. Αυτό εννοούσε μέσω της
1: Μυζαμβούς. Ναι, από την άλλη πλευρά υπάρχουν βέβαια και άλλες δυνάμεις στο Μαυροβουνίο και το πάνω από 30% των κατοίκων είναι Σέρβοι.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει θέμα δικών τους δικαιωμάτων. Μπορεί να αναφερθούμε στις επόμενες εκλογές.
0: Σε κάποια επόμενη εκλογή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα.
1: Ναι, απλώς να τελειώσουμε με την κηδεία του κυρίου Μλάντιτς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε καταδικαστεί ισόβια από το δικαστήριο της Χάγης, του οποίου αντικειμενικότητα αμφισβητείται από τους Σέρβους, αλλά και από την επίσημη Ρωσία εδώ και δεκαετίες. Να πούμε ότι παρόν ήταν και πρώην Έλληνας Υπουργός Άμυνας ο κύριος Πάνος Καμένος, όπως και πρέσβης της Ρωσίας, μέλη της κυβέρνησης της Σερβίας, πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας και ένα πλήθος κόσμου. Εγώ είδα και φωτογραφίες, εικόνες λαοθάλασσας, όπως ήτανε, μου τίμησαν τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή το πλήθος του κόσμου. Αλλά να πούμε και για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Σερβία ψήφισε τις προειδοποίησεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απέδωσε τιμές στο Μλάντιτς, προκαλεί αντιδράση. Με την έννοια απέδωσε τιμές, υπάρχουν τρόποι πώς γίνονται κρατικές κηδείες ανθρώπου που είναι στρατηγός, δηλαδή σημαντικών προσωπικών. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κριστίν Βίγκαν δήλωσε ότι οποιαδήποτε εξήμνηση, εγκληματία πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Τώρα, εσωτερικά στη Σερβία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Σερβία εμφανίζονται δικασμένα. Κέντρο αριστερά καταδίκασε τις τιμές που αποδίδονται. Η κεντροδεξιά σιωπά και η ακροδεξιά η Μίτο Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνος. Να πούμε ότι τεράστια μέτρα ασφαλείας από τη σερβική αστυνομία. Οι άνθρωποι περπατούσαν χιλιόμετρα με τα πόδια για να φτάσουν, και γιατί υπήρχε ένα τέτοιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ευτυχώς δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα και σύμφωνα με τον τύπο της αντιπολίτευσης υπήρχε μία πάρα πολύ καλή οργάνωση και ήρθανε άνθρωποι όχι μόνο από όλη τη Σερβία αλλά οι Σέρβοι από όλα τα Βαλκάνια. Ναι, τελειώνω μία τελευταία πρόταση. Έχουμε και διπλωματικό σκάνδαλο γιατί εξαιτίας της κηδείας ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης απείλησε να διακόψει διπλωματικές σχέσεις με το Βελιγράδι με αυστηρή απάντηση Σέρβου Υπουργού Εξωτερικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τρία περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς. Αθλητική ενημέρωση. Αντιγόνη Τρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ώρα Champions League για την ΑΕΚ απόψε στο κατάμεστο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο την Λάσκ Λίντς στην πρεμιέρα της League Phase. Το σχόλιο του Μάρκου Νικολίτς ήταν ότι φτάσαμε με σκληρή δουλειά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και από εδώ και πέρα θέλουμε να αποδειχθούμε πολύ ανταγωνιστικοί προς όλους τους αντιπάλους μας. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Θωμά 300, έτοιμος για να επανέλθει στην αιστεία της ενός δηλώνει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Το σεβασμό του για την ΑΕΚ εξέφρασε ο προπονητής της Λάσκ Λίντς, Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο, θα μεταδοθεί βέβαια από την Ερασπορ και την Κοσμοτέ Σπορ 2. Στις 12 το μεσημέρι θα αναμετρηθούν οι ομάδες νέων της ΑΕΚ με την Λάσκ στη Youth League στο Σεραφίδιο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Κοσμοτέ Σπορ 1. Οι υπόλοιποι 5 αγώνες του σημερινού προγράμματος στο Champions League είναι Μπριζ, Άστον Βίλα, 8 παρατέταρτο, Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ στις 10 αυτά τα παιχνίδια. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Παίκτης του ΠΑΟΚ έγινε χθες ο Κροάτης αμυντικός μας ο Κρίστιαν Γιάκιτς που έρχεται στην Ελλάδα ως δανεικός από την γερμανική Augsburg. Πρόθυμος να επιστρέψει. Να πούμε ότι σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας περνά την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο για την αποκατάσταση της ρήξης προστιθίας του, έχοντας το πλευρό του την οικογένειά του. Πρόθυμος να επιστρέψει τη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού όπως και στην ευρωπαϊκή λίστα του δήλωσε ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ με συνέπεια να τον συμπεριλάβει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή για τον σημερινό αγώνα κυπέλου εναντίον του Βόλου στο γήπεδο Καραϊσκάκης, σέντρα του ΜΑΤ στις 10 παρατέταρτο, πάντα μετάδοση από την Έρα Σπορ και τον Sky. Εκτός δράσης ο Πυρόλα για 10 μέρες χάνει σίγουρα και τον εκτός έδρας αγώνα με το πρωταθλήματος με τον Όφη. Τώρα, στην οκτάδα τη Super League, εξαρτάται ο Ηρακλής παίρνοντας την Τρίπολη την πρώτη του νίκη με σκορ 2-0 επί του Αστέρα. Και είχε να κερδίσει αγώνα, να πούμε, τη Super League από το 2017.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Αυτό, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη νέα διοργάνωση Στίβου που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη από την Παρασκευή ως την Κυριακή με την ονομασία Ultimate Championship.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντιγόνη. Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Με τη συντορισμένη, ακολουθείτε τη ειδήσεων στα γαλλικά με την Άσια Μπουλούκου. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: ωραίο καλοκαίρι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μία ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή, Ζαν Μορέας. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
1: Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω μια διαμονή Erasmus στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και αυτό μου άνοιξε πραγματικά ένα δρόμο ανακάλυψης του κόσμου πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα στην αρχή, είναι πάντα δύσκολο όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του, αλλά ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι ανοίγω τα φτερά μου σαν άτομο και σαν ερευνήτρια, να το θέσουμε λίγο έτσι. Οπότε αυτός ο δρόμος ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου επέστρεψα μετά ένα χρόνο αργότερα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο τέλος του οποίου άνοιξε μια θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να κάνω τη διατριβή μου κάπου στο εξωτερικό, και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό. Mm-hmm. Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 10-11, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της δουλειάς και mm-hmm. της ζωής μου εκεί πέρα.
0: Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη. Σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία. Όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά?
1: Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία. Έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή, οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα. Μάλιστα. Άνοιγμα ζωής, πολύ πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου, και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη, ας πούμε, είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
0: Ομογένεια.
1: Ναι.
0: Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι? Κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα, είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη? Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
1: Λοιπόν, αυτό και αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
0: Να προσαρμοστώ
1: στο διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι και εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού, και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή, και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς, και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιοφίλων, του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού. Και το...
0: Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει τη στέλνω πολλές ευχές.
1: Πολλές ευχές.
0: Είναι και συγγραφέας.
1: Είναι
0: η
1: και
0: ίδια.
1: Συγγραφέας η ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος. Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
0: Ναι, εννοώ. Βέβαια. Στο σπίτι στο ελληνικό.
1: Αυτό, και πάει και παραπέρα αυτό. Έτσι. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί, με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη. Και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει στη θέση της. Και είναι σημαντικό και για το τμήμα, αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω, να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Είναι οι άνθρωποι όπως και εσύ, αισθάνονται, φαντάζομαι, έτσι, λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους. Αλλά μου θύμισες τώρα που είπες, απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί. Και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Είναι νοσταλγικό δηλαδή. Ήταν
0: ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
1: Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Που σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί Ελλάδα εξωτερικό απρόσωπο.
0: Όχι.
1: Είναι η ιστορία του καθενός μας και της καθεμιάς μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι. Ας πούμε, τώρα που έλεγες, το παρουσίαζες με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμουν ότι εγώ είχα την ευτυχία να φύγω όχι σε πλαίσιο της κρίσης, όχι στο πλαίσιο της κρίσης. Αν ήμουν αναγκασμένη, αν είχα αναγκαστεί να κάνω αυτό το βήμα, σίγουρα όλο αυτό θα το ζούσα πολύ πιο δύσκολα. Θα υπήρχε έτσι η ανάγκη μου να είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής μου.
0: Ναι.
1: Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή και ήταν μια επιλογή που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίσω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, άλλη είναι η ζωή
0: εκεί.
1: Εκεί, άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμαι συχνά. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή τη νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
0: Ναι, θα γυρνούσες.
1: Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης, θεωρώ, κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό. Μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μια σκέψη που λέει αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα.
0: Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή, πάω διακοπές.
1: Να ορίστε, ναι.
0: Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω
1: να ζούσα εδώ.
0: Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο, και όχι μόνο σε νησί, σε επαρχία, κάπου μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
1: Πιο ανθρώπινη.
0: Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινότανε. Υπάρχει αέρα ζακύνθου. Κάνω σκέψεις τέτοιες.
1: Είναι μια εξειδανίκευση, πιστεύω.
0: Είναι μια εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου
1: ταιριάζει. Υπάρχουν πρακτικότητες που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε νομίζω ότι εγώ απαντάω. Υπάρχουν ποσοστά, νομίζω, στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση. Είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
0: Ναι, τώρα απαντάς όχι, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί.
1: Ποτέ στη ζωή δεν ξέρουμε. Αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
0: Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη?
1: Λοιπόν,
0: ή τι είναι αυτό που σε μαγεύει, που σου μάγεψε εξ αρχής? Είπες, εδώ μου αρέσει πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις στέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. Αν μένεις και στο κέντρο, υπάρχουν οι μικρές γειτονιές, όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχεις το φούρναρι, το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών. Κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις, θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό. Μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά, είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου. Είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ, πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, μου αρέσουν πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
0: Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος?
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος, έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
0: σε σχέση με,
1: με τη Γενέβη. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Η Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Είναι πολύ ανακουφιστικό, δηλαδή σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Και όταν πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση, πολύ οργανωμένη, στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για το κάθε. Δηλαδή πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται νομίζω και στην Ελλάδα.
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό σε οικογενειακό πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το λες και
0: το ξέρεις
1: όμως. Το ξέρεις, ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
1: Ναι.
0: Στη Φιλοσοφική Σχολή.
1: Ναι.
0: Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα? Έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε?
1: Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν το τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται Μεσλό. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. τη διδασκαλία της γλώσσας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος τον bachelor πρέπει στη φιλοσοφική σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασιάδου Ντουμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς φαντάζομαι, το είπες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
1: Βέβαια.
0: Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: Καβάφης,
1: Ελίτης,
0: Εφέρης, Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Και πώς το προσεγγίζεις? Είναι πραγματικά, θεωρώ, δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό, καταρχήν εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
0: Όχι.
1: Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας, συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά, δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις. Αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα κτλ. Του 20ου 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή mm-hmm. μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου γραμμένου, πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως. Δεν στεκόμαστε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας και κυρίως νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα γύρω στο 2010-11 που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μια αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε τουλάχιστον στη Γενέβη αλλά νομίζω και αλλού με βάση κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση, δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
0: Είναι η διεθνής εταιρεία.
1: Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένοι και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων, ποιητριών, ποιητών.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποιήση και στο άλλο πεζογραφία ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία. Και έτσι είναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξειδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο, έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τις βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σήμερα τι γίνεται.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων, βλέπουν με τι καταπιάνονται, με τι ασχολούνται, παρουσιάζουν, φαίνεται μια Ελλάδα. Η σημερινή είναι σαν να το βιώνουν, σαν να, έτσι.
1: Και εξέλιξη.
0: Και την εξέλιξη.
1: Υπάρχει
0: βέβαια
1: αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει λίγο αυτή η στερεοτυπική σύγκριση πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε αυτή την εξελικτική σκέψη που προκύπτει και μέσα από την κρίση. Έτσι. Η κρίση είναι ένα πεδίο που προκαλεί πολλά βαθιά ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει συνθήκες αλλαγής. Αυτό είναι το θετικό της πρόσημο. Μέσα σε όλη αυτή τη ζήμωση και τη δυσκολία, γιατί αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε κάπου απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη, έχει τους οργανισμούς.
0: Είναι πολύ πολιτισμική.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ναι, ναι, πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο, αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα είναι κάτι που έχει και μία, πώς θα το πω αυτό, μία, φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου, ναι, και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι καταρχήν, κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα,
0: βέβαια,
1: του εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε, mm-hmm, και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
0: Ναι, είναι μια αναγνώριση.
1: Είναι μια αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος είναι.
0: Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μια πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Έλληνες του εξωτερικού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στις πρεσβείες, στα προξενεία μας. Έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
1: Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι,
0: βέβαια,
1: τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν, ναι, ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, το διαπιστώνεις αυτό, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
0: Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια, Τσαΐτα, Τσιλιμένη, Τα Άγρια Χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
1: Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του, πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, ναι, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει, δηλαδή δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα τριών παιδιών.
0: Ναι, οπότε είναι
1: αρχικά.
0: Σαφώς,
1: ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή, έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισα έτσι να γράφω πάλι, μετά προκύπτει και το εκδοτικό,
0: ναι, έτσι,
1: ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια,
0: βέβαια,
1: μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
0: Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
1: Ναι. Αυτή ήταν μια σκέψη που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και ήθελα, σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
0: βέβαια,
1: η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις... δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα. Ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
0: Ουσιαστικά να κάνεις μια βουτιά.
1: Να κάνεις μια βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Να κάνεις μια βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μια σειρά από στοιχεία και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
0: Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις και από πότε άρχισες να γράφεις?
1: Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές, την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν. Μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Actionist του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, έμενα μου... δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά. Έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή. Δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία.
0: Ναι.
1: Σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλίρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: κάτι έχουν δώσει. Τώρα είναι πραγματικά τελείωτο έτσι,
0: δηλαδή, ναι,
1: για την ποιήση του Μπουκάλα υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι, δηλαδή, ναι, μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση. Σημαντική.
0: Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά σπουδαίο.
1: Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
0: Και πραγματικά θεωρώ, ναι, ότι οι ποιητές,
1: ναι,
0: ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν πράγματα.
1: Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές, μας τα δίνουν και οι ποιητρίες. Η μεγάλη παρεξήγηση, πήγα σήμερα στο Public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας. Έτσι, να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορεί να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του άλλου που θα διαβάσει. Ναι, ή εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
0: Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα, και γι' αυτό αν θες είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής ή ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι οι ποιητές, γιατί πολλές φορές ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
1: είναι
0: γράψει.
1: Μια κατάθεση.
0: Είναι μια κατάθεση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Και είναι η προσωπική του κατάθεση. Είναι η δική του ματιά.
1: Φυσικά.
0: Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
1: Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί.
0: Ναι.
1: Ως κείμενο, αλλά και εκεί μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
0: Βέβαια,
1: και δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού. Ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
1: Παντού.
0: Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
1: Μέχα πολύ χαρά.
0: Μην επηρεαστείς από τα κίτρινα χαρτάκια.
1: Όχι.
0: Που έχω βάλει εγώ. Ήδη πρώτη αντάγκης λοιπόν. Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, εκδόσεις Κέδρος.
1: Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
0: Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό του εξωτερικού.
1: Ναι, ναι, μπράβο στην Κέλλη. Ναι, ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ
0: χωρίς
1: σημαντικό.
0: Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
1: Συνάντηση, ναι.
0: Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανόν να το γνωρίζει και εσύ η Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη. Και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς,
1: τις
0: εκδόσεις Δεσμός,
1: ναι,
0: που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
1: Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία. Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση, από όποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
1: που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
0: Το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
1: Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Λοιπόν, βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ, και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Της είχαν μάθει τη γλώσσα τους, της βρήκαν και φτερά για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μία κίνηση να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
0: Ήδη πρώτης ανάγκης. Βάλια Τσάιτα Τσελιμένη ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ποιήτρια, στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και Βάλια.
1: Ναι, 20 νομίζω.
0: 20.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν
1: εγώ
0: εδώ στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας, είναι πολύ σπουδαία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
1: υπέροχα
0: τραγούδι που ακολουθεί. Ναι, από τα διάφορα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

θυμό του φθινόπορου δίλη. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερνή αγωνία μου, τη βροχή δεν ακούω.

σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

χαρτιά τους κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι

θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα με συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουρανής στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο Ελαλαμέν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογές.

0: της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με το θάνατο της 28χρονης. Περιορισμένες χαρακτηρίζει η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στο υποεγκατάσταση σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις πρώτες φοιτητικές εστίες. Οι δράστες κατέστρεψαν καλωδίωση του αναγνώστη καρτών, ο οποίος βρισκόταν ακόμη σε πιλωτική λειτουργία. Ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας Ιάκωβος Μιχαηλίδης δήλωσε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν, τονίζοντας ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εστιών. Κλόπη μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους τον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Αποκάλυψη της Χάρετς για προειδοποιήσεις που φέρεται να είχε λάβει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ, προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο Γιαζία Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να εκτίμησε ότι η απειλή αφορούσε τη Δυτική Όχθη και να μην ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας. Το δημοσίευμα διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί. Πάμε στο χωριό. Και σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Απέναντι μου ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και παρέα μέχρι τις 2 θα γνωρίσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο, θα έλεγα, και θα καταλάβετε γιατί το λέω, χωριό της Λέσβου. Ένα χωριό το οποίο αφορμή για να το γνωρίσουμε ήταν μια ανάρτηση μιας δικής μας γυναίκας που ανήκει στον απόδημο ελληνισμό, της Ευγενίας της Μήτρακα, με την οποία έχουμε μιλήσει. Είναι δικηγόρος από τη Μελβούρνη και κατάγεται από το χωριό αυτό. Είδα λοιπόν πριν από λίγες ημέρες μία ανάρτηση που έκανε από την επίσκεψή της

στον τόπο της, στον τόπο καταγωγής της. Έψαξα λίγο για το ποια είναι η Ανεμότια και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το χωριό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, καθώς τα περισσότερα σπίτια, τα παλιά τα σπίτια είναι κατασκευασμένα από πέτρα, από ονομαστούς τεχνίτες της πέτρας εκεί στη Λέσβο. Επίσης είναι γνωστό για τα αμπέλια του και το κρασί του και για το ηφαίστειο που βρίσκεται εκεί κοντά, ένα από τα τρία ηφαίστεια που υπάρχουν ακόμη στο νησί της Λέσβου και που σαφώς έχουν και τη δική τους έτσι επίδραση στη γεωλογική ιστορία του νησιού. Μην ξεχνάμε το απολιθωμένο δάσος που είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από πολλά χρόνια. Η Ανεμότια λοιπόν, που είναι χτισμένη στο εσωτερικό, στις πλαγιές αυτού του ηφαιστείου, είναι σήμερα το τιμόμενο χωριό στην εκπομπή «Στο χωριό» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για τον τόπο τους από τους ανθρώπους του. Παναγιώτης Χαλκοδέμων, Ηλίας Καστρινέλης, Μιχάλης Μαρμάρου, Ηλίας Γεωργάκης και η Ευγενία Ημίτρακα στο τέλος της εκπομπής θα μας μιλήσουν για το αγαπημένο τους χωριό, για τον τόπο τους και θα μας ξεναγήσουν, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Ανεμότια, παράξενο όνομα είναι αλήθεια. Διαβάζω εδώ ότι είναι ένα χωριό στο οποίο έχουμε έτσι μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στη μακρά παράδοση που έχει στην κατεργασία της πέτρας και τους φημισμένους πετράδες, τους καλφάδες. Σπίτια χτισμένα από πέτρα πελεκητή, στολισμένα με κιονόκρανα, αιτώματα, σκεπασμένα με βυζαντινά κεραμίδια. Αυτά λέει το διαδίκτυο εδώ στην αναφορά που γίνεται έτσι στα γενικόλογα για την Ανεμότη, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να μας μιλήσουν για το χωριό τους οι άνθρωποι του. Παναγιώτης Χαλκοδαίμων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Ανεμοτισιωτών Λέσβου. Σωστά το είπα, κύριε Χαλκοδαίμωνα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ανεμοτισίων.
0: Ανεμοτισίων. Ανεμοτισίων. Εντάξει, θα το πετύχω την επόμενη φορά. Καλό μεσημέρι. Τι, πρώτα απ' όλα, είστε πρώτα απ' όλα πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου. Και καλό θα ήταν να μας πείτε δύο λόγια για το Σύλλογο. Πόσα χρόνια, τι ιστορία έχει.
1: Να σας πω, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε σήμερα, που δίνετε στην Ανεμότια και στους ανθρώπους για να ακουστούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σύλλογό μας, ο σύλλογός μας του χρόνου, σε λιγότερο από ένα χρόνο, κλείνει περίπου 50 χρόνια δράσης και ζωής. Κάποιοι άνθρωποι το μακρινό 1977 ήρθαν και ίδρυσαν αυτόν το σύλλογο με ό,τι θέλαν να πετύχουν τότε. Σίγουρα θέλανε να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, μιας και είχαν φύγει από τον τόπο τους. Σήμερα ο σύλλογός μας έχει έδρα εδώ την Νέα Σμύρνη. Ο ρόλος του, τουλάχιστον έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν είναι να διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες δράσεις, τις οποίες έχουμε αρκετές. Θέλουμε ο Σύλλογος να είναι ένας συνδετικός τρίκος ανάμεσα σε αυτούς που ζουν στην Ανεμότια, στο χωριό μας και σε όλους τους υπόλοιπους ανεμοτισίους, όπου και αν βρίσκονται. Κυρίως να είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές. Παράλληλα θέλουμε να κρατήσουμε και ζωντανή την παράδοση και να μην είναι κάτι που απλώς θυμόμαστε και αναπολούμε αυτή η παράδοση, αλλά να είναι κάτι ζωντανό το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και μπορεί να αφορά και τα παιδιά μας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει το Σύλλογο και πολλά άλλα που μπορούμε να μιλάμε αρκετές ώρες.
0: Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το χωριό σας, γιατί αυτό είναι το επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Και θα έχουμε και άλλους ανθρώπους από την Ανεμότια. Τι ιδιαίτερο λοιπόν μπορεί κανείς να αναφέρει για την Ανεμότια της Λέσβου, την ιστορία της και το σήμερα?
1: Καταρχάς θα έλεγα ότι την Ανεμότια κάποιος για να την γνωρίσει θα πρέπει να μην περάσει απλώς, αλλά να σταματήσει και να την περπατήσει. Το πρώτο που πρέπει να επισκεφθεί είναι η πετρόκτιστη εκκλησία μας. Κάνατε αναφορά για τους καλφάδες, για τους πετράδες. Είναι εξακουστή. Έχουμε μια πέτρινη εκκλησία η οποία έχει φτιαχτεί από αυτούς με εξαιρετικότατο σκαλιστό πέτρινο τέμπλο. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι αναφέρεται και στα θρησκευτικά, στα σχολεία, επειδή είναι πρωτότυπο. Γενικά αυτοί οι πετράδες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε πολλά μέρη της Ελλάδος και υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω αυτή την τέχνη. Θα συναντήσουμε αρκετά σπίτια, όπως είπατε και εσείς, με αιτώματα. Το επόμενο μπορεί να δει κάποιος είναι τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Είναι περίπου από το 1700, δεν θυμάμαι την ακριβή χρονολογία. Το εξαιρετικό πάλι πέτρινο σχολείο μας. Και φυσικά να περπατήσει κάποιος στα σοκάκια του χωριού. Από εκεί και πέρα μπορεί να επισκεφθεί το εινοποιείο, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα, να, από ό,τι άκουσα από τους άλλους καλεσμένους, να πούνε πολύ περισσότερα, να δοκιμάσει τα κρασιά μας, το τσίπουρο και γενικά προϊόντα που παράγονται από τον τόπο μας.
0: Πώς έχει αλλάξει πληθυσμιακά το χωριό τα τελευταία χρόνια? Έχετε κι εσείς έτσι αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες της αποκέντρωσης, της αστιφιλίας και γενικά της ερήμωσης που εμφανίζεται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σε χωριά
1: εννοείται
0: τέτοια?
1: Εννοείται ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα τα χωριά έχουν κατά κάποιο τρόπο ερημοποιηθεί. Όταν ζούσα εγώ στην Ανεμότια την δεκαετία του 70 και του 80, να σας πω ένα παράδειγμα, στο σχολείο, στο δημοτικό ήμασταν περί τα 100 παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καν δημοτικό. Από περίπου 750-800 μόνιμους κάτοικους, σήμερα πρέπει να είναι γύρω στους 180-200. Ήταν ένα χωριό ζωντανό, βέβαια ήταν άλλες εποχές τότε. Ο κόσμος για χι λόγους έχει πάει σε μεγαλύτερα κέντρα.
0: Στο σύλλογό σας ποιοι δραστηριοποιείτε? Είστε εδώ στην Αθήνα από ό,τι γνωρίζω. Γίνονται πράγματα εδώ, εκδηλώσεις, οργανώνετε έτσι χορούς όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις και πίσω στο χωριό πλέον, τα καλοκαίρια, συμμετέχετε σε δράσεις, εκδηλώσεις, πανηγύρια κτλ.?
1: Ο σύλλογος μας είναι αρκετά ενεργός. Έχουμε και χορευτικό το οποίο εκπροσωπεί τον τόπο μας και το νησί μας πανελλαδικά. Έχουμε όλα τα τμήματα παραδοσιακών χορών, είναι παιδικά, ενηλίκων, έχουμε χορευτική ομάδα, έχουμε και παραδοσιακή χοροδία, πάλι με παραδοσιακά τραγούδια. Εννοείται ότι κάνουμε εκδηλώσεις, εννοείται ότι κάνουμε και στο χωριό μας. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αναβιώσει τη γιορτή Τραχανά, η οποία μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους με αυτά που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να έρχονται. Και δεν έρχονται απλώς για να είναι παρόντες. Διασκεδάσουν πραγματικά με την παραδοσιακή μουσική. Χορεύουν τους χορούς μας, τραγουδούν τα τραγούδια του τόπου μας. Και φέτος και πέρυσι είχαμε φτάσει σχεδόν στο αδιαχώρητο, δηλαδή δεν χωράγαν άλλοι. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά να διασκεδάζουν με αυτούς τους σκοπούς και με αυτούς τους χορούς που διασκέδαζαν οι παππούδες τους, και χωρίς την τελική κανένας να τους το επιβάλλει, αυτό για μας είναι κατά κάποιο τρόπο πολιτισμός. Και καταλαβαίνεις ότι η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό, είναι κάτι που μπορεί ακόμα να συγκινεί και να ενώνει και τις γενιές.
0: Κύριε Χαλκοδαίμονα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Χαλκοδαίμον,
0: εγώ το κλείνω. Χαλκοδαίμον, έτσι, ναι. Να σας...
1: Είναι άκλητο.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Να ευχηθώ να τα πούμε από κοντά στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
1: Οποτεδήποτε θελήσετε.
0: Και βέβαια περιμένουμε κάποια πρόσκληση για κάποια από τις εκδηλώσεις που κάνετε εδώ στην Αθήνα με το σύλλογό σας.
1: Βεβαίως, έχουμε την επόμενη μεγάλη εκδήλωσή μας στις 3 Οκτωβρίου στο Άλυσος Νέας Μήνης, στις Ιωνικές Γιορτές του Δήμου. Και θα έχουμε μια καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση με περίπου 28 όργανα, να το πω έτσι, συν τα χορευτικά μας τμήματα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Αγγελόπουλε, και εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε για το χωριό μας.

0: Ανεμότια Λέσβου λοιπόν, για να μάθουμε περισσότερα για το χωριό από έναν άνθρωπο που είναι επικεφαλής μιας κινσέπ, μιας επιχείρησης συνεταιριστικής, η οποία ασχολείται με ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει εκεί ο τόπος εξαιτίας του εδάφους του ηφαιστειακού. Τα αμπέλια είναι πολύ ιδιαίτερα και το κρασί που προκύπτει είναι πραγματικά ασύγκριτο. Μιλάμε για την κινσέπ ηφαίστειο Ανεμότιας και μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Ηλίας Καστρινέλης, πρόεδρος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας λίγο για το ιδιαίτερο αυτό έδαφος που κάνει τόσο ξεχωριστά τα αμπέλια εκεί του χωριού σας και βέβαια σας δίνει τη δυνατότητα να εινοποιήσετε αυτά τα πάρα πολύ όμορφα κρασιά. Είμαι και εδώ στη σελίδα σας και βλέπω έτσι πολύ ωραία εμφιαλωμένα και ωραίες ετικέτες, βλέπω ναι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι που το βρίσκεται ενδιαφέρον. Το έδαφος είναι ηφαιστειογενές. Η Ανεμότια, ο κάμπος της Ανεμότιας είναι ένας κρατήρας ηφαιστείου. Ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του απολιθωμένου δάσους του Συγκρίου. Αυτό κάνει το μικροκλίμα πολύ ευνοϊκό για την καλλιέργεια των αμπελιών και το χωριό, ειδικά η Ανεμότια, έχει πολύ μεγάλη παράδοση από πολλές δεκαετίες πίσω. Βέβαια, η φυλοξήρα αποτέλεσε ένα πολύ βασικό παράγοντα για να φθήνει κατακόρυφα αυτή η παραγωγή, όμως αυτή η παραγωγή ανακάμπτει, βρέθηκαν νέοι τρόποι να την αντιμετωπίσουν και τώρα μπορώ να πω ότι τα αμπέλια θάλουν ξανά.
0: Πόσα χρόνια είναι η επιχείρησή σας εκεί, η Κινσέπ?
1: Τα αμπέλια υπάρχουν εδώ και αρκετές δεκαετίες, 3-4 δεκαετίες πλέον έχουν ανασυσταθεί. Η δικιά μας επιχείρηση έχει δημιουργηθεί το 2017.
0: Συνεταιριστική είναι κατά κάποιο τρόπο, ό,τι έχω καταλάβει. Άρα είναι οι λίγοι αμπελουργοί. Δεν είστε πολλοί αμπελουργοί, νομίζω, εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εμείς που κινούμε την εταιρεία δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι. Αλλά στην εταιρεία καταλήγουν τα σταφύλια πολλών αμπελουργών.
0: Μάλιστα. Και από άλλες γύρω περιοχές.
1: Ναι, από άλλες. Ναι, ναι. Όχι, και από την Ανεμότια, κατά κύριο λόγο, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι είναι παραγωγοί και δεν ανήκουν στην εταιρεία. Απορροφούμε δηλαδή την παραγωγή σχεδόν όλων των παραγωγών του χωριού, αλλά ναι και ευρύτερης περιοχής.
0: Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κινσέπ, το γεγονός ότι παλεύετε, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέτε, να κρατήσετε έτσι την επιχείρηση αυτή υγιή και να μπορείτε να προσφέρετε και στους αμπελοργούς και στον τόπο σας, πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο εκεί για να κρατηθεί ζωντανό ένα χωριό που και αυτό έχει χτυπηθεί από την αστιφιλία, από την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση?
1: Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτό. Δεν ήταν ο σκοπός μας να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα, γιατί τώρα όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την Κινσέπ έχουμε τις εργασίες μας, έχουμε τις ασχολίες μας. Λύνουμε το οικονομικό μας πρόβλημα με άλλους τρόπους. Αλλά ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε αυτή η Κινσέπ ήταν κατά κύριο λόγο, η οποία η Κινσέπ είναι και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, έχει το βλέμμα της στην κοινωνία, της Ανεμότιας, είναι γιατί ακριβώς θελήσαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την πτωτική κατάσταση που υπήρχε στο χωριό. Και βέβαια το χωριό δεν είναι το μοναδικό το οποίο φθήνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα τα χωριά της επαρχίας φθήνουν. Εμείς λοιπόν με σταθερά και αργά βήματα πιστεύω ότι μπορέσαμε και βάζουμε ένα φρένο. Ήδη έχουμε δημιουργήσει 5 θέσεις εργασίας στην επιχείρηση, 5 μόνιμες θέσεις εργασίας, αρκετές εποχιακές. Έχουμε κάνει την Ανεμότια πιο γνωστή πρώτα πάνω στο νησί, αλλά και λίγο ευρύτερα. Και έχουμε και ακόμα και άλλα σχέδια για το μέλλον, να επεκταθούμε και σε άλλες δράσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πιο ουσιαστικό φρένο σε αυτήν την αφέμαξη της επαρχίας, ειδικά της δικιάς μας επαρχίας, δηλαδή της Ανεμότιας.
0: Έχει προηγηθεί μια δεκαετία οικονομική κρίση. Μετά είχατε τον κορονοϊό και εσείς εκεί.
1: Εμείς συνδεθήκαμε μέσα στον κορονοϊό.
0: Μέσα στον κορονοϊό.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Αυτό πολύ αντιλαμβάνομαι δύσκολο. Και μου κάνει εντύπωση, ναι, γιατί φαντάζομαι περάσατε πολύ δύσκολες μέρες τότε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε δύσκολες μέρες, αλλά η πιο μεγάλη μας δυσκολία δεν ήταν ο κορονοϊός μέσα στις μέρες του οποίου έτυχε να ξεκινήσουμε. Η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν η δυσπιστία της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, όταν ξεκινούσαμε, οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ανεμότιας θεωρούσαν ότι και τα κίνητρά μας είναι λάθος, είναι άλλα και ότι τέλος πάντων δεν θα είχαμε κάποια αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια της δραστηριότητάς μας να τους διαψεύσουμε και όχι μόνο να τους διαψεύσουμε, αλλά και πολλούς από εκείνους που ήταν απέναντι να τους φέρουμε στην ίδια πλευρά. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ένα μέλλον μπροστά μας πιο ευίωνο από τις μέρες που ζήσαμε.
0: Το κρασί.
1: Ήδη...
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Πείτε μου.
1: Ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια πλέον, με δυσκολία όπως είπατε και εσείς, η επιχείρησή μας έχει γίνει πλέον βιώσιμη. Δηλαδή στηρίζεται στα πόδια της και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν ήταν εξ αρχής. Χρειάστηκε να κάνουμε αρκετές θυσίες. Έγιναν, αλλά προχωρούμε με σταθερά βήματα, μικρά και νομίζω ότι είμαστε εντάξει και έχουμε ένα καλό μέλλον μπροστά μας.
0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Ήθελα απλώς να ρωτήσω κλείνοντας κάτι που θα ρωτήσω και τον αμέσως επόμενο καλεσμένο μου, τον Μιχάλη τον Μαρμάρου, που θα περιμένει να τον καλέσουμε σε πολύ λίγο, που είναι από το Σύλλογο των Αμπελουργών της Ανεμότιας. Να μου πείτε αν έχει...
1: Είναι και στην ΚΙΣΕΠ.
0: Είναι προφανώς, ναι.
1: Κινητήριος μοχλός στην ΚΙΣΕΠ, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Λογικό. Εάν έχετε κατορθώσει να μπείτε στον χάρτη τον τουριστικό του εινοτουρισμού της Λέσβου, αυτά τα λίγα χρόνια που λειτουργείτε.
1: Ναι. Πιστεύω πως ναι και σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, το εινοπείο μας είναι επισκέψιμο, δέχεται, καθημερινά δέχεται επισκέψεις, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και το χειμώνα. Είναι ανοιχτό το εινοπείο μας και η αίθουσα γευσυγνωσίας στα Σαββατοκύριακα. Δεχόμαστε επισκέψεις και μάλιστα θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρος. Οι επισκέπτες φεύγουν πολύ ικανοποιημένοι από το χώρο μας.
0: Μάλιστα.
1: Κατά κύριο λόγο, βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτο, αλλά ναι, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι και από τα κρασιά μας, από την ποιότητα των κρασιών μας είναι ευχαριστημένοι, αλλά και από την ποιότητα της φιλοξενίας είναι ευχαριστημένοι.
0: Κύριε Καστρινέλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα τα πούμε από κοντά. Και ελπίζω στην πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το κρασί.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.

0: 33 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ποιο χωριό? Στην Ανεμότια Λέσβου. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τα τάμπλετ σας, τις τηλεοράσεις σας, τα κινητά σας τηλέφωνα, από όπου και αν μας ακούτε, είναι πολλοί οι τρόποι που φτάνει σε εσάς το σήμα της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ρυθμίζει τους ήχους και λέμε καλό μεσημέρι στον κύριο Ηλία Γεωργάκη. Είναι ερασιτέχνης φωτογράφος, διαχειρίζεται μια σελίδα που είναι αφιερωμένη στο χωριό, μια σελίδα στο Facebook που είναι αφιερωμένη στο χωριό του, στην Ανεμότια, και έτσι αποτυπώνει με ιδιαίτερη έτσι, διάθεση και ματιά και δημοσιογραφική, θα τολμούσα να πω, πέρα από το φωτορεπόρτερ ας πούμε. Φωτορεπόρτερ είναι ουσιαστικά στις περισσότερες των περιπτώσεων τα όσα συμβαίνουν στο χωριό του. Καλό μεσημέρι κύριε Γεωργάκη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, διαφημίζετε την Ανεμότια.
1: Όσο μπορώ.
0: Όσο μπορείτε.
1: Από μακριά τώρα πλέον, διότι δεν είμαι εκεί κοντά.
0: Εντάξει, πηγαίνω, έρχεστε, βρίσκεστε συχνά εκεί.
1: Το καλοκαίρι, για 2 μήνες περίπου, είμαι εκεί και τον υπόλοιπο χρόνο από μακριά.
0: Λοιπόν, κάποιος λοιπόν σας ρωτάει γιατί να επισκεφτώ την Ανεμότια, γιατί να κάνω διακοπές στο χωριό σου, τι θα του πείτε?
1: Η Ανεμότια είναι ένα παραδοσιακό χωριό της Λέσβου. Έχει αρκετά αξιοθέατα, τα οποία θα μπορούσε να επισκεφτεί κάποιος επισκέπτης. Έχει τη μεγάλη εκκλησία του Σωτήρος. Έχει την παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι ας πούμε βυζαντινής κατασκευής. Επίσης έχει ένα αρκετά θα έλεγα ας πούμε κτίρια τα οποία είναι σε στυλ αρχοντικού, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν γίνει από την Πέτρα, γιατί η Ανεμότια είχε φημιζόταν από παλιότερα για τους πετράδες της, και είναι πετρόκτιστα ωραία κτίρια, και το καλύτερο από αυτά, το αρχοντικό της Εμιλίας που λέμε εμείς, δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό, θα μπορούσε να είναι το στολίδι, θα έλεγα, ας πούμε, σημαία του χωριού, αλλά δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό για διάφορους λόγους.
0: Το αρχοντικό της Εμιλίας είναι κάποιο έτσι παλιό σπίτι πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
1: Είναι ένα πραγματικό αρχοντικό με πέτρα πελεκητή, ορθογώνια κομμάτια, μεγάλο, δίπατο μεγάλο, τεράστιο, το οποίο δυστυχώς από τότε που πέθανε η τελευταία κάτοικος, η Εμιλία που λέγαμε, και έμεινε ας πούμε στην κοινότητα, παραμένει έτσι. Και
0: άρα ανήκει στην κοινότητα, δεν είναι ιδιοκτό, έχει παραμείνει στην κοινότητα.
1: Ανήκει στην κοινότητα, ναι.
0: Άρα πρέπει η κοινότητα να εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο κάποια χρηματοδότηση για να μπορέσει να το αποκαταστήσει.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι,
0: να το αξιοποιήσει.
1: Χρόνια το λέμε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βρέθηκαν οι πόροι, τα κονδύλια, και δεν έγινε κάτι πρόνο σε αυτό. Τουλάχιστον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο περιβάλλον χώρος, γιατί πάω και λυπάμαι πάρα πολύ που το βλέπω, ας πούμε, έχει γίνει σχεδόν σκουπιδότοπος. Κρίμα.
0: Πείτε μου κάτι, έχετε και μια ομάδα ποδοσφαιρική εκεί στο χωριό των Ατρόμητων Ανεμότιας. Τι γίνεται με αυτή? Γιατί μπήκα στη σελίδα του Ατρομήτου Ανεμότιας και βλέπω τελευταίες αναρτήσεις τον Ιούλιο του 2023 και ανησυχώ, τι γίνεται?
1: Δυστυχώς η ομάδα έχει διαλυθεί. Ακριβώς όπως το λέω. Υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν, χρηματοδότες, δίνανε κάποια λεφτά για να υπάρχει η ομάδα. Μόλις κάναμε το γήπεδο, μόλις φτιάξαμε, εγώ έγραψα τους στίχους και κάναμε και τον ύμνο της ομάδος, βάλαμε φωτισμό, χλωροτάπητα, τότε ήρθε και το τέλος, δυστυχώς.
0: Το βλέπω εδώ στις αναρτήσεις στο διαδίκτυο το γήπεδο της Ανεμότιας να έχει το όνομα, συμπληρωματικό όνομα, δεν ξέρω, Μιζεργκάν, Είναι έτσι.
1: Μιζεργκάν, ναι, λέγεται Μιζεργκάν.
0: Από πού προκύπτει αυτό, ναι.
1: Προκύπτει δίπλα ακριβώς από το γήπεδο. Είναι κάτι κυπαρίσια. Τα οποία κυπαρίσια φυτεύτηκαν επί τουρκοκρατίας, εκεί που υπήρχε το τουρκικό νεκροταφείο. Μιζέρια τα λέγαμε εμείς παλιά, δηλαδή μιζέρ είναι το νεκροταφείο. Και από εκεί προκύπτει, επειδή είναι δίπλα το γήπεδο, προκύπτει και το Μιτζεργκάν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι κρίμα να ακούει κανείς λοιπόν ότι μια ομάδα έτσι τοπική διαλύθηκε, αλλά αυτό νομίζω
1: είναι
0: η μοίρα. Είναι η μοίρα των τόπων αυτών που ερημώνουν.
1: Η ερημότητα πριν από 40-50 χρόνια είχε 1.500 και παραπάνω κατοίκους. Να. Το σχολείο το δημοτικό, το οποίο είναι κλειστό αυτή τη στιγμή, είχε 150 παιδιά και τώρα δεν λειτουργεί. Μιλάμε τώρα, έχουν μείνει γύρω στους 200-250 μόνιμοι κάτοικοι. Μόνο τον Αύγουστο και τον Ιούλιο το χωριό ανασταίνεται, ας πούμε. Πάμε εμείς όλοι που μένουμε μακριά και παίρνει ζωή το χωριό.
0: Υποθέτω πως και αυτοί που θα έχουν μείνει περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, αν και νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται με το κρασί, για το οποίο μας μίλαγε νωρίτερα ο κύριος Καστρινέλης, κάτι μπορεί να δώσει.
1: Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά αυτά. Έχουν κάνει, ας πούμε, μια εταιρεία, ας την πούμε.
0: Μια συνεταιριστική επιχείρηση, ναι, ναι.
1: Επιχείρηση, ναι, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει κάποια κτήματα τα οποία τα καλλιεργεί, κάνει εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Σημαντικό, μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο στις εκδηλώσεις όταν γίνονται. Αλλά εντάξει, είναι κάτι και αυτό, αλλά δυστυχώς το χωριό έχει φθήνει.
0: Μένει λοιπόν να κλείσουμε ένα ραντεβού εκεί κατά τον Αύγουστο. Πότε είναι η γιορτή του Τραχανά εκεί, να τα πούμε από κοντά και να χορέψουμε κιόλας.
1: Η γιορτή του Τραχανά διοργανώνεται από το σύλλογο που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τον Αύγουστο, και συνήθως γύρω στις 10 Αυγούστου, κάπου εκεί. Γιατί στις 6 Αυγούστου είναι το πανηγύρι του χωριού, που είναι του Σωτήρος που λέμε.
0: Μεταμόρφωση Σωτήρου.
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στηρίξτε το χωριό σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

Στη Λέσβο, την όμορφη Λέσβο και σε ένα ορεινό χωριό πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα με την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας σήμερα, αυτή την ξενάγησή μας, από τον άνθρωπο που ήταν η αφορμή για να γνωρίσουμε αυτό το χωριό και να προγραμματίσουμε ένα αφιέρωμα. Είναι η κυρία Ευγενία Μήτρακα. Την κυρία Μήτρακα την είχαμε γνωρίσει και πριν από λίγο καιρό με αφορμή τη βράβευσή της από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης για τη διαχρονική της προσφορά στον χώρο της νομικής επιστήμης αλλά και στην ελληνική κοινότητα, στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι λοιπόν η Ευγενία Μήτρακα ταξίδεψε στην Ελλάδα, γύρισε στον τόπο καταγωγής της και με αφορμή αυτές τις αναρτήσεις. Ναι, τώρα δεν ξέρω, την έχουμε χάσει, μάλλον έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, θα την ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Ευγενία Μήτρακα είναι στη γραμμή. Το ξανακαλέσαμε το τηλέφωνο. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε κάποιο θέμα. Καλό μεσημέρι ή καλησπέρα μάλλον εκεί στην Αυστραλία.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
1: Είναι τώρα βράδυ.
0: Είναι βράδυ εκεί, το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ανεμότια. Είδα λοιπόν μία ανάρτηση το καλοκαίρι έξω από το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, το οποίο προφανώς είναι το σχολείο που ξεκινήσατε την πορεία σας, έτσι. Δηλαδή εκεί στο χωριό πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων.
1: Μην πούμε χρόνια.
0: Ναι, όταν εντάξει, να μην πούμε χρόνια, αλλά να πούμε όμως εκείνη την εποχή πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο λειτουργούσε. Ενώ σήμερα δυστυχώς είναι κλειστό.
1: Είμαστε τουλάχιστον 200 παιδιά αυτό το χρόνο και η τάξη που ήμουν εγώ είχαμε 65 παιδιά.
0: 65 παιδιά, μία τάξη.
1: Σε μία τάξη, ένα δάσκαλο, μία δασκάλα. Αλλά μαθαίναμε καλά. Εγώ δεν έχω πάει σε ελληνικό σχολείο στην Αυστραλία. Ό,τι ξέρω και διαβάζω αρκετά καλά, μιλάω αρκετά καλά και γράφω αρκετά καλά. Τα έμαθα στα πρώτα 2 χρόνια στην Ανεμότια. Αλλά θα πω και έχω κάνει και αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω κάνει modern Greek αρχαία.
0: Μήπως θυμάστε και τη δασκάλα που είχατε τότε?
1: Ναι, ήταν η κυρία Χατζημήτρου.
0: Μάλιστα.
1: Τη θυμάμαι.
0: Η κυρία Χατζημήτρου λοιπόν κατάφερε και έμαθε τόσο καλά ελληνικά σε έναν μετανάστη που έφυγε νωρίς και τόσα χρόνια εξακολουθεί και μιλάει καλά τα ελληνικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να και λοιπόν τι πρόσφερε τότε, τι πρόσφεραν εκείνοι οι δάσκαλοι στα παιδιά στα ορεινά της Λέσβου.
1: Δεν είχαμε χαρτί.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Τώρα το καλοκαίρι που βρεθήκατε στην Ανεμότια, κάτι έγινε για σας, κάποια τιμητική εκδήλωση, αυτό είχα διαβάσει.
1: Ναι, δεν περίμενα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί για να, επειδή σ' αγαπάω το χωριό και πηγαίνω τακτικά για να συμμετέχω, να είμαι εκεί όταν είχαν κάνει το φεστιβάλ του Αμπελουργού εκεί. Και ένα βράδυ πριν ο κύριος Μαρμάρη με πλησίασε και λέει: θέλω να σου μιλήσω. Λέω: να καθίσω να πιούμε ένα καφέ. Όχι, λέει, ιδιαίτερα. Και έρχεται στο σπίτι μου αυτό το βράδυ και μου λέει: θέλουμε να σε βραβέψουμε αύριο. Και ήθελα να σου μιλήσω πρώτα, να ανακοινώσω και δεν δεχτείς. Και έπαθα έκπληξη, γιατί δεν το περίμενα. Γιατί όσο και βραβεύσεις να έχεις πάρει εδώ και εκεί, αυτό που σημαίνει το περισσότερο είναι να σε τιμήσει το ίδιο ο τόπος που γεννήθηκες.
0: Σωστά.
1: Και συγκίνηκα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα χρόνια τα παιδικά. Τώρα δεν ξέρω σε τι ηλικία φύγατε από την Ανεμότια.
1: Έφυγα 8 και έφτασα σχεδόν 9.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι.
1: Κανείς έκανε 2 μήνες να έφτασε από το καιρό.
0: Ναι. Τι θυμάστε λοιπόν από την Ανεμότια των πολύ παιδικών χρόνων? Γιατί φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια, όταν έφυγε κανείς για τόσο μακριά για την Αυστραλία, ειδικά τις πρώτες δεκαετίες ήταν και πολύ δύσκολο να επιστρέφει κάθε φορά. Τα ταξίδια δεν ήταν τόσο απλά εκείνα τα χρόνια, ούτε και η επικοινωνία ήταν εύκολη. Ήταν μια μικρή απώλεια για τις οικογένειες όταν έφευγε ένα παιδί για να πάει τόσο πολύ μακριά. Βέβαια, εσείς πρέπει να φύγατε οικογενειακώς. Οικογενειακώς φύγατε, ναι. Αλλά για τον τόπο όμως.
1: Ο πατέρας μου είχε φύγει πρώτα.
0: Ναι.
1: Εμείς φύγαμε μετά από 4-5 χρόνια. Η μητέρα μου δεν ήθελε να φύγει, γιατί είμαστε για το χωριό αρκετά αποκαταστημένοι και νόμιζε που κάτι του έστρεψε του πατέρα μου και περίμενε να αλλάξει γνώμη. Και όταν δεν γυρνούσε, μας βάζεσε τα 3 τα παιδιά με μια βαλίτσα και τα 3 τα παιδιά και μας έφερε στην Αυστραλία με μια βαλίτσα. Και θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια είχε κάνει μια συνέντευξη εδώ και εκεί μέσα στη συνέντευξη είπα δεν υπήρχαν μέρος μες στη βαλίτσα να βάλει τις κορδέλες μου. Δεν ξέρω αν θυμούσατε τα παιδιά δεκαετία, τα 50 και 60, τα κορίτσια είχαν ένα φιόγκο που το βάζανε πάνω και δεν έδωσε τα μαλλιά του.
0: Ναι.
1: Ούτε τις κορδέλες μου δεν είχε έρθει.
0: Είδα που κάνανε κορδελάκια που λέγαμε τα κορίτσια.
1: Τα κορδελάκια, ναι. Άσπρα κορδελάκια.
0: Ναι. Άρα τώρα δεν προλάβατε να ζήσετε πολύ το χωριό, αλλά κάτι λίγο, μια ανάμνηση από το χωριό που ζούσε τότε, που είχε πολύ κόσμο. Το χωριό που, όπως είπατε, στην τάξη τη δική σας και μόνο ήταν τόσα παιδιά. Ναι. Έχετε άλλες αναμνήσεις. Ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του χωριού. Το χωριό ζούσε.
1: Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Έχω αναμνήσεις. Τα καλοκαίρια δεν τα περνούσα εκεί. Πήγαινα στην νονά μου και θεία μου στην Καλονή.
0: Κοντά.
1: Και ήταν εκεί. Κοντά ήτανε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μακριά και από την Ανεμότια, αλλά θυμάμαι το χειμώνα που ήταν πολύ κρύο και χιόνιζε. Και θυμάμαι που κάναμε το σνόμεν, πώς το λέτε, χωνιάνθρωπο, και παίζαμε. Και θυμάμαι που εμείς τα παιδιά δεν είχαμε παιχνίδια για να παίξουμε. Παίρναμε εφημερίδες και κάναμε το αϊτό με τις εφημερίδες. Σκοτώνανε φίδια. Εγώ πήγαινα και σκότωνα φίδι, γιατί νομίζαμε που είσαι στη ζωή. Σκοτώσαμε ένα φίδι. Εγώ τώρα να δω ένα από μακριά, από 50 μέτρα, θα τρέξω και θα πατήσω τις φωνές. Αλλά ήταν καλά παιδικά, χαρούμενα χρόνια. Και το χωριό μου το πολύ το αγάπησα. Σε σημείο που την πρώτη φορά όταν γύρισα, μετά που τελείωσα τη νομική, όταν πηγήσε το αυτοκίνητο, το ταξί ήταν νύχτα και φανερώθηκε Ανεμότια με τα φώτα, σταμάτησε και μου λέει, βλέπεις αυτό? Και λέω, τι είναι αυτό? Λέει, είναι Ανεμότια. Και όλο φωτισμένη Ανεμότια από μακριά. Όταν πήγαμε εμείς, δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε storage πολλές, και η μητέρα μου με έστειλε να πάω στη βρύση να φέρω νερό, να βράσει το νερό για να μας λούσει. Είχαμε τις λάμπες, δηλαδή δεν είχαμε τηλεόραση ούτε ράδιο. Και όταν έφτασα την πρώτη φορά, συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να την αγκαλιάσω την Ανεμότια.
0: Τώρα σκέψη για να επιστρέφετε συχνότερα, για να περνάτε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς στον τόπο σας, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί εγώ εδώ είναι η καριέρα μου, πηγαίνω τακτικά και όταν οργάνωνα τέλειωνα αυστραλέζικα διαστρονομικά συνέδρια στην Ελλάδα, πήγαινα μέχρι και 2-3 φορές. Αλλά τώρα μου αρέσει να πηγαίνω τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μείνω εκεί, γιατί στην ηλικία που είμαι τώρα δεν είναι δύσκολο να κάνεις τις φιλίες, τις γνωριμίες και να έχεις να συμμέλλον σε ιδρύματα που να έχεις πολλά να κάνεις στο τσιδουλί. Θα έρθω εκεί, θα αρχίσω από τη μηδέν ξανά. Εδώ έχω οι ρίζες μου, είναι εδώ, αλλά αγαπάω τις ρίζες μου, τις ελληνικές.
0: Και εμείς το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ αυτό, ειδικά για εσάς που έχετε φύγει τόσα χρόνια πίσω, αλλά που συνεχώς σε κάθε ευκαιρία έρχεστε πίσω. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να βρεθούμε στην Ανεμότη, αλλά θα ήταν μεγάλη χαρά και ευτυχία βέβαια για τον οποιονδήποτε να ταξιδέψει σε αυτό το όμορφο νησί και ειδικά σε αυτό το χωριό που σήμερα που το γνωρίσαμε καταλάβαμε πόσο ξεχωριστό είναι.
1: Έχεις πάει στο Μυτιλίνη?
0: Στη Μυτιλίνη έχω πάει, την Ανεμότια είναι αλήθεια όμως ότι δεν την ήξερα. Πρέπει να ομολογήσω.
1: Πρέπει να πάω. Η Μυτιλίνη έχει πολύ που τους λένε Προκόπης.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις ρίζες από
0: Μυτιλίνη. Από ό,τι γνωρίζω όχι. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να γνωρίσω αρκετούς λοιπόν εκεί αφού έχει συνονόματους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και στην πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε και στην τηλεοπτική μας εκπομπή που θα ξεκινήσει στα τέλη του μήνα, εδώ στο ΕΡΤ Κόσμος, στην ΕΡΤ, που, κάνουμε, που είναι αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Πρόκοπη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καληνύχτα, καληνύχτα εκεί.

Λοιπόν, τα καταφέραμε να γνωρίσουμε ένα χωριό από τα λιγότερο γνωστά χωριά της Λέσβου, την Ανεμότια. Καταλάβαμε όμως ότι μπορεί να γίνει έτσι πολύ αγαπημένο και ίσως σήμερα βοηθήσαμε και εμείς να ακούσετε περισσότερα για την Ανεμότια και να προγραμματίσετε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στη Λέσβο να περάσετε και από αυτό το χωριό που βρίσκεται στα ορεινά, αλλά ο τόπος που είναι χτισμένο, αλλά και το ίδιο το χωριό με τα σπίτια του, τους ανθρώπους του, με την παραγωγή του, με το τοπίο του, μπορεί να δημιουργήσει έτσι έντονα συναισθήματα και να σας βάλει σε μια διαδικασία να το γνωρίσετε πολύ καλύτερα. Ήταν η εκπομπή στο χωριό σήμερα Τρίτη 8 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε τον Μιχάλη τον Μαρμάρο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι με κάτι θα ήταν απασχολημένος και δεν μπόρεσε να απαντήσει το τηλέφωνο. Ωστόσο είχαμε από τους αμπελουργούς και από την Κινσέπ το ηφαίστειο Ανεμότια στον Ηλία τον Καστρενέλη που μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Ακούσαμε και μουσικές που ακούγονται στα πανηγύρια της Λέσβου εκεί στα ορεινά χωριά. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Στο χωριό πλέον την άλλη Τρίτη και πάλι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και βέβαια ως Πέμπτη και Παρασκευή με το Πάρε το χρόνο σου. Γεια χαρά!

That's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

καθόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε με δύο ύμνους για την Παναγία, έτσι όπως τους ερμήνευσε ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το Τυπερμάχο. Γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε. Σε δυσοπώ παντάνασα, συν χάριν εξετούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή και άσπηλε, δέσποινα Παναγία. Θερμός επικαλούμε σε, ναέ υγειασμένε, αντιλαβού μου ρίσε με από του πολεμίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και κλήρων όμων δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Από τις ηχογραφίες του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, του Σίμωνο Σκαρά, αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε. Βοήθα Παναγιά μου της Κύπρου τα παιδιά, στίχη για την Κύπρο, πάνω στο, σε σκυριανό σκοπό. Το σκοπό Βιολέτα του Γιονάρη, και φυσικά ερμηνευμένο από τη χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής και τις εκπομπές του δασκάλου μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και το αρχείο μας. Αυτός ο σκοπός, βοήθεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό κατάληψη, αλλά και βοήθεια και στην Ελλάδα μας ευχόμαστε, η οποία περνά εδώ και πολλά χρόνια πολλά και τραγικά πράγματα, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά όταν λέμε ούτως ή άλλως οικονομία, ετυμολογικά είναι ο νόμος του οίκου μας, και ο νόμος του οίκου μας δεν θα έπρεπε να είναι το χρήμα, αλλά θα είναι ο νόμος του σπιτιού μας, ο νόμος της επικράτειας της Ελλάδας. Μέσα σε όλα αυτά η φύση που μαστίζεται, οι φωτιές που έχουν κατακάψει απάκρη τη χώρα και οι πλημμύρες που ήρθανε και πρόκειται και να ξανάρθουνε. Λοιπόν, να βάλει το χέρι της η Παναγία αυτή τη πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα τα γενέθλια της Παναγίας. Σας ευχαριστώ, έχετε ήδη αρχίσει να μου στέλνετε ευχές. Χαίρομαι που μου στέλνετε ευχές κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία. Ούτως ή άλλως εμείς οι Μαρίες γιορτάζουμε πάντα όταν γιορτάζει η Παναγία. Θέλω να ακούσουμε το υπερμάχο έτσι όπως το κατέγραψε ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής εδώ από το αρχείο μας.

Έχουμε κάνει αρκετά αφιερώματα φέτος στην Παναγία. Κάτι που σας άρεσε πολύ ήταν το τελευταίο στα 9 μέρα της Παναγίας. Μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το ακούσατε από το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί που υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας on demand, χάρη στη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Δημήτρη Αλεξόπουλου, που ανεβάζει τις εκπομπές των Ξωτικών της Παράδοσης στο ΕΡΤΕΚΟ. Και το 15 Αύγουστο φυσικά, και όλες τις γιορτές που γιορτάζει η Παναγία αναφερόμαστε και ακούμε τραγούδια, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε με τη φωνή της Μαρίζας Κοχ.

0: Κατέβα, κυρία Παναγιά, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση με τη φωνή της Δόμνας Αμίου και από μια εκπομπή που μας έχει αφήσει, αφιέρωμα στην Παναγία, όπου ερμηνεύει τραγούδια για την Παναγία, από την οποία εκπομπή πολύ συχνά παίζουμε αποσπάσματα εδώ στην εκπομπή μας. Και πριν η Μαρίζα Κοχ στο «Έχε Γεια Παναγιά», το οποίο κάθε φορά που το βάζουμε κάποιος ακροατής παίρνει και λέει ότι είναι πάντα Αγιά και όχι Παναγιά, και κάποιος άλλος παίρνει και λέει τώρα είναι σωστό που λέει Παναγιά. Τι να σας πω, δεν είμαι μουσικολόγος, θα πρέπει να ρωτήσουμε ένα μουσικολόγο για την ακρίβεια. Ο κύριος Βασίλης πάντως λέει, εάν πιστεύεις είναι Παναγιά, εάν δεν πιστεύεις δεν είναι Παναγιά. Οπότε πίστευε και μη ερεύνα. Λοιπόν, βέβαια με κόμμα, τι, πίστευε και μη ερεύνα, πίστευε και να πιστεύεις και να μην πιστεύεις, εσύ να ερευνάς, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η έρευνα είναι μέρος του, γι' αυτό μας έχει δοθεί το πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος λόγος να έχουμε πνεύμα, μα έχουμε πνεύμα για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε.
1: Μαρία, αλλιέν, Μαρία, αλλιέν, τη μάνα σου, Μαρία, αλλιέν, Μαρία, λέν την Παναγιά, Μαρία λέν κισε, κισε να μωρό Μαρία μου, Μαρία λέν κισε, κισε να κακούμυρα μου. Κι αν δεν πιστε Μαρία μου, κι αν δεν πιστε στην Παναγιά, κι αν δεν πιστεύς κοιμέ, κοιμέ να μωρό Μαρία μου, κι αν δεν πιστεύς κοιμέ, κοιμέ να κακού μοίρα μου. Ο μπομπό τη γεννήτη, στο ντουνιά δε φαινήτη. Ο μπομπό ποια είναι αυτή, με το γαρί φαρούστε αυτή.
0: Η Βασιλική Γάτσια ήταν αυτή από το αρχαίο μας και αυτό το απόσπασμα. Μαρία λέν την Παναγιά. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμήνησεν πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν. Καλά είναι να την επικαλούμαστε, πιστεύουμε δεν πιστεύουμε. Η Παναγία ούτως ή άλλως είναι για τον ελληνικό λαό, αντιπροσωπεύει την μεγάλη μητέρα, τη μάνα μας, σε πιο ατομικό επίπεδο, αλλά και τη μεγάλη μητέρα που λατρεύονταν στην χώρα μας από αρχαιοτάτων και πιο πριν χρόνων, όταν υπήρχε η λατρεία της μεγάλης μητέρας. Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το CD του Στέφαν Μίκους που έχω ξαναπαίξει, όχι αυτό το συγκεκριμένο, άλλα δύο, άλλους δύο ύμνους, τους οποίους έχει εξαιρετικά ερμηνεύσει στο CD της ECM, που είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εταιρεία jazz, ο Στέφαν Μίκους, ο οποίος τουλάχιστον όταν βγήκε αυτό το CD ζούσε στα Κανάρια, στους Κανάριους νήσους, δεν ξέρω τώρα αν ζει ακόμα εκεί, εξαιρετικός. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Παναγία, όπως γράφεται στα λατινικά, όσοι θέλετε να το βρείτε, I praise you, cloud of light.

I praise you, cloud of light. Χαίρε φωτεινήν σε νεφέλην, θεϊκήν όντος δρόσον και μυστικήν, είδωρ το αλόμενον η ζωήν την αιώνιον. Σε σωτηρίας όμβρον ομβρίσασαν δέσποινα, επεγνωκώς ετούμε τη συν αγαθότητα. Αυτό μόλις ακούσαμε από τον Στέφαν Μίκους. Σήμερα η ελπιδοφόρα γέννησης, η γέννηση αυτή που έχει έρθει και σηματοδοτεί τη λύση της κατάρας, του προπατορικού αμαρτήματος. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε. Επίσης, μας ακούτε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι πολύ όμορφο για τους πόνους της Παναγίας από τον Νίκο Ξυλούρη και το ψηφιακό δίσκο του χρόνου «Τα γυρίσματα», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1976, αλλά φαίνεται ότι κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη 4 χρόνια μετά.

Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως τα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βρόχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Σι θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό και από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ, Νικοκερόπουλο, όχι σκλάβους η προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ. Να σκύβω την ανάσα σου, να κω πουλάκι μου ζεστό. Να σου τιμάσω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι. Κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη θα κοιτώ, που θα πηγαίνεις στο σχολείο με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής, και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Όχου, μου μπήγει στην καρδιά χίλια μαχαίρια και σπαθιά. Στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο σαν πικρία ψηθιά. Ω, πώς βελάζεις ήσυχα κοπάδια εσύ βουνίσιο. Βοηθάτε ουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβυσσο, μακριά από τους λύκους να κρυφογεννήσω. Του Βάρναλη φυσικά, πάνω στο οποίο γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Γράφει σε ένα άρθρο της, άρθρο του μάλλον, ο Σταμάτης Σακελίωνας, διδάκτορ θεολογίας, ο οποίος όμως αυτά που αναφέρει στην ουσία είναι του Ιερού Καβάσιλα, που ήταν σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος, συγγραφέας και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας. Κάπου στα μέσα του 14ου αιώνα έζησε και γράφει λοιπόν: γιατί ήταν ανάγκη από αυτή τη ρίζα και με αυτόν τον τρόπο η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους, εκείνους που ήταν περισσότερο από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, γκρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος, να έρθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Γράφει ο Ιερός Καβάσιλας και συνεχίζει ο Σταμάτης Σακελίων. Διτό λοιπόν το ουσιώδες της γέννησης. Το πρώτο είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και η απελευθέρωση από την αιώνια κατάρα. Το δεύτερο είναι η ένωση των ανθρώπων, εκείνων που ακολούθησαν τη γέννηση και εκείνων που προϋπήρξαν.

Η γυναίκα λοιπόν γίνεται μέσω της Μαρίας η τροφός της ιστορίας του ανθρώπου, θα υπομείνει και τη χλέβη και τον πόνο, ταυτόχρονα όμως το πρόσωπο της Μαρίας θα γίνει η παραμυθία των ανθρώπων. Η Μαρία εξαιρείται από το κοινό γένος των ανθρώπων, όπως γράφει ο Σταμάτης Ακελίων, χωρίς όμως να αποκόπτεται. Αυτή άλλωστε είναι και η ειδοποιός διαφορά της με ό,τι προϋπήρξε αλλά και ό,τι ακολούθησε. Δεν έχει για γενέθλιο τόπο της τον ουρανό, αλλά τη γη της πτώσης. Όμως αντί αυτό να ακυρώσει την πορεία της, έρχεται να επικυρώσει την προπτική της σωτηρίας. Αυτή η μοναχική φιγούρα της ιστορίας συγκινεί και θα γίνει αργότερα το κεντρικό πρόσωπο όχι μόνο της ιερής ιστορίας, αλλά και της ποίησης και της λογοτεχνίας και των τραγουδιών των ανθρώπων. Θα καταστεί το πλέον οικείο πρόσωπο που οι μετέπειτα θεολογικές έρηδες ελάχιστα θα αγγίξουν ή θα αμαυρώσουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται οι άνθρωποι για την Παναγία.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στην Καλαμιώτισσα, στην Καλαμία, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στο Μαριανό, στη Μαριανή, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, Παναγιώτα, στο Τζαμπίκο και στην Τζαμπίκα. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Φυσικά ξέρουμε και Παναγιώτητες και Μαρίες, αλλά δεν γιορτάζουν. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που κάποια ονόματα γιορτάζουν πολλές φορές μες στον ίδιο χρόνο, ανάλογα την καταγωγή του καθενός και ούτω καθεξής. Επίσης έχουμε επετείους, έχουμε τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης, μια πολύ σοβαρή ασθένεια, και έχουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα σταθούμε στο 1570, όταν οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία. Μετά από αυτό, την άλωση δηλαδή της Λευκωσίας σήμανε, μάλλον η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων Οθωμανών σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο, 1570 αυτό. 1822 έχουμε την Αυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο καθεστώς της χώρας τους. 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003 ο David Bowie, η Bowie αν θέλετε, γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. 2005 έχουμε συνάντηση του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Χαλκιδική σε θερμοκλίμα. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1843 γεννιέται ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής, πέθανε το 1873 σε νεαρή δηλαδή ηλικία, σε ηλικία μόλις 30 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, 1925 γεννιέται ο Πίτερ Σέλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, όλοι έχετε δει φαντάζομαι τον Ροζ Πάνθυρα, Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς, ορισμένα από τα έργα στα οποία πρωταγωνίστησε, πέθανε το 1980. 1946 γεννιέται ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1860 πεθαίνει ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής εκτελείται από τους Γερμανούς, είχε γεννηθεί το 1898, είναι μια συγκλονιστική ιστορία, η ιστορία της Λέλας Καραγιάννη. 2000 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός του κινηματογράφου, είχε γεννηθεί το 1934. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι. Σήμερα δεν θα είναι ταξίδι στην ομογένεια όπως το αποκαλώ, στη διασπορά, θα είναι ταξίδι στην ιστορία. Θα αναφερθούμε στα Σεπτεμβριανά και νομίζω ότι ο καλεσμένος μας θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να μπορέσουμε όμως να μιλήσουμε μαζί του, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα επιστρέψουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σαν χθες μάλλον και προχθές, τον Σεπτέμβριο του 1955, γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες και καθοριστικές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Τα Σεπτεμβριανά, τα αποκαλούμενα Σεπτεμβριανά, δεν ήταν ένα τυχαίο ξέσπασμα του όχλου, αλλά από ό,τι φαίνεται ένα οργανωμένο πογκρόμ που άλλαξε βία τον δημογραφικό χάρτη της πόλης. Για να κατανοήσουμε το παρασκήνιο, τα αίτια και τις προεκτάσεις αυτών των γεγονότων, φιλοξενούμε σήμερα τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίον καλωσορίζω ακόμη μια φορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας.
1: Αγαπητέ, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με όχι ακριβώς τα Σεπτεμβριανά. Θα ήθελα λίγο να δούμε το διπλωματικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής. Λίγες μέρες πριν από τα γεγονότα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου. Έτσι, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία. Πώς η Βρετανική διπλωματία χρησιμοποίησε την Άγκυρα εκείνη την εποχή για να ανακόψει την κυπριακή αυτοδιάθεση και πώς αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτά τα οποία ακολούθησαν?
1: Ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 1954, η Ελλάδα είχε προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας από τη Γενική Συνέλευση μια απόφαση υπέρ της εφαρμογής στην Κύπρο της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Δεν έκανε λόγο η ελληνική αίτηση περί ένωσης. Ναι. Αλλά ήταν προφανές ότι η εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης άνοιγε διάπλατα την πόρτα για την υλοποίηση της Ένωσης δεδομένων των πληθυσμιακών αναλογιών που υπήρχαν στην Κύπρο. Περίπου το 82% ήταν Έλληνες και το υπόλοιπο 18% ήταν Τούρκοι. Επομένως, αν διεξαγόταν φερρυπίν ένα δημοψήφισμα, ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη η επικράτηση της ελληνικής πλευράς. Αυτό σήμαινε Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Είχε εξάλλου προηγηθεί το 1950 και το δημοψήφισμα που είχε διεξάγει η Εθναρχία της Κύπρου, στο οποίο πάνω από το 95% των Ελλήνων της Κύπρου και λίγοι Τουρκοκύπριοι είναι η αλήθεια, αλλά οπωσδήποτε σχεδόν σύσσωμοι Έλληνες, είχαν εκφραστεί προκαταβολικά υπέρ της Ένωσης. Οι Βρετανοί απέρριψαν το αίτημα. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δεν πήρε απόφαση υπέρ της Ελλάδας, γιατί και τα δεδομένα εκείνης της εποχής, τα αριθμητικά, δεν διευκόλυναν μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Η διεθνοποίηση όμως άνοιξε το παράθυρο για να εισέλθει στο Κυπριακό η Τουρκία. Διότι η Τουρκία εμφανίστηκε και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως ενδιαφερόμενο μέρος. Δηλαδή εκδήλωσε την επιθυμία της να έχει λόγο στην όποια διευθέτηση του Κυπριακού. Η τουρκική θέση αρχικά ήταν ότι δεν επιθυμεί η Τουρκία καμία αλλαγή του καθεστώτος της Κύπρου και ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η συνθήκη της Λοζάνης που προέβλεπε την παραχώρηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία. Πρόσθεταν όμως με επιτηδιότητα οι Τούρκοι ότι σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος της Κύπρου θα έπρεπε η Κύπρος να επιστραφεί στον προηγούμενο κάτοχό της, δηλαδή στην Τουρκία ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό το λόγο οι Βρετανοί προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία ως αντέρισμα απέναντι στην Ελλάδα, δηλαδή για να μπορέσουν να εξισορροπήσουν την πίεση που ασκείται από ελληνικής πλευράς, ελλαδικής και ελληνοκυπριακής υπέρ της Ένωσης, οι Βρετανοί, όπως έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις αποικιακές αντίστοιχες, εκμεταλλεύτηκαν την ύπαρξη της τουρκοκυπριακής μειονότητας και ενέπλεξαν την Τουρκία στο Κυπριακό για να τη χρησιμοποιούν ως αντίβαρο, ας το πούμε έτσι, απέναντι στην Ελλάδα. Να σκεφτούμε τι είχε γίνει μόλις λίγα χρόνια πριν στην Ινδία, όταν οι Βρετανοί αποχώρησαν από την Ινδία. Πήραν την απόφαση της αποχώρησης, πριν αποχωρήσουν, έβαλαν τους Ινδούς να σκοτωθούν μεταξύ τους και διχοτόμησαν την Ινδία σε αυτό που έμεινε μέχρι και σήμερα. Υπάρχει διένεξη μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Το δε ανατολικό τμήμα έγινε αργότερα το Μπαγκλαντές. Στην αρχή ήταν ανατολικό Πακιστάν, αργότερα αναξαρτοποιήθηκε και έγινε Μπαγκλαντές. Άρα δεν είναι μια μεμονωμένη, θέλω να πω.
0: Διέρη και βασίλευε αυτό που
1: είναι
0: έχουμε πει.
1: Είναι μια στρατηγική έτσι που την έχουν τα αυτοκρατορικά, οι αυτοκρατορίες αποικιακού τύπου, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Τώρα, στις 6 Σεπτεμβρίου, η απογευματινή τουρκική εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, Istanbul Express, κυκλοφορεί ένα έκτακτο παράρτημα με τον ψευδή τίτλο ότι καταστράφηκε το σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, τυπώνοντας σχεδόν, λέει, 300.000 φύλλα Τι γνωρίζουμε σήμερα για τον φοιτητή Οκτάι Εγκίν και το ρόλο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών σε αυτή την, από ό,τι φαίνεται, οργανωμένη προβοκάτσια?
1: Είμαστε βέβαιοι ότι ήταν καταρχάς προβοκάτσια και ποσοστά ήταν οργανωμένη από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες ήθελαν να δημιουργήσουν μία ψευδή εποχή για να δικαιολογηθεί το πογκρόμ, το οποίο και αυτό ήταν προγραμματισμένο και προετοιμασμένο από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης εις βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Πινεύει στις 6 Σεπτεμβρίου ότι το τουρκικό γενικό προξενείο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και το οποίο στεγάζεται στη φερόμενη ως πατρική οικία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, εξεράγει ένας μικρός εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα ελάχιστες υλικές ζημίες. Έσπασαν κάποια τζάμια.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον του περιστατικού είναι ότι, όπως αποκαλύφθηκαν, την βόμβα είναι μικρής ισχύως. Είχε βάλει ο Κομμένο, όπως ανέφερες προηγουμένως, ένας φοιτητής, ο οποίος ήταν μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και ο οποίος, σύμπτωση οπωσδήποτε, αργότερα έκανε και μεγάλη καριέρα στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο ήταν προφανές ότι είχε σκηνοθετηθεί από την τουρκική πλευρά. Η εφημερίδα, η Istanbul Express που ανέφερε, ήταν μια πολύ μικρή, σχεδόν περιθωριακή εφημερίδα, με πολύ μικρή κυκλοφορία. Ο αριθμός των φιλών που τυπώθηκαν την 6η Σεπτεμβρίου ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερος από τον συνήθι. Το πιο δε ενδιαφέρον είναι ότι η εφημερίδα τυπώθηκε πριν την ώρα της έκρηξης. Δηλαδή υπήρχε ένα προορατικό χάρισμα στους δημοσιογράφους και στους διευθυντές της εφημερίδας που είχαν ξεκινήσει να γράφουν τα άρθρα και τους στοιχείους τίτλους πριν ακόμα εκραγεί η βόμβα, προφανώς έχοντας την ανάγνωση από τις αντίστοιχες τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Το νόημα όλης αυτής της υπόθεσης ήταν να δημιουργηθεί το ψυχολογικό υπόβαθρο που θα δικαιολογούσε τις καταστροφές που είχαν ήδη προγραμματιστεί να γίνουν εις βάρος της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, που εκείνη την εποχή αριθμούσε πάνω από 100.000 ανθρώπους. Δεν είναι το πολύ μικρό αριθμός που έχουμε σήμερα. Είναι μια μεγάλη, ακμαία και ευδιάκριτη ομάδα πληθυσμιακή μέσα σε μια Κωνσταντινούπολη που επίσης δεν έχει σχέση με αυτό που είναι σήμερα η Κωνσταντινούπολη, που έχει φτάσει κοντεύει τα 20 εκατομμύρια. Είναι μια πολύ πιο μικρή πόλη, στην οποία οι Έλληνες έχουν σημαντική παρουσία και οικονομική και κοινωνική και από όλες τις απόψεις.
0: Τώρα η αγριότητα που ξεσπάει το απόγευμα, έτσι δεν είναι, της 6 Σεπτεμβρίου, είναι ισοπεδωτική. Από ό,τι ξέρουμε, σε μόλις 9 ώρες καταστρέφονται ολοσχερώς ή λαιλατούνται πάνω από, διαβάζω εδώ, 4.000 καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες, 26 σχολεία. Από την έρευνα, πώς εξηγείται, μάλλον υπάρχει μεταφορά χιλιάδων διαδηλωτών από την Ανατολία με τρένα και πλοία εφοδιασμένων εκ των προτέρων με λωστούς κτλ.
1: Ναι. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε προετοιμαστεί και το οποίο υλοποιήθηκε το βράδυ της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου του 1955. Οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν, οι περισσότεροι που πρωταγωνίστησαν σε αυτά τα επεισόδια, ήταν ένας όκλος χιλιάδων, κυρίως ανδρών, που είχε μεταφερθεί, δεν κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκαν εκεί με διάφορα μέσα μεταφοράς, τέλος πάντων, από άλλες περιοχές της Τουρκίας, κατά τεκμήριο από το εσωτερικό της Τουρκίας, με σκοπό να ξεχυθούν στους δρόμους και να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε ελληνικές περιουσίες. Όπως είπες, χιλιάδες σπίτια, χιλιάδες καταστήματα, αλλά και κοινοτικές περιουσίες, δηλαδή εκκλησίες, κημητήρια, νοσοκομεία, σχολεία και ούτω καθεξής. Η ελληνική μειονότητα ήταν πλούσια και είχε πολλά τέτοιου ιδρύματα. Είτε καταστράφηκαν ολοσχερώς, είτε υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημίες. Άλλες εκκλησίες, για παράδειγμα, κάηκαν εντελώς, άλλες λατήθηκαν ή παραβιάστηκαν, τέλος πάντων. Το ίδιο συνέβη σε νεκροταφεία και ούτω καθεξής. Η πιο εντυπωσιακή ίσως σκηνή που μπορεί να δει κάποιος και σε φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις καταστροφές είναι την επόμενη πια μέρα, όταν έχουν σταματήσει τα επεισόδια, ποια είναι η κατάσταση στη Μεγάλη Οδό του Πέραν, αυτό που είναι σήμερα η οδό της Ιστικλάλ, η πιο κεντρική πιο κεντρικός εμπορικός δρόμος της Κωνσταντινούπολης, όπου τότε υπήρχαν σχεδόν αποκλειστικά ελληνικά καταστήματα, θα δει εικόνες των καταστημάτων με σπασμένες τις προθήκες, με όλα τα αντικείμενα έξω πεταμένα, άλλα τα έχουν τελειώσει, τα έχουν κλέψει, άλλα τα έχουν καταστρέψει, άλλα τα έχουν κάψει. Είναι μια εικόνα σχεδόν πλήρους καταστροφής. Υπολογίστηκε ότι το κόστος των ζημιών σε ιδιωτικές και κοινωτικές περιουσίες ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια εκείνης της εποχής. Αντιλαμβάνεσαι γιατί ποσό θα μιλάγαμε σήμερα.
0: Έχουμε ακούσει όμως και ιστορίες Τούρκων οι οποίοι βοήθησαν κάποιοι από αυτούς τους Έλληνες. Η πιο γνωστή ιστορία είναι η ιστορία του Λευτέρ, του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Της Φενέρμπαχτσέ νομίζω ήταν. Τον οποίον οι ίδιοι έσπευσαν να τον προστατεύσουν και τα λοιπά λοιπά. Ο Λευτέρης Αντωνιάδης νομίζω είναι το όνομά του. Ο οποίος αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία ήρθε και στην Ελλάδα και έπαιξε και στην ΑΕΚ για ένα διάστημα.
1: Έχουμε τέτοια περιστατικά, είναι αλήθεια, δηλαδή Κωνσταντινούπολιτών Τούρκων οι οποίοι βοήθησαν ή προσπάθησαν να προστατεύσουν ή και σε άλλες φορές προστάτευσαν τους Έλληνες γείτονές τους. Γιατί οι σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν εχθρικές των αντίον και όπως είπα και πριν, εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια κατά τεκμήριο δεν ήταν Κωνσταντινοπολίτες, αλλά ήταν φερμένοι από αλλού. Όσες προσπάθειες, μεμονωμένες φυσικά, και αν έγιναν από Τούρκους πολίτες προς τους Έλληνες συμπολίτες τους, δεν είχαν και πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί ήταν τέτοια η καταστροφική μανία του όχλου, ώστε ήταν περίπου ασυγκράτητος, επί ώρες κατέστρεφαν, λαιλατούσαν κτλ. Και απόδειξη του πόσο, πόσο μεγάλη ήταν αυτή η καταστροφική μανία είναι ότι τα επεισόδια από ένα σημείο και μετά ξέφυγαν και από τον έλεγχο των τουρκικών αρχών. Γιατί όταν αμολάς στον δρόμο έτσι, χιλιάδες ανθρώπους με την εντολή να καταστρέψουν, δεν είναι εύκολο μετά να τους μαζέψεις. Γιατί αρχίζει και χάνει τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα το πρωί τη 7η Σεπτεμβρίου η τουρκική κυβέρνηση να αναγκαστεί να κηρύξει το στρατιωτικό νόμο στην Κωνσταντινούπολη. Αν δείτε και φωτογραφίες εκείνη τη εποχή, θα δει τάγκς στου δρόμου, δηλαδή είναι πραξικόπημα. Είναι τάγκς που έχουν βγει με εντολή τη τουρκική κυβέρνηση για να σταματήσει το κακό, να σταματήσει η καταστροφή που συνεχιζόταν επί ώρες. Το ότι υπήρχαν εντολές για τις καταστροφές επιβεβαιώθηκε από την αρχή κιόλας με έμεσο τρόπο και από ένα άλλο στοιχείο το οποίο ήταν συντριπτικό. Ενώ ήταν χιλιάδες οι μενόμενοι που βγήκαν στους δρόμους, ενώ κατέστρεψαν χιλιάδες καταστήματα, εστιατόρια,
0: βίασαν επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ώστε.
0: Βίασαν επίσης γυναίκες.
1: Βίας, βεβαίως. Είχαμε πολλά περιστατικά βιασμών γυναικών και κοριτσιών. Είχαμε αναλογικά ελάχιστους θανάτους. Γιατί η εντολή που υπήρχε ήταν να υπάρξουν υλικές καταστροφές, όχι όμως θάνατοι, όσο γινόταν, γιατί η τουρκική κυβέρνηση υπολόγιζε ότι οι θάνατοι θα δημιουργούσαν μεγάλη αντίδραση διεθνή, ενώ οι υλικές καταστροφές έχουν συνήθως μικρότερο αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινή γνώμη και έτσι θα περνούσαν κατά κάποιο τρόπο, θα έπεφταν στα μαλακά οι Τούρκοι από αυτή την άποψη.
0: Πριν έρθω στη διεθνή αντίδραση, ήθελα να σε ρωτήσω ποιος ήταν ο ρόλος της εθνικιστικής, της τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης Κύπρος είναι ελληνική.
1: Η Κύπρος είναι τουρκική.
0: Συγγνώμη, η Κύπρος είναι τουρκική, ναι.
1: Η Κύπρος είναι τουρκική. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει δημιουργηθεί λίγο καιρό πριν στον απόϊχο του ενωτικού αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου. Πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από την προσφυγή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, έχει μεσολαβήσει την 1η Απριλίου και η έναρξη του αγώνα της ΙΟΚΑ στην Κύπρο. Επομένως το κλίμα είναι πολύ φορτισμένο. Η οργάνωση αυτή είχε δραστηριότητα σε πολλές τουρκικές πόλεις, είχε πια μέλη και τα λοιπά, ήταν ακραία εθνικιστική. Υποστήριζε ότι η λύση του Κυπριακού θα ερχόταν μόνο εάν η Κύπρος παραχωρεί το στην Τουρκία, δηλαδή όχι μόνο απέρριπτε την ένωση και την αυτοδιάθεση, αλλά δεν συζητούσε ούτε και μια ενδιάμεση, ας το πούμε έτσι, λύση. Κατηγορούσε την ελληνική μειονότητα ότι χρηματοδοτούσε, ότι χρηματοδοτούσε άμεσα ή έμεσα τον αγώνα της ΕΟΚΑ και στο είχε στοχοποιήσει εκτός από την μειονότητα και το Οικουμενικό Πατριάρχη. Στον οποίο προσήπταν την κατηγορία ότι δεν είχε καταδικάσει ρητά τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων και ότι επομένως ήταν προδότης, ας το πούμε έτσι, της τουρκικής πατρίδας, του τουρκικού έθνους και ούτω καθεξής. Ήταν το οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν όλο αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο για, για τα επεισόδια τα οποία προχώρησαν την 6η προς 7η Σεπτεμβρίου.
0: Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διεθνής, θα έλεγα, απάθεια απέναντι σε αυτά τα γεγονότα εκείνη την εποχή. Τι ακριβώς συνέβη, πώς το ερμηνεύεις αυτό?
1: Η αντίδραση που υπήρξε ήταν σχετικά χλιαρή. Δεν υπήρξε δηλαδή μια έντονη διεθνής καταδίκη εις βάρος της Τουρκίας. Το αποκορύφωμα ήταν οι επιστολές που έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Τζον Φώστερ Ντάλλες στην ελληνική και στην τουρκική κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν μόλις 3 χρόνια πριν, το 1952, γίνει ταυτόχρονα μέλη του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Επομένως, είχαν ενταχθεί και επίσημα στην Δυτική Συμμαχία και ενδιέφεραν πολύ τους Αμερικανούς, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, για προφανείς στρατηγικούς λόγους. Ο Ντάλλες, με δύο λόγια, σύστημε και στην ελληνική και την τουρκική πλευρά αυτοσυγκράτηση. Κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά και στην ελληνική κοινή γνώμη, διότι στην πράξη εξίσωμε το θύμα με το θήτη. Δηλαδή, έλεγε στον θήτη να επιδεικνύει, που ήταν η Τουρκία στην προηγούμενη περίπτωση, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, και στο θύμα που ήταν η ελληνική πλευρά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση ως προστίο. Δεν είχε κάνει κάτι για να αυτοσυγκρατηθεί μετά. Εκείνο που ενδιέφερε τους Αμερικανούς και αποτυπώθηκε και στην επιστολή του Ντάλλες ήταν η αποφυγή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Ναι. Και όχι η απόδοση του δικαίου. Ποιος από τους δυο έφταιγε ή ποιος είχε υποστεί τη ζημία. Αυτό που στην αμερικανική αντίληψη είχε προτεραιότητα ήταν να παραμείνει αραγής η Νατοϊκή Συμμαχία, η Ανατολική Πτέρυγα, η Νοτιοανατολική Πτέρυγα της Νατοϊκής Συμμαχίας, και να αποφευθεί μια ένοπλη σύραξη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν στα ελληνικά με αυτόν τον τρόπο. Έμελε όμως να μην είναι και η τελευταία, γιατί σε κάθε κρίση που είχαμε έκτοτε, η Αμερικανική παρέμβαση είχε ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα. Δηλαδή,
0: να αποφευθεί μια σύγκρουση.
1: Να αποφευθεί σύγκρουση, όχι να πάρει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, αλλά ανάλογα με τη συγκυρία να ρίξει το βάρος προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, απλώς για να αποφευθεί ένοπλη σύγκρουση, να παραμείνει αραγές το ΝΑΤΟ. Είναι μια διαχρονική, στο πούμε έτσι, στρατηγική τοποθέτηση των ΗΠΑ, που διαρκεί, θα έλεγα, και μέχρι τις μέρες μας.
0: Μιλάμε για τη διεθνή απάθεια, αλλά και η στάση της ελληνικής διπλωματίας εκείνη την εποχή ήταν πολύ υποτονική, θα έλεγα. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Ισχύει.
1: Υπήρξε αγανάκτηση μεγάλη στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά η αντίδραση, αν το πάρουμε σε κυβερνητικό, ας το πούμε έτσι, επίπεδο, ήταν σχετικά υποτονική για έναν λόγο ο οποίος είχε να κάνει και με την εσωτερική πολιτική συγκυρία. Τα επεισόδια γίνονται σε μια εποχή που πρωθυπουργός στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Πρωθυπουργός υπάρχει θεωρητικά, είναι ο Αλέξανδρος Παπάγος, αλλά είναι βαριά άρρωστος, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην ασκεί την πρωθυπουργία. Απόδειξε ότι ακριβώς ένα μήνα μετά πέθανε, αρχές Οκτωβρίου 1955, και τον διαδέχθηκε στην πρωθυπουργία ο Κωνσταντίνος Καραμάνλης. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που επαναλήφθηκε πολλές φορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία να εκμεταλλεύεται τη συγκυρία όταν η Ελλάδα βρίσκεται σε εσωτερική πολιτική περιδίνηση, όταν δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, όταν κάπως τα πράγματα είναι σε κατάσταση, ας το πούμε, εσωτερικής ανομαλίας, για να
0: επιχειρήσει
1: να εκβιάσει την ελληνική πλευρά. Το έκανε το 1955, θα πω 2-3 παράδειγματα. Το 1974 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τουρκική εισβολή. Και η περίπτωση των ημείων έχει αρκετές τέτοιου είδους αναλογίες. Μια κυβέρνηση που ακόμα δεν έχει πατήσει τα πόδια της και οι Τούρκοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία. Είναι και αυτό ένα από τα διδάγματα που θα έπρεπε, νομίζω, να κρατήσουμε από τα Σεπτεμβριανά του 1955.
0: Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες απελάσεις έγιναν το 1964 με την καταγγελία της σύμβασης εγκατάστασης του 1930. Παρ' όλα αυτά, τα Σεπτεμβριανά παραμένουν, θεωρούνται το ψυχολογικό και οικονομικό σημείο μηδέν. Πώς επηρέασε αυτό το γεγονός ότι το ηθικό των Ελλήνων της πόλης οδήγησε τελικά στον σχεδόν πλήρη, θα έλεγα, αφανισμό μιας κοινότητας, που, όπως είπες και εσύ, αριθμούσε πάνω από 100.000 άτομα.
1: Σήμερα έχουν μείνει 2-3.000, κάτι τέτοιο, και οι περισσότεροι μάλιστα είναι και μεγάλες ηλικίες άνθρωποι. Ουσιαστικά είναι, αν το δει κάποιος και στα μέτρα του συνόλου της Κωνσταντινούπολης, είναι σχεδόν ανύπαρκτη η ελληνική μειονότητα. Όταν μιλάμε για 2.000 ανθρώπους σε ένα πληθυσμό 18 εκατομμυρίων, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σταγόνα στον ωκεάνο. Η ελληνική μειονότητα, μολονότι δέχτηκε πολύ ισχυρό πλήγμα, ψυχολογικό αλλά και οικονομικό, παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, λίγοι ήταν εκείνοι που εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955. Όμως υπέστησαν, εκτός από το ψυχολογικό ας πούμε τραύμα, τους εμπεδόθηκε και μία εντύπωση, πεποίθηση, η οποία ήταν λογική, ότι πια η ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μάλλον μετρούσε αντίστροφα. Ότι δηλαδή αργά ή γρήγορα οι Τούρκοι θα μεθόδευαν την απομάκρυνση της ελληνικής μειονότητας. Τα Σεπτεμβριανά απέδειξαν και κάτι άλλο, ότι η Τουρκία έβλεπε τη μειονότητα σαν ένα στρατηγικό, σαν ένα πιόνι, σαν μια σκακέρα. Δηλαδή έβλεπε τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης περίπου ως ομήρους, με τους οποίους θα προσπαθούσε να εκβιάζει κάθε φορά την ελληνική πλευρά. Γιατί αυτό? Διότι η ελληνική πλευρά ήταν ευεπίφορη σε αυτόν τον εκβιασμό. Η ελληνική κοινή γνώμη απέδιδε πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Πολύ περισσότερο που εκεί υπήρχε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα τα δύο ήταν συνυφασμένα. Mm. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο στην τουρκική πλευρά. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει αντίστοιχες βιοπραγίες ή αντίμετρα εναντίον της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Αυτό πέραν του ηθικού σκέλους της υπόθεσης, η Ελλάδα δεν έχει τέτοιου είδους τέτοια παράδοση όπως έχει η Τουρκία σε αντίστοιχες βιοπραγίες, είχε και μια σειρά από πρακτικές δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα η μειονότητα δεν ήταν τουρκική, ούτε είναι τουρκική. Είναι μειονότητα μουσουλμανική, ενώ στην Κωνσταντινούπολη έχουμε ελληνική μειονότητα. Έπειτα η Ελλάδα βρισκόταν σε δυσμενή θέση και από μια άλλη άποψη. Την εποχή εκείνη διεκδικείται η Ένωση της Κύπρου και ένα από τα τουρκικά επιχειρήματα είναι ότι δεν θέλουμε την Ένωση, η Τουρκία δεν θέλει την Ένωση, διότι υπάρχει η τουρκική μειονότητα και δεν θα δώσουμε ομοεθνείς μας στα χέρια των Ελλήνων. Αν η Ελλάδα έκανε βιαιότητες εις βάρος των μουσουλμάνων της Θράκης, αυτό θα ήταν το τέλειο επιχείρημα στα χέρια της Τουρκίας για να επιβεβαιώσει γιατί δεν έπρεπε η Κύπρος ποτέ να παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Από το 1964, όταν έχουμε εκεί πραγματικά την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της μειονότητας, έχουμε τις απελάσεις των Έλληνων υπηκόων από την Κωνσταντινούπολη, που συμπαρασύρουν μαζί και Έλληνες με τουρκική υπηκότητα, πάλι η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση για έναν πάλι πρακτικό λόγο. Ενώ στην Τουρκία πολλοί από τους Έλληνες που κατοικούσαν είχαν ελληνική ηθαγένεια, ελληνικό διαβατήριο δηλαδή. Άρα κατοικούσαν ως αλλοδαποί στην Τουρκία, ήταν όμως κομμάτι της μειονότητας. Στην Θράκη δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, διότι όλα τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας είναι Έλληνες υπήκοοι. Άρα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το αντίμετρο εκεί. Απελάβνει έναν, απελάβνω κι εγώ έναν, διότι δεν υπήρχαν αλλοδαποί προς απέλαση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Πάντως όλα αυτά φέρνουν στο μυαλό ένα άλλο θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει πιο παλιά και είχες αναφερθεί σε αυτό, στο περίφημο θέμα της ανταλλαγής των πληθυσμών μετά την μικρασιατική καταστροφή που φύγανε κάπου 500.000 μουσουλμάνοι από την Ελλάδα και πήγανε στην Τουρκία και από την άλλη πλευρά ήρθανε Έλληνες από εκεί εδώ πέρα. Κρίνοντας από αυτό που είπες, ότι δηλαδή η Τουρκία ήθελε να χειριστεί την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης σαν ένα πιόνι στην εξωτερική της πολιτική, θα το έκανε πολύ περισσότερο φαντάζομαι εάν δεν είχε συμβεί εκείνη η ανταλλαγή, γιατί μπορούμε να φανταστούμε ότι 500.000 μουσουλμάνοι θα είχαν γίνει 2 εκατομμύρια σήμερα, έτσι όπως γεννάνε ας πούμε. Ενώ οι Έλληνες μάλλον θα είχαν συρρυκνωθεί ας πούμε.
1: Μία από τις συζητήσεις που γίνεται και έχουμε μέχρι και εκ των υστέρων αναφορικά με τα όσα συμφωνήθηκαν στη Λοζάνη, ήταν μήπως η Ελλάδα θα ήταν προτιμότερο να έχει επιδιώξει την πλήρη ανταλλαγή, δηλαδή να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Mm-hmm. Βασικά η εξαίρεση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, έτσι ώστε το πράγμα να ξεκαθαρίσει απολύτως. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει, την καταλαβαίνω το επιχείρημα. Πρέπει όμως να σκεφτούμε πώς λήφθηκε η απόφαση το 1922-1923. Και είναι η εποχή η Ελλάδα με πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Και αν γινόταν επιπλέον η ανταλλαγή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, θα πρέπει να έχουν πάνω από 100.000 Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη. Θέλω να πω ότι δεν ήταν εύκολο να σηκώσει αυτό το βάρος στο ελληνικό κράτος. Αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι η Ελλάδα ήθελε την παραμονή και έδωσε μάχη. Όχι μόνο για την παραμονή της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά για την ταυτόχρονη παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πατριαρχείο χωρίς μειονότητα δεν θα ήταν εύκολο να σταθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν δύο πράγματα, δύο συνδεδεμένα. Και σήμερα έχουμε αυτό το πρόβλημα, ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Πώς δηλαδή το Πατριαρχείο θα επιβιώσει από την ώρα που ουσιαστικά δεν έχει πια πίμνιο να ποιμάνει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί έχει ένα πίμνιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά επί τόπου δεν έχει τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπορέσουν να του δώσουν ιερείς, ανθρώπους που θα διεκδικήσουν τον Πατριαρχικό θρόνο. Είναι ένα πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας αυτό.
0: Ναι, και εις επίρρωσιν αυτόν τον οποίο λες, επειδή πριν από λίγες μέρες είχα εδώ στην εκπομπή τον κύριο Δεμιρτζόγλου, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ζωγράφιου σχολείου, ναι, στην Κωνσταντινούπολη, μας είχε πει ο άνθρωπος, κάτι το γνωρίζουμε όλοι δηλαδή, ότι θα έλεγα, η ζωή της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν εντάσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ναι, αυτοί το αισθάνονται πολύ περισσότερο από ότι το αισθάνονται
1: το αισθάνομαστε εμείς. Το πετσί τους, το βιώνουν από την πρώτη στιγμή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σχεδόν αμέσως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που υπάρχει στους κύκλους των Ελλήνων διπλωματών και του Υπουργείου Εξωτερικών από τη δεκαετία του 1920. Πώς θα προστατευτεί η μειονότητα από την ώρα που είναι τόσο πολύ εκτεθειμένη απέναντι στο τουρκικό κράτος. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία οι Τούρκοι θα ασκήσουν πιέσεις, θα διώξουν κάποιους από τους Έλληνες, θα τους ελέγξουν δικαιώματα, δεν θα τους επιτρέπουν να ασκούν επαγγέλματα κ.ο.κ. Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος της ελληνικής μειονότητας της Τουρκίας που καμιά φορά το ξεχνάμε. Είναι οι Έλληνες της Ήμβρου και της Τενέδου, που έχουν άλλου είδους χαρακτηριστικά, υπάγονται και σε διαφορετικό καθεστώς. Η Ήμβρη και η Τενέδη υποτίθεται ότι με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης έπρεπε να απολαύσουν και τοπικής αυτονομίας, δηλαδή να έχουν αυτοδιοίκηση, κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το Κυπριακό έγινε η αφορμή και για τον δικό τους ξερίζωμο. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 οι Έλληνες εξακολουθούν να είναι περισσότεροι κάτοικοι της Ήμβρου, αλλά ιδίως από το 64 και μετά υπάρχει η συστηματική εκδίωξή τους από το νησί, ο επικισμός, η αλλαγή των πληθυσμιακών δεδομένων. Για να δώσω δηλαδή έτσι πολύ πρόχειρα ένα στοιχείο, αν δει κάποιος τον πληθυσμό της Ήμβρου το 1923, όταν δηλαδή έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, θα διαπιστώσει ότι πάνω από το 95-98% των κατοίκων του νησιού ήταν Έλληνες. Δηλαδή, επί συνόλου περίπου 7.000, οι 6.800 ήταν Έλληνες. 100 χρόνια μετά, σχεδόν 100 χρόνια, στο γύρισμα του 21ου αιώνα, οι Τούρκοι από 150-160 άτομα είχαν γίνει 9.000 και οι Έλληνες από σχεδόν 7.000 κοντά ήταν, είχαν πέσει στους 250. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξηγείται με όρους βιολογίας. Δεν μπορεί ένας πληθυσμός να πολλαπλασιαστεί 60 φορές μέσα σε διάστημα 70 ετών. Ούτε αντίστροφα ένας άλλος να μειωθεί σε αντίστοιχο ποσοστό μέσα σε διάστημα, εκτός αν μεσολαβήσει μια συστηματική καταπίεση, διωγμός κ.ο.κ. Αντίστοιχα στην Τένεδο σχεδόν εξαφανίστηκε το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, σήμερα έχουμε μονοψήφιο αριθμό Ελλήνων κατοίκων στην Τένεδο. Στην Ήμβρο κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ξανά άνοιξαν τα ελληνικά σχολεία, κάποια τέλος πάντων σχολεία εκεί, γιατί είχαν κλείσει πλήρως από την τουρκική πλευρά μετά το 1964. Αλλά δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί όλη αυτή η ζημία που προκλήθηκε.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το κύριο μάθημα που μας αφήνουν τα Σεπτεμβριανά, τουλάχιστον όσον αφορά την διαχείριση των μειονοτήτων ως ομήρων σε περιόδους περιφερειακής έντασης και συγκρούσεων?
1: Αυτό που μας διδάσκουν είναι πρώτα απ' όλα ότι η Τουρκία είχε την πρόθεση, όταν θα έβρισκε την ευκαιρία, να χρησιμοποιήσει το πιο αδύναμο κρίκο από ελληνικής πλευράς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να εκβιάσει την ελληνική πλευρά. Το είχε ξανακάνει, δεν ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή δεν είναι ότι το 1955 έρχονται ξαφνικά αυτά τα επεισόδια από το πουθενά. Για παράδειγμα, στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πάλι η Ελλάδα βρέθηκε σε ασθενή θέση, εφαρμόστηκαν καταπληκτικές πολιτικές συμβάσεις. Από το Βαγγέλη, την προστατολογία με σκοπό την εξόδου και ούτω καθεξής. Άρα δεν ήταν ένα πρωτοφανές περιστατικό. Ήταν πρωτοφανές ως προς την έκταση και ως προς τον όπως θα γίνονταν, αλλά όχι προς την ουσία της υπόθεσης. Ακόμα περισσότερο όταν βρίσκεται σε αδύναμη για οποιονδήποτε λόγο, σε μια τέτοιου είδους σχέση η οποία είναι ανταγωνιστική, κινδυνεύεις από, τις, από την επιβουλή της απέναντι πλευράς. Γι' αυτό το μόνιμο μάθημα που υπάρχει από τις σχέσεις εξωτερικής μας πολιτικής και ειδικότερα από την ιστορία των ενωτικών σχέσεων είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα να είναι η ίδια καλά προετοιμασμένη, πάντοτε ισχυρή, και ταυτόχρονα να έχει όσο πιο δυνατόν περισσότερα και ισχυρότερα διεθνή ερίσματα για να δημιουργήσει την όποια εξωτερική απειλή.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που είσαι μαζί σου, που ήσουν μαζί μας. Η αναδρομή αυτή, η ιστορική αναδρομή, μπορώ να πω ότι ήταν ψύχρεμη σίγουρα και αρκετά φωτισμένη. Εν πάση περιπτώσει, η μνήμη δεν είναι εργαλείο μίσους, αλλά φάρος για να αποφεύγονται τα λάθη του παρελθόντος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Εγώ.
0: Σε χαιρετούμε.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Για.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Άκου ρε φίλε, λέει το τραγούδι, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Ναι. Δημήτρη, για πες μας, έχουμε νέα έτσι σήμερα.
1: Πριν από λίγη ώρα έχει υπογραφεί η συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά των δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη.
0: Μεταχειρισμένων, έτσι δεν είναι, αυτές δεν είναι ολοκένουργες, είναι μεταχειρισμένες.
1: Ναι, είναι μια σημαντική στιγμή. Είναι μεν μεταχειρισμένες, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και καθόλου από τους Ιταλούς.
0: Καλά, οι Ιταλοί δεν πάνε σε πόλεμο, τα έχουν.
1: Δηλαδή είναι πλοία τα οποία τα ήθελε πολύ το πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή επιδίωκε να τα αγοράσει πριν καν τεθεί ο στόχος για την αγορά των φρεγατών Μπελάρα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που γίνεται. Οι δύο φρεγάτες, η μία είναι γενικών καθηκόντων και η άλλη είναι ανθυποβρυχιακού πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αυτονομία 6.000 μίλια και μπορούν να βρίσκονται αρκετές μέρες εν πλώ, χωρίς ανεφοδιασμό. Το κόστος της όλης σύμβασης είναι πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ. Είναι φρεγάτες τύπου Φρέμ, ουσιαστικά, και κλάσης Μπεργκαμίνη, και η εφαρμοστική, η ρύθμιση αυτή της συμφωνίας που υπεγράφει μεταξύ του αρχηγού της Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Άμυνας και από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και ΓΕΝ.
0: Μάλιστα.
1: Η εφαρμοστική ρύθμιση πριν από την υπογραφή της από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
0: Αυτές θα υποστούν κάποιες τροποποιήσεις, μετατροπές, προβλέπετε ή όχι?
1: Για την ώρα πάμε όπως είναι. Σίγουρα θα εφοδιαστούν με όλα τα καινούργια οπλικά συστήματα που θα έχουν και η Μπελάρα. Αυτό είναι δηλαδή το κύριο που μας ενδιαφέρει.
0: Πότε αναμένονται στην Ελλάδα αυτές?
1: Νομίζω αρκετά σύντομα, μέσα στον επόμενο χρόνο. Δεν έχουμε ακόμη πλήρη πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Πάντως νομίζω θα είναι αρκετά γρήγορα.
0: Μάλιστα. Και αρκετά προηγούνται γρήγορα. Ασφαλώς η νέαρχος, η οποία την Μπελάρα, η φρεγάτα τύπου Μπελάρα που θα έρθει τον επόμενο μήνα, είναι, πότε είναι να...
1: Τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, περίπου.
0: Και έρχεται η τρίτη μετά, πότε έρχεται η τρίτη
1: και
0: Μπελάρα?
1: Και ο φορμίον θα είναι προς τα τέλη του χρόνου, δηλαδή τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρξουν κάποια τεχνικά θέματα, γιατί συνήθως πάντα γίνεται επιθεώρηση τελική, ας πούμε, μπορεί να θέλουν να φτιάξουν κάτι άλλο, ναι. Καταλαβαίνεις, τις δοκιμές, όπως γίνονται οι τελικές δοκιμές.
0: Στους επόμενους μήνες, εν πάση περιπτώσει, στο επόμενο εξάμηνο θα είναι εδώ πέρα και οι άλλες δύο. Επομένως, η Ελλάδα έχει συμπληρώσει μια τριάδα από τις νέες φρεγάτες Μπελαρά και αναμένει μετά και την τέταρτη. Η τέταρτη πότε είναι, το 28 ή το 27?
1: Το 27 θα είναι και
0: το
1: η τέταρτη.
0: Το 27 η τέταρτη, μάλιστα.
1: Να σου αναφέρω ότι πριν από λίγο, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση αυτή που είχε με τον Γκίντο Κροσέτο, τον Ιταλό ομόλογό του. Υπάρχει συμπόρευση, λέει ο κύριος Δένδιας, με την Ιταλία για ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας και αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων, και ότι εκτός από την υπογραφή αυτής της σύμβασης έχουμε και γενικότερη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών, Ελλάδας και Ιταλίας, ιδιαίτερα σε προγράμματα κοινής ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, γράφει ο κ. Δένδιας.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, η εταιρεία η Bayraktar είναι που έχει αγοράσει μια μεγάλη ιταλική εταιρεία η οποία έφτιαχνε αεροσκάφη ή κάτι τέτοιο. Τιάγκο, πώς τη λένε, ξεχνάτε και τα ονόματα.
1: Και όχι, νομίζω είναι η Piaggio.
0: Η Piaggio, γνωστή Piaggio, Piaggio. Piaggio, ναι, σωστά.
1: Η οποία φτιάχνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας πρόγραμμα, δηλαδή. Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, Δημήτρη, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Yeah, yeah.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χριστός Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με 2 ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη 2. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει πως ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη χθεσινή κηδεία με στρατιωτικές τιμές του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Σερβίας στο Λονδίνο, καταδικάζοντας τη συμμετοχή Σέρβων κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στην κηδεία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι κάθε εξίμνηση του Μλάντιτς υπονομεύει τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, η Βοσνία απέλασε δύο Σέρβους διπλωμάτες από την πρεσβεία στο Σαράγεβο. Ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βελιγράδι ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές με την απόδοση στρατιωτικών τιμών στο Μλάντιτς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό

Στην αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Ντάιντο σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Life for rent είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, σαν μια ζωή στο ενίκιο.

Αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά.

Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι, καλός ιονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.

0: Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός, ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό παιδί μου, μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID, εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως παιδιά, μια φιλική συμβουλή αν θέλετε, εάν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε, μην λέτε κάπου κρύωσα, το air condition, θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα, καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε, για πολλούς λόγους. Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Τι μου κάνετε, εσείς τώρα έχετε να παλέψετε με φωτίτσα εκεί πέρα, ελπίζω να είναι μικρή. Μικρή έκταση.
1: Κοιτάξτε.
0: Προς
1: το παρόν είναι. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι μικρή φωτιά. Αλλά ξέρετε, με τις συνθήκες που επικρατούν, δεν αργεί να γίνει μεγάλη. Είναι στα όρια των δύο δήμων, στα όρια Δήμου Μεγαρέων και Δήμου Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί επιχειρούν. Και
0: μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη, αυτή είναι η σωστή ονομασία.
1: Είναι κοντά στο Κανδύλη προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Mm-hmm. Πάντως, είναι στα όρια των δύο δήμων, κοντά στο Κανδύλη.
0: Ναι.
1: Είναι, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
0: Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια?
1: Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο, αλλά και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω, ναι, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: να μιλήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως, Δήμαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
1: Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, που είναι ήδη στο σημείο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
0: Εντάξει, εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας, νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική σου επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα ακατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί, ακούγοντας τους ανέμους να λισομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι όχ, Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει, και πάμε σιγά σιγά προς μια ύφεση. Δεν ξέρω, και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη, τι γίνεται με τη φωτιά, την 9ήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν, τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες, με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουν άστο, θα την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα, αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Γκόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι Έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν, και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα, και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση, και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του.

0: Και εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα, δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Earth News Radio 105,8, αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα, με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη διεύθυνση επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους, να είναι στις επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, και μένουμε εδώ, όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά. Και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλοι τα ήδη σε επίλυτα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Μιλάμε για την έρευνα της PISA 2025. Είναι μία έρευνα που πολύ συχνά καταγράφει τις τάσεις των μαθητών, δηλαδή το που βρίσκονται, αν κατανοούν, πώς τα πηγαίνουν με τα μαθηματικά, αν έχουν καλές επιδόσεις, και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτετε μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. I can't help but pull the earth around me to make my bed and I... Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντός του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την PISA μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
1: Περίπου, γιατί είναι PISA, PYSON, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
0: Έχετε ρο, συγγνώμη, γιατί η PISA δεν έχει ρο.
1: Λέω έχω το ρο τη διαφορά.
0: Ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
1: Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή, την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το βαφτίσει κάτω σε επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις της Υπουργού, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα και ότι υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Την πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν, ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να και να τα παρουσιάσετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια. Κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
1: Εξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αλχημία από ένα νούμερο. Πώς το βλέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών στα μαθηματικά και φέτος στην τρίτη λυκείου το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση,
0: αντιλαμβάνεστε
1: ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν, είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμό.
0: Ένα διαγωνισμό. Διεθνή διαγωνισμό. Συμμετείχαν, το λέω για τους ακροατές μας, περίπου 760.000 μαθητές από 91 χώρες. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρος περίπου 7.000 μαθητές, 6858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού στην ηλικία των 15. Και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς, είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο, ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν, και μάλιστα από πέρυσι, από την περσινή μας εμπειρία, υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά. Δηλαδή, δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία 11 του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι.
1: Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπανε φεύγετε, γιατί το σχολείο δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Το ένα σχολείο από την Ξάνθη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να τα ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές μες στην τάξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα, μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει να έχεις τράπεζα θεμάτων και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στη Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με τον μαθητή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται. Mm-hmm. Δηλαδή, σημειώνεται στην έκθεση της PISA ότι τα σχολεία των πιο ευάλωτων κοινωνικά περιοχών, οι εκπαιδευτικοί δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό το αποτελέσμα του Υπουργείου, άμα το κάθε και το διαβάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το σχολείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
0: Πάντοτε, ανέκαθεν. Ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να τα ξαναπούμε σε ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Επίσης. Γεια σας, γεια σας. News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Βίβιαν λοιπόν και ο Βασίλης και η Βίβιαν φροντίζουν τον ήχο και μάλιστα μου λέει η Βίβιαν, μου αρέσει που σας ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω, είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις. Λατινική βέβαια χαρακτήρες και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.

Μιχάλη, καλησπέρα. Μείναμε εδώ, λέει, και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel, αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, πώς να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα. Οβίδια ή Δίδο, και λες Δίδο, το πιασα το υπονοούμενο. Γεράσιμε, μου έφιασε καλή ραδιοφωνική περίοδο, και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς. Καλά, ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας, αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά, και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή, λέει. Σήμερα έλεγα στην Οδιόριστη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως. Θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος, καλησπέρα. Έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V. Και ο Σπύρος. Σπύρος, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει, λέει, υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα, καλησπέρα. Ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά, λέει η Έλενα. Εύχομαι τα καλύτερα. Όντως, είπαμε, αναρρώνω. Είμαι απόλυτα αρνητική. Έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου, βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο, και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη στη ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, πώς να το πω, διαδικασία.

Και έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραδελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό Πίζα πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό, έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί, επαναλαμβάνω πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης.

0: Η ώρα είναι 6 παρα 20, ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος, κλασικά σταθερά δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πολύ πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο, που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Φιρόερα, και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
1: Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο η ευαρέσκεια, είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφιλία. Το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενοι μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις. Αν την ίδια μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας Εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη, δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά
0: της καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής στην ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει τις δουλειές τους στις πόλεις.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη, πάνω στην ακμή του ή που πάει, ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία αυτό το κύμα και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το να...
1: Νομίζω ότι...
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Είναι
0: του ενός εκατομμυρίου.
1: Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή εγώ έχω τελειώσει, είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον από τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπτρα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
0: Σωστό. Όταν αυτό λοιπόν... μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε να λέτε από μακριά. Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας. Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα. Η κοινότητα έχει την ψυχή.
0: Πολύ και... ωραία το θέτετε.
1: Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή θελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί, τους κρατάει η κοινότητα. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι, γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξους για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα. Είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρησε τόσα χρόνια, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι Βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά ή υπηρεσίες, στο οποίο να σωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
1: Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου, να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα. Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, ή τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζεται πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί?
1: Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο συντεσάλης και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος χωροτάκτης.
0: Ναι, το είπα.
1: Ξέρω να διαβάζω το χώρο. Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε τι λένε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που θα δείξει ποιους πόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι, οργανωμένα, προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένα από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο. Αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρη στα ελληνικά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε. Αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω-γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά, πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά. Άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση με καλύτερα από ό,τι πριν 30-40 χρόνια, εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
0: Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι τέτοιες ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
0: ναι,
1: που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε. Στη,
0: ναι, το Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι.
1: Όπου ήδη
0: κινητοποιήσαμε,
1: κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε. Φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά, ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνουμε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Πολύ
1: τρίτο
0: γλυκό.
1: Είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
0: Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της Φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική, και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα, που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά. και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γούση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν.

0: Πάσα, μου λέει, ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό όπου γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο, αλλά στον τόπο. Δηλαδή, εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο συμβαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο σχετικά λέμε το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
1: Πυργίνη και χαλάσα τα σχέδια που είχες. Για μένα είναι τα χαλάσα. Πυργίνη κι από...
0: Αυτό μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη. Για σένα, Βαγγέλη, την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν ακόμα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που παρουσιάζει και επιμελείται ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Για δεύτερη φορά, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μετά από περίπου έναν χρόνο, μια από τις πιο γνωστές φωνές της Ελλάδας, είναι η αγαπημένη μου φίλη αλλά και φίλη όλων μας, διότι ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι μας κρατάει συντροφιά με τα γλυκύτατα τραγούδια της όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά και με τη γλυκύτατη παρουσία της. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνα μου.
1: Τι όμορφα λόγια είναι αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Να είσαι καλά. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι για δεύτερη φορά εδώ κοντά σας. Και βλέπω ότι έχεις κάνει επιλογή ένα τραγούδι που προμηνεί. Τι προμηνεί?
0: Τις απόκριες.
1: Οπότε, ναι. Ένα κομμάτι που ήταν. Στο δίσκο μου η καρδιά τραγουδάει τη Μεσόγειο, Weber, Black, Στεφάν, Άντριου και τη Στασούλα Στομαίδου, η στίχη λοιπόν, του 93. Και λέω, έχω αρκετά τραγούδια έτσι για Latin στυλ.
0: Για στο στοιχείο μας.
1: Την εποχή των απόκρεων, το στοιχείο μας, και να κάνουμε και κάτι μαζί.
0: Εννοείται,
1: που έχεις αυτό το υπέροχο συγκρότημα.
0: Τους Λοκαλατίνα.
1: Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, καταρχάς να απευθυνθούμε στη ρίζα της ομογενείας μας που μας ακούει στο εξωτερικό, και θα ήθελα από αυτό το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ να δώσεις με το δικό σου τρόπο ένα χαιρετισμό, μια ευχή στους Έλληνας που ζουν σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη μας, Κωνσταντίνα.
1: Να είναι πάντα καλά, να έχουν δύναμη για να προχωράνε παρακάτω. Αυτή είναι η ευχή μου και για μας εδώ και για τον ελληνισμό στο εξωτερικό και γενικά για όλο τον κόσμο. Δύναμη και
0: κουράγιο
1: για να πηγαίνουμε μπροστά. Να βρίσκουμε δηλαδή τρόπους να ξεφεύγουμε και να προχωράμε και να το παλεύουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει παγκοσμίως και το ξέρουμε όλοι μας.
0: Πολύ. Να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Πηγαίνοντας αρχικά τώρα λίγο πίσω, στην εποχή που τα πρώτα ερεθίσματά σου με τη μουσική εντυπωνόντουσαν στην παιδική καρδιά σου, Κωνσταντίνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σήμαινε για σένα ένα μουσικό όργανο, η φυσαρμόνικα.
1: Ο πατέρας μου έπαιζε φυσαρμόνικα και μας μάζευε όλους και τραγουδούσαμε. Οπότε θυμάμαι, όταν μου λες για φυσαρμόνικα, έρχεται στο μυαλό μου ο πατέρας μου. Και δεν είναι και τόσο καλή
0: δεν
1: η θύμηση, έτσι, γιατί χάθηκε πολύ γρήγορα. Είναι από τους αγνοούμενους, από το 1974, την εισβολή των Τούρκων. Θα με ρωτήσεις και για κάποιο άλλο όργανο, ή θες να σου πω εγώ?
0: Θα μου πεις, γιατί όσο και αν έψαξα...
1: Το μαντολίνο.
0: Το μαντολίνο,
1: ναι.
0: Αυτό πώς
1: συνδέεσαι? Ήταν το πρώτο όργανο που έπαιξα στο δημοτικό σχολείο.
0: Okay.
1: Γιατί έπαιζα στη χοροδία, πριν αρχίσω να τραγουδάω στη χοροδία, έπαιζα μαντολίνο.
0: Ωραία.
1: Και ήταν η πρώτη επαφή με τη μουσική.

0: Μετά κιθάρα.
1: Κιθάρα. Που παίζει ακόμα πιάνο. Κιθάρα, ε. Και πιάνο
0: ναι,
1: παίζει.
0: Ναι, παίζω ακόμα κιθάρα.
1: Είναι σημαντικό για έναν τραγουδιστή να τον συνοδεύει, ας πούμε, ένα όργανο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή έχει άλλη.
0: Παλαιότερα.
1: Άλλο level.
0: Παλαιότερα πραγματικά μελετούσα και έβγαινα και στη σκηνή και μπορεί και να έπαιζα και σχεδόν όλο το βράδυ πριν κάνω δισκογραφία. Γιατί υπήρχαν κάποιες δουλειές που παίζαμε τρίο και παίζα κιθάρα. Μετά όταν μπήκα στα μεγάλα μαγαζιά και, έκανε ένα στιγμιότυπο πάντα με κιθάρα.
1: Έβγαινες δηλαδή στο πρόγραμμα.
0: Ναι, τώρα τη χρησιμοποιώ
1: για προσωπική
0: για να βγάζω, να περνάω τα τραγούδια, να τα δουλεύω με την κιθάρα και να βρίσκω και τους τόνους. Βέβαια και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορείς να βρεις τον τόνο και τα κόρντα και να μπορείς να μελετάς στο σπίτι ένα τραγούδι.
1: Βέβαια,
0: από αυτή την άποψη.
1: Ωραία. Όλες αυτές οι καταβολές, γιατί σε πάω λίγο από την παιδική ηλικία. Όταν ήσουν παιδί, μετά από τόσα χρόνια που πέρασαν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταυτίζονται με αυτό που λέει ο Νίκος Καζαντζάκης στην Ασκητική, ότι οι νεκροί, σου λέει, δεν κοίτονται στο χώμα, γέννηκαν πουλιά, δέντρα, αέρας. Κάθεσαι στο νίσκιο τους, θρέφεσαι με τη σάρκα τους, αναπνέεις το χνότο τους. Γέννηκαν, λέει, ιδέες και πάθη και ορίζουν τη βουλή και την πράξη σου. Νιώθεις έτσι μετά κιόλας από τον αγνοούμενο πατέρα σου και ως ένα πληγωμένο παιδί, το οποίο τραγουδούσε και σε εκδηλώσεις του Ερυθρού Σταυρού τότε.
0: Ναι, να πω ότι ναι, με σημάδευσε, να πω ότι νιώθω πληγωμένη, να πω ότι μου έδωσε δύναμη αυτό να προχωρήσω παρακάτω. Περνώντας όμως τα χρόνια, εξής τι λέω, παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, η μοίρα τους είναι αυτή. Λες, γιατί να μην είναι δίπλα μας. Νομίζω ότι με χαρακτηρίζουν γενικά χαρούμενο άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι, όντως, έχεις αυτή την.
0: Ευδιάθετο και δεν ξέρω τι. Αλλά νομίζω
1: μέσα σου
0: ότι έχω μια μελαγχολία.
1: Έχεις μια μελαγχολία από αυτό.
0: Και αυτό το είδε ο Σάρατς Αλβιζάντος και έγραψε για τη μελαγχολία που έχουν τα μάτια μου. Γι' αυτό και το πρώτο τραγούδι στη δισκογραφία μου που έκανα με τον Μάριο Τόκα και Σάρατς Αλβιζάντο είναι «Θάλασσες». Και έχουν γραφτεί αυτοί οι στίχοι για τη μελαγχολία που βγάζουν τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Οπότε, ξέρεις τι, όταν έχει σημαδέψει την παιδική σου ψυχή ένας πόλεμος, ο χαμός του στηρίγματός σου, βγαίνουν διάφορα. Βγαίνει δηλαδή η μελαγχολία. Απ' την άλλη είμαι ένα χαρούμενο παιδί, είμαι ένα κοινωνικό παιδί. Απ' την άλλη βρήκα τη δύναμή μου, γιατί δεν είχα τον προστάτη μου και είπα ότι θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου και θα προχωρήσω εγώ μπροστά. Έτσι είναι η ζωή.
1: Αλλά αυτό αποτέλεσε και ένα, ας πούμε, κίνητρο για να πώς το λένε, για να καλύψεις αυτό το κενό.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή αν δεν χανόταν ο πατέρας μου, ποια θα ήταν
1: η
0: εξέλιξή μου,
1: αυτό εννοώ.
0: Η συμπεριφορά μου. Ξέρω όμως ότι ήταν στήριγμα μου. Ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν τον έχασα. Και τέλος πάντων, όλοι οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Αυτό έγινε τέχνη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ένας στιχουργός έγραψε για τη μελαγχολία. Βγήκε το τραγούδι αυτό. Το ερμήνευσα με τον τρόπο που το ερμήνευσα, γιατί έχω βιώματα, γιατί έχω ευαισθησίες.
1: Τώρα που το είπες αυτό, είχα κάνει πρόσφατα ένα αφιέρωμα στο Θανάση το Βέγκο και μάλιστα ερευνώντας τη ζωή του, ενώ αυτός ο άνθρωπος μας έκανε να γελάμε, να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια, τελικά ήταν ένας πολύ μελαγχολικός άνθρωπος στην προσωπική του ζωή. Και δες πώς είναι αυτό που λέμε το air condition, που για να δουλέψει μέσα, ας πούμε, κάνει ζέστη στο air condition και έξω βγάζει το κρύο αέρα. Πώς αλληλεπιδρούν,
0: ας πούμε. Η μεγάλη κομική, ας πούμε, και ο Χάρη Κλίν, ας πούμε, που έχω δουλέψει μαζί του, τον έβλεπες πάνω στη σκηνή πώς ήτανε και όταν τον αντιμετώπιζες στα καμαρίνια και τέτοια, ήταν τελείως διαφορετικός. Δηλαδή, όταν βγάζεις γέλιο, βγάζεις με σοβαρότητα.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Κωνσταντίνα, θα τολμήσω να παραλληλήσω κάτι ακόμα που αφορά συνήθως, ας πούμε, ένα χειρούργο, ο οποίος νιώθει καλύτερα να μην χειρουργήσει ένα συγγενή του, αλλά καλύτερα κάποιος συναδελφός του. Αυτό το λέω διότι πιθανώς να βλέπεις την Ελλάδα από μια καλύτερη από πλευράς εμπλοκή συναισθημάτων, διότι ερχόμενοι από την Κύπρο σε νεαρή ηλικία, είμαι σίγουρος ότι θα έχεις πολλά να μας πεις παρακάτω για την κατάσταση που βιώνει η χώρα μας εδώ και καιρό. Προς το παρόν, ας αρκεστούμε σε μία από τις επίσης πολύ γνωστές τραγουδίστριες μας, την Χαρούλα Αλεξίου, η οποία βρέθηκε στο δρόμο σου, αναγνώρισε το ταλέντο σου και ήταν η αιτία να έρθει στην Ελλάδα για μια καριέρα που γνωρίζουμε όλοι. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους λέω απεσταλμένους. Αυτούς δηλαδή που επειδή έχεις να εκπληρώσεις ένα στόχο, ένα σκοπό, η ζωή χρησιμοποιεί τα μέσα της για να το πετύχει. Πιστεύεις το πεπρωμένο, Κωνσταντίνα?
1: Ναι.
0: Ότι όλα είναι ήδη γνωστά, απλά έρχεσαι να τα βιώσεις. Και κάπως έτσι νομίζω και εξηγείται και ένας αποσορισμός.
1: Εννοείται ότι πιστεύω στο προμένο. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν άγγελοι που είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε στο κάθε βήμα μας και δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Εμείς αγχωνόμαστε καθημερινά, ναι, βέβαια. Και ό,τι λέμε το λέμε θεωρητικά πλέον. Λέμε δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Πραγματικά στη δύσκολη στιγμή πάντα υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει μια βοήθεια.
1: Αυτό το έχω δει, ναι.
0: Α, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε.
1: Γιατί σου λέω ότι αυτό το λέμε θεωρητικά. Ναι. Φτάνει να το καταλάβουμε. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε αγχωμένοι για το πώς θα πάει παρακάτω, πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
0: Ναι.
1: Και το άκουσα. Δεν μπορώ να πω ότι τσάμπα αγχωνόμαστε.
0: Ναι, υπάρχουν
1: γιατί
0: λόγοι,
1: τα πράγματα δεν μας έρχονται καλά. Και ειδικά τώρα με την κρίση και κάτι που μου έλεγες εκεί πέρα που ήρθα στην Ελλάδα και να μπορώ να αξιολογήσω τα πράγματα, μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, και στην Κύπρο η πολιτική με ομικρόν γιώτα και στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν κοιτάνε το λαό.
0: Τις ανάγκες του.
1: Δεν κοιτάνε τον λαό. Και άσε τι λένε για την Κύπρο, ότι πάει καλά και δεν ξέρω τι και αυτά. Άμα κατέβεις κάτω θα καταλάβεις ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα όσο όπως τα λένε.
0: Ναι, ναι. Γιατί λέγανε ότι είναι σε καλύτερη μοίρα.
1: Όχι,
0: και καλά και...
1: δεν είναι σε καλύτερη μοίρα. Είναι 10 έξυπνοι άνθρωποι.
0: Έτσι πάντα.
1: Οι οποίοι ξέρουν πώς να χειριστούν τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι χαζοί και καλά.
0: Η γνωστή ιστορία.
1: Η γνωστή ιστορία. Αυτό γίνεται και εδώ, αυτό γίνεται παντού. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δουλεύεις 10 για να πάρεις ένα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Και το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Κάνεις 10 κινήσεις, κάνεις μία κίνηση και σου έρχονται 10. Γιατί? Γιατί...
0: υπάρχει μια αξιοκρατία, υπάρχει...
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Υποδομή.
1: Δουλεύω. Έχω τη σύνταξή μου μετά. Έχω την ιατρική περίθαλψή μου. Έχω τις κοινωνικές μου ασφαλείς. Έχω τα πάντα. Επειδή δουλεύω. Εδώ είναι σαν να μας τιμωρούν που δουλεύουμε. Δουλεύεις, έλα να σου κόψω το κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τραγική η κατάσταση.
0: Τέλος πάντων, να αλλάξουμε λίγο κουβέντα, αν και θα ξαναπιάσουμε.
1: Εγώ το πήγα στην πολιτική. Εντάξει, δεν είναι πολιτική, είναι κοινωνικό.
0: Όχι, είναι
1: το
0: κοινωνικό
1: θέμα.
0: Το θέμα, ναι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η Κωνσταντίνα γεννιέται ύστερα από σειρά συναυλιών με τον Έλληνα Barry White ή αλλιώς Κώστα Χατζή.
1: Κώστα Χατζή, ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό να μην πω χρονολογία. Άμα θέλει ο κόσμος ας ψάχνει στο ίντερνετ να δει.
0: Γιατί ρε Κωνσταντίνα, ναι,
1: εντάξει,
0: εσύ.
1: Δεν χρειάζεται. Είναι πολύ παλιά. Ήταν στο ξεκίνημά μου. Μετά από τη συνεργασία που έκανα με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα, έρχεται και η συνεργασία με τον Κώστα Χατζή, όπου και εγώ τότε λεγόμουν Ντίνα Κωνσταντίνου. Οπότε μου δίνει και το όνομα Κωνσταντίνα. Γιατί είναι και το πραγματικό μου όνομα το Κωνσταντίνα. Και ξεκινάω πλέον να το παλεύω. Να πω ότι σπούδαζα τότε,
0: ναι.
1: Πήγαινα στο Δίο του Κλάβα. Αλλά αυτές τις συνεργασίες που έκανα ήταν σχολή για μένα. Μετά με το Γιάννη Πάριο και το Χάρη Κλίν που προανέφερα. Και με πολλούς άλλους.
0: Με πολλούς, Μαρινέλα, και... Χάρης Αλεξίου, Μάριος,
1: ναι, ναι,
0: Τόχας, Γιάννης Πάριος.
1: Με τους πάντες. Μετά έρχεται η δισκογραφία μου. Αυτό έγινε το 87. Μάριο στο Κασαρά της Αλιβιζάτος, τραγούδια για την Κωνσταντίνα. Και έρχονται μεγάλες επιτυχίες, όπως βγήκαν και από αυτό το δίσκο που ήταν ο πρώτος μου. Αλλά όλοι οι δίσκοι μου μετά πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Με έχει αγαπήσει ο κόσμος. Έκανα πολλές εμφανίσεις, πολλές συναυλίες. Είμαι γεμάτη από αγάπη από τον κόσμο.
0: Πολύ ωραίο, αυτό είναι το καλύτερο που λέμε.
1: Και ένα σάκο γεμάτο τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε και στο ραδιόφωνο και τέτοια, νιώθω πολύ όμορφα.
0: Από αυτές τις συνεργασίες σου, Κωνσταντίνα, τώρα που είσαι σε μια πιο περισυλλογιστική περίοδο, μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιες από αυτές ως πιο ιδιαίτερες, σαν να σε έφερε κάποιες από αυτές πιο κοντά στον εαυτό σου?
1: Μιλάς τώρα για τις συνεργασίες, δισκογραφικές, τα ντουέτα, ας πούμε, ή με τους...
0: Από
1: όλες τις συνεργασίες. Σίγουρα ο πρώτος μου δίσκος ήταν και ορόσημο. Ήταν ένας δίσκος έτσι. Ήμουν μια φρέσκια τραγουδίστρια και είπα μεγάλα τραγούδια. Και τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί όλοι μας όταν περνάει ο χρόνος και μένουν τα τραγούδια, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι και μεγάλα τραγούδια. Οι θάλασσες και το σημάδι. Βέβαια τα έχουν επανεκτελέσει τα κομμάτια αυτά τραγουδιστές που ήταν πολύ πιο πώς το λένε, πολύ μεγαλύτερα ονόματα από μένα σε σχέση με το ξεκίνημά μου. Mm-hmm. Δεν πάβει όμως να έχω κάνει ένα ξεκίνημα με τόσο τεράστια τραγούδια και να έχουν γραφτεί για μένα. Αυτό νομίζω ότι είμαι τυχερή που τραγούδισα Μάριο Τόκα και Σαράντι Ελβιζάτο.
0: Τώρα που πες για το τυχερό, Κωνσταντίνα, διάβασα κάποτε ένα που μου έτσι λίγο μου χάλασε αυτή την ιδέα του τύχη, το ότι πιστεύουμε στη τύχη, γιατί έλεγε ένας φιλόσοφος ότι κανένας νικητής δεν πιστεύει στο τυχαίο. Δηλαδή ότι η τύχη εξαρτάται από αυτό που είσαι εσύ, δηλαδή ανάλογα πώς σκέφτεσαι και πώς δράς. Δεν υπάρχει τύχη, εσύ την ορίζεις.
1: Εσύ απογοητεύτηκες από αυτό? Εγώ δεν απογοητεύομαι.
0: Καθόλου, ίσα-ίσα.
1: Ίσα-ίσα, έτσι, λες, είναι. Είσαι, ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή το προκαλείς,
0: το προκαλείς,
1: όταν
0: ακριβώς
1: το προκαλέσεις θα έρθει. Ναι. Δηλαδή το παλεύεις.
0: Με αυτή την έννοια, ναι.
1: Το παλεύεις σε διάφορα επίπεδα. Γιατί η εποχή μας δεν φτάνει μόνο σε ένα επίπεδο να το παλέψεις. Κάποια στιγμή αυτό που έχεις πείρει θα το θερήσεις.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ, ναι.
1: Μπορεί να μην το περιμένεις εκείνη την ώρα που θα έρθει. Αυτό είναι το έτσι. Η μοίρα που λένε. Έτσι, και το, ότι θα έρθει την κατάλληλη στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλω να πιστεύω.

0: Ένας άλλος δίσκος ορόσημος στην καριέρα μου ήταν αυτός που έχει το τραγούδι το «Έχω μια καρδιά». «Η καρδιά μου τραγουδάει τη Μεσόγειο». Αυτός ήταν ο τίτλος του δίσκου. Όπως και ο δίσκος που ήταν μέσα το «Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο», που ήταν ο πρώτος που έγινε χρυσός. Όπως και ο δίσκος που είχε το «Μια Ελλάδα Φως» μέσα. Απαντάω στην ερώτηση που μου είχες κάνει προηγουμένως για τραγούδια. Επίσης, όλες οι συνεργασίες που έκανα με διάφορους τραγουδιστές ως ντουέτα. Ξεκινώντας από το τραγούδι που με τον Χριστοδουλόπουλο, το «Και εγώ με», που ήταν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πείραμα, γιατί μου λέγανε «Μα πώς θα συμπράξεις με...» Και ήταν αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Μαθιέλη και του Σαράντι Αλβιζάτου. Μπήκε στο δίσκο του Χρυσοτουλόπουλου το «Προσκλητήριο». Ένας εξαιρετικός δίσκος που έκανε θράψεις. Και λέγανε «Μα πώς η Κωνσταντίνα θα τραγουδήσει με το Μάκη? Πρέπει να πάει 3 μήνες σε Τσαντήρι να μείνει για να
1: Ήταν από άλλα χωριά.
0: Και όμως αυτή ο Παναγιώτης ο Μαθιέλης που είχε αυτή την ιδέα για να τραγουδήσουμε αυτό το κομμάτι μαζί, είχε δίκιο ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πέτυχε.
0: Να πω τη συνεργασία με τον Στέφανο Κορκολή.
1: Το φίλο μας.
0: Πεντεανέμους, ναι. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Το δηλητήριο με τον Βασίλη Καρά. Να πω με τον Πλούταρχο που έκανα 2 ντουέτα. Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη.
1: Τα ντουέτα πάντα σε χαρακτήριζαν.
0: Έχω κάνει αρκετά ντουέτα επιτυχίες. Και το τι μπήκε ανάμεσά μας με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Μετά κάναμε επανεκτέλεση από τη δεύτερη μου δισκογραφική δουλειά. Όπου εκεί μου είχε κάνει ο Στέφανος Κορκολής. Πώς το λένε, ενορχήστρωση στο δίσκο. Και αυτό το βράδυ που το κάναμε μετά με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου ως ντουέτο σε ροκ στυλ, και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι σημαντικά, βέβαια, δεν είναι. Το 83 συμμετείχες στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδίου Eurovision, έτσι?
0: Ναι, μαζί με τον Σταύρο Σιδερά. Η αγάπη ακόμα ζει.
1: Πρέπει να ήταν και ωραία εμπειρία, γιατί είχε εκατομμύρια κόσμο.
0: Εκεί βγήκα με κιθάρα, Αλέξη. Ναι. Αν δεις το βίντεο, ναι.
1: Επίσης είπαμε για τη δισκογραφική πορεία σου με τον Γιάννη. Αυτός πώς επέλεξε ακριβώς, δεν ξέρουμε την ιστορία.
0: Δηλαδή, ναι, κοίταξε, τότε ήμουνα στην BMG, όπου ο Μίλτος ο Καρατζάς έκανε διάφορες... τους καλλιτέχνες που είχε, ήθελε να τους παντρέψει με ανθρώπους του εξωτερικού. Όπως την Σοφία την Αβανίτη, που είχε κάνει τον ντουέτο με την Bonnie Tyler. Και πολλούς άλλους που είχε παντρέψει. Και εμένα με πάντρεψε, δηλαδή η εταιρεία ήρθε σε επαφή με τον Γιάννη, τον Χρυσομάλη, όπου το κομμάτι αυτό το κάναμε μαζί με ελληνικό στίχο, Τασούλα Θωμαίδου. Ο Μίλτος ο Καρατζάς το κυνηγούσε αυτό. Και μάλιστα δεν κυνηγούσε μόνο το να γίνουν συνεργασίες. Ήταν η εταιρεία που έβγαλε και στο εξωτερικό, ας πούμε, τους δίσκους μας. Εμένα οι δίσκοι μου κυκλοφόρησαν και στην Ιαπωνία. Και πολλοί Ιάπωνες γράφανε και το είδα ότι αγαπήσαμε την ελληνική μουσική από τους δίσκους κάποιων καλλιτεχνών, όπως και της Κωνσταντίνας.
1: Τον έχεις ξαναδεί από τότε το Γιάννη Χρυσομάλη? Έχεις κρατήσει κάποια επαφή μαζί του?
0: Όχι, αλλά τώρα πρόσφατα δεν τον είχα δει. Είχαμε βρεθεί όμως 2-3 φορές. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Να σου πω ότι αυτό το κομμάτι έχει περάσει στα σχολεία.
1: Το τραγουδούν
0: τα παιδάκια στις εκδηλώσεις, στις σχολικές εκδηλώσεις. Και με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές να συμμετάσχω και να παρακολουθήσω τις εκδηλώσεις των σχολείων που τραγουδούν το «Μια Ελλάδα Φως». Γιατί υμνεί την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρεις ότι κάνει η Ελλάδα, μετά από λίγο καιρό το κάνει και η Κύπρος. Γιατί το λέω αυτό? Για την κοινωνική κουβέντα που είχαμε προηγουμένως.
1: Και θα την έχουμε και παρακάτω.

0: Θέλω εδώ να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνα, ως μια σοφή πια και έμπειρη καλλιτέχνηδα, τι πιστεύεις ότι μεσολάβεις από τότε ως σήμερα στο θεσμό της Eurovision, μιας και τον αναφέραμε, ώστε πέρα από το ότι η ελληνική μας γλώσσα συγχωνεύτηκε και αυτή σε ένα είδος unisex στην αγγλική, και έτσι που πλέον κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει την εθνικότητά του παρά μόνο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αφενός, αφετέρου τα τραγούδια επίσης δεν ακολουθούν τις παραδόσεις τους αν δεν το συνοδεύει ένα γνώριμο beat, αλλά και πολλά άλλα. Πιστεύεις λοιπόν είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα στο θεσμό σήμερα αυτών που συμμετείχες και εσύ?
1: Πώς με είπες στην αρχή, σοφή και έμπειρη, πώς το
0: βέβαια,
1: είπες.
0: Δεν είσαι.
1: Σοφή και έμπειρη. Ότι μπορώ να το κρίνω.
0: Ακριβώς.
1: Μπορώ να το κρίνω. Εσύ τι
0: μπορείς να πεις την άποψή σου, χωρίς να χρειάζεται να το κρίνεις.
1: Ότι η εποχή προχωράει τόσο πολύ και εμείς έχουμε μείνει πίσω, δηλαδή δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι της εποχής μου. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιο είναι το κριτήριο της νεολαίας που βγάζει αυτά τα τραγούδια? Μάλλον εγώ έχω πάει πίσω. Ή εμείς της ηλικίας αυτής έχουμε πάει πίσω. Πώς είναι το ίντερνετ, Αλέξη μου, που μέχρι να το μάθουμε αλλάζει η τεχνολογία?
0: Καλά,
1: και πάλι πίσω είμαστε.
0: Σήμερα τα 15χρονα μας δείχνουν.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ότι πλέον δεν το παρακολουθώ τόσο όσο το παρακολουθούσα παλαιότερα, γιατί είναι κάτι το οποίο τα περισσότερα τραγούδια δεν μπορώ να τα καταλάβω, δεν με εκφράζουν. Είμαι μιας άλλης εποχής. Τι να πω, ότι δεν μου αρέσουν? Λέω άλλο. Ότι δεν μπορώ να τα κρίνω, γιατί καλύτερα να ακούσω την άποψη της μικρής της κόρης μου, ποιο θεωρείς καλό τραγούδι, παρά να πω το δικό μου, τη δική μου την άποψη. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με τραγούδια τα οποία ήταν ενορχιστρωμένα με πολύ μεγάλους μαέστρους, που είχαν μεγαλώσει με κλασική μουσική,
0: γνώσεις μουσικής,
1: παιδεία και δεν ξέρω τι. Τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Το κριτήριό μας δεν είναι αυτό που... Δεν ξέρω, είναι άλλο το κριτήριό μας. Δεν μπορώ να το κρίνω. Και δεν μπορώ να το ακούσω. Δηλαδή το κομμάτι που βγήκε πέρυσι, ας πούμε, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω και να πω ότι μ' αρέσει. Αλλά για να βγει, δεν βγήκε τυχαία.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό βέβαια θα ισχύει και για τα τραγούδια τα σημερινά, έτσι, που ακούμε. Το οποίο η επιτυχία, η σημερινή με την επιτυχία της δεκαετίας του 80 και του 90 δεν έχει καμία σχέση, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, ένα τραγούδι όταν βασίζεται στη μελωδία και έχει μια όμορφη ενορχίστρωση και τέτοια, μπορεί να σταθεί, είναι διαχρονικό, είναι διαχρονικό. Έχω την εντύπωση όμως ότι μερικά από τα τραγούδια, βέβαια στην Eurovision υπάρχουν αρκετά τραγούδια που έχουν μελωδία και δεν ξέρω τι, δεν βγαίνουν αυτά όμως. Γι' αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Ποιο είναι το κριτήριο του κόσμου που βγάζει αυτά, που δεν βασίζονται πάνω σε μια βασική μελωδία, με κάτι όμορφο να ακούσεις.
0: Να έχει
1: κραυγές.
0: Θέμα, να έχει, ναι.
1: Αλλά γιατί και... βγαίνουν αυτά τα τραγούδια? Μάλλον είμαι πίσω και δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι
1: πίσω. Για να το κρίνω. Γιατί βγαίνουν όμως
0: δεδομένα,
1: τα κομμάτια αυτά? Και αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Αλλά εδώ θα αναφέρω και ότι ένα από τα μέσα για να γίνεις γνωστός σήμερα, που είναι τα τηλεοπτικά σόου, αλλά και οι διαγωνισμοί ταλέντων, στους οποίους πριν μερικές μέρες μια γνωστή συναδελφό σου, που φιλοξώνησε στην εκπομπή μου, η Ελένη Δήμου, αρχίστηκε να πει ότι αυτοί οι διαγωνισμοί κάνουν καλύτερους μόνο τους κριτές.
1: Α, ωραίο! Πολύ ωραία το είπε.
0: Εσύ τι άποψη έχεις?
1: Την ίδια άποψη.
0: Την ίδια.
1: Ναι, okay. ναι. Εννοείται. Μπράβο της.
0: Ήταν πολύ καλό, ναι.
1: Πετυχημένο.
0: Πάντως, προκειμένου να διασώσεις κάποια κακό κείμενα που ενδεχομένως να διακρίνεις σε εκπομπές αυτές, είμαι σίγουρος δεν θα πήγαινες έστω και κριτής σε κάποια εκπομπές, έτσι δεν είναι?
1: Δεν θέλω. Δεν
0: αλλά
1: νομίζω
0: κάνεις.
1: Ότι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Θα μπορούσα να το κάνω. Εντάξει. Εμείς έχουμε κάνει τα τραγούδια μας. Τώρα είμαι σε συνεχή δράση. Κάνω κάποιες επανεκτελέσεις κάποιων παλιών κομματιών και κάτι καινούριο, το οποίο θα είναι έτοιμο το Φεβρουάριο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Θα είναι single, δεν θα είναι 12 κομμάτια, θα είναι πιο λίγα, 6 κομμάτια, με τη δική μου την ακουστική, με τη δική μου την αισθητική. Εντάξει, για πλάκα το είπα προηγουμένως ότι παλιωμοδίτησα και τέτοια. Δεν είμαστε παλιωμοδίτες. Απλά, ρε παιδί μου, το κριτήριο τώρα το παγκόσμιο είναι λίγο κάπως.
0: Ναι, ναι, δεν είναι το ίδιο. Τα ίδια δεδομένα καμία σχέση.
1: Είναι καλύτερα, ξέρω εγώ, ένα άπειρο παιδί να ρωτήσεις που είναι, ξέρω εγώ, 18 μέχρι 25.
0: Το οποίο σαφώς
1: έχει... Ποιο είναι το κριτήριο σας, παιδιά, που σας αρέσει, τι σας άρεσε σε αυτό και το βγάλατε σαν πρώτο τραγούδι?
0: Το οποίο σαφώς έχει ταλέντο, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν φοβερά ταλέντα που βγαίνουν.
1: Εννοείται,
0: έτσι.
1: Εννοείται. Ναι. Έχει αλλάξει εποχή και φαίνεται ότι αυτά τα κριτήρια πρέπει να τα ανοιχνεύσεις για να τα καταλάβεις.
0: Ακριβώς.

0: Πάντως αυτό το τραγούδι δεν νομίζω ότι δεν θα είναι ποτέ διαχρονικό, διότι ό,τι και να συμβαίνει στην Ελλάδα έχει μια αισιοδοξία στην οποία έχει αποτυπωθεί με τη φωνή σου και αυτή την ωραία ενορχήστρα.
1: Και περιγράφει τόσο όμορφα την Ελλάδα, έτσι, και την Κύπρο.
0: Με ένα φως.
1: Είναι
0: το οποίο
1: σαν
0: υπάρχει
1: ποιήση,
0: το φως αυτό.
1: Σαν ποιήση,
0: είμαι σίγουρος.
1: Και ωραία μελωδία. Και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έχουν κάνει το fan club του Γιάννη. Αυτό, και δείχνει αυτό όλη την Ελλάδα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αλλάζουν οι εποχές. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς, Αλέξη.
0: Ναι, για να από εκεί ξεκινάει μπροστά. Βασικά. Ναι, η μεγαλύτερη επανάσταση που λένε. Δεν είναι να σπάσεις
1: τις βιτρίνες. Εγώ παρακολουθώ την κόρη μου, η οποία παίζει και πολύ ωραίο πιάνο. Τώρα ξεκίνησε πάλι και μελετάει και τέτοια. Και βλέπω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά κολλημένα στο ίντερνετ. Είναι, παίζει παιχνίδια, ναι, και τέτοια. Αλλά μπορεί και κάνει και τις παρέες της και παίζει και το πιάνο της. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
0: Σε μια συνέντευξή σου, Κωνσταντίνα, μου λες ότι η κοινωνία είναι σε μια περίεργη κατάσταση και αυτό επηρεάζει την προσωπική μας ζωή, την ψυχολογία μας, τα πάντα. Είναι όλα φλού, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο και όσο αισιόδοξοι και να είμαστε, δεν μπορούμε να μην επηρεαζόμαστε από όσα συμβαίνουν γύρω μας, μιας και η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ποιος πιστεύεις πως θα μπορούσε να είναι ο ρόλος ενός καλλιτέχνη σήμερα, ώστε να βοηθήσει την κατάσταση αυτή που περιγράφεις και να μην αρκεστεί σε μια φωτογραφική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά ενεργά να συμβάλλει και να βοηθήσει τον θωρακισμένο άνθρωπο της εποχής μας και κατ' επέκταση της χώρας.
1: Κοίταξε, εμείς οι καλλιτέχνες μπορούμε να δίνουμε μηνύματα. Δηλαδή αυτά που θέλουμε να εκφράσουμε μέσα από τα τραγούδια μας, αλλά και να είμαστε κοντά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος μας έχει ανεβάσει και είμαστε αυτοί που είμαστε. Οπότε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά στον κόσμο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όχι πως δεν έχουμε ανάγκη κι εμείς, αλλά βλέποντας ανθρώπους που είναι, θέλουν πραγματικά βοήθεια, να είσαι δίπλα όσο μπορείς και να βοηθάς. Αυτό. Και μέσω αυτού βοηθιόμαστε κι εμείς. Και ψυχολογικά και δεν σκεφτόμαστε. Γιατί όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, γιατί όταν δουλεύαμε παλιά 6 μέρες τη εβδομάδα, δεν είχαμε χρόνο να σκεφτούμε. Τώρα όμως που δουλεύουμε που και που, από εκεί, μαγαζί, χώρο, συναυλία, το ένα το άλλο, έχουμε πολύ χρόνο και σκεφτόμαστε. Και πραγματικά το μυαλό σου καθοδηγεί. Δεν νιώθεις καλά. Όταν κάθεσαι στο σπίτι, τι βλέπεις τις ειδήσεις, δεν χρειάζεται μόνο τις ειδήσεις να δεις. Αυτά που περνάμε. Κατάλαβες. Καλύτερα να ασχολείσαι με κάτι. Έτσι. Για να είσαι παραγωγικός, να βοηθάς και μέσω αυτού βοηθάς και τον εαυτό σου να μην πέφτει. Εγώ αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος μας έχει αγαπήσει, ο κόσμος μας έχει ανεβάσει, πρέπει να είμαστε δίπλα του. Με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Θα μου πεις, θα σώσουμε την Ελλάδα. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα γίνει. Και ελπίζουμε στο καλύτερο.
0: Πάντως, Κωνσταντίνα, δεν είναι και λίγα αυτά που έχεις βιώσει. Είσαι ένα παιδί που έχει περάσει πόλεμο, ένα παιδί που έχει περάσει τη διχόνοια, που είχε προηγηθεί του πολέμου το πραξικόπημα της Κύπρου. Έχεις ζήσει καταστάσεις, έχεις δει μπροστά σου να σκοτώνουν τα αδέρφια και άλλα πολλά. Πιστεύεις ότι ο Έλληνας μπορεί να ξεπεράσει όλη αυτή τη ταλαιπωρία που επεκτείνεται πλέον και σε ψυχολογικές επιζήμιες εισρωές από πράγματα στα οποία δεν βρίσκει πια διέξοδο?
1: Πάντα από το σχολείο ακούγαμε για την ελληνική ψυχή ότι είναι μεγαλειώδης. Εγώ το πιστεύω. Μπορεί τα πράγματα τώρα να μην φαίνονται, αλλά ο Έλληνας έχει δύναμη ψυχής και κάποια στιγμή θα φανεί. Θα το δείξει. Ταλαιπωρούμαστε πολύ. Και ταλαιπωρούμαστε από άλλες δυνάμεις. Τι να πούμε τώρα. Αλλά στην τελική
0: δουλεύονται όμως και πράγματα, έτσι, μέσα.
1: Ναι. Ίσως. Νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Τι να πω. Δεν ξέρω. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Απ' τη μια θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Απ' την άλλη πέφτουμε. Απ' την άλλη λέμε, τι λένε οι σοφοί, ότι δεν είναι, το κακό δεν είναι να πέσεις, το θέμα είναι να μπορείς να βρεις τη δύναμη να σηκωθείς. Οπότε νομίζω ότι ο Έλληνας μπορεί να βρει τη δύναμη να σηκωθεί. Είμαστε πολλά χρόνια
0: στο DNA
1: στην κρίση, αυτό, στην κρίση, μέσα στην κρίση. Από το 8 είναι, από το 8. Είμαστε πολλά χρόνια. Το ότι αντέχουμε μέχρι τώρα είναι τραγική η κατάσταση. Κάτι θα γίνει όμως.
0: Έχεις
1: κάτι θα γίνει, το πιστεύω.

0: Θα πούμε τώρα τελειώνοντας, κλείνοντας για τις εμφανίσεις που 1η Φεβρουαρίου θα είμαι στο Ίδρυμα Κακογιάννη, καλεσμένη από το Μιχάλη Βιολάρη, όπου θα έχει μια έτσι αφιερωματική ωραία εμφάνιση. Σας περιμένουμε όλους στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Και τέλος Μαρτίου θα είμαι στον Καναδά, 29, 30, 31, θα κάνω εμφανίσεις μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ξαναπάω στον Καναδά. Όταν θα πλησιάζει ο καιρός θα σου δώσω στοιχεία
1: για να μιλήσουμε και από εδώ πιο εκπέκταμε.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθες για άλλη μια φορά εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Αλέξη, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με στηρίζει, που μου δίνει δύναμη. Να είστε πάντα καλά και δυνατοί.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Έργο ορόσημο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, δηλώνει ο Αλσίση. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη για το πολεμικό μας ναυτικό. Το σχέδιο της κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα έως το 2029. Οι 6 άξονες για τη μείωση. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά ακίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ολυμπία Τελιγιορίδου και Ελευθέρης Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση, οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους, τονίζουν οι δικαστές. Ένας στους 2 μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων, έδειξαν οι εξετάσεις του προγράμματος PISA. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Ρενουάρ. Οι δράστες έκοψαν το σειρματόπλεγμα και διέφυγαν με τα μισά κλοπημαία. Η καρδιά μου ματώνει, σοκαρισμένη Μέρκελ από τη νίκη της AfD στη Σαξονία Ανχάλτ. Και τέλος, Τραμπ και Πούτιν μίλησαν μία ώρα στο τηλέφωνο μετά το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης τριμερού συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο El Alamein με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αλσίση. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέλνει και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα. Οι τρεις ηγέτες ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος, το οποίο και χαρακτήρισαν υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία της περιοχής.
2: Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
3: Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
4: Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της ιστορικής, που εδράζεται στον αμεβίωσε σεβασμό και το κοινό όφελος.
1: Πάμε τώρα στην ανταποκρίτριά μας, στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλαν οι τρεις ηγέτες. Προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο. Φιλιό, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα λέγαμε για την ελληνική πολιτική διπλωματική μάχη του El Alamein.
5: Ακριβώς, Άννα, και να σας πω ότι η συνάντηση σήμερα έγινε σε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα, με πάρα πολλά χαμόγελα από όλες τις πλευρές, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τόσο τον πρόεδρο Σίση όσο και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως δύο πραγματικούς φίλους. Η φράση, ωστόσο, του Κύπριου Πρόεδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την Τριμερή ως άτυπη στη μορφή, στρατηγική στην ουσία, περιγράφει ακριβώς το κλίμα της συνάντησης, ενός σχήματος σταθερού και δοκιμασμένου, όπως είπαν οι τρεις ηγέτες, που για πάνω από μία δεκαετία εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη θετική προσέγγιση. Να σας πω λοιπόν ότι ο τομέας της ενέργειας ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, τόσο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και το οποίο ο πρόεδρος Σίση χαρακτήρισε ως ορόσημο, όσο και η συμφωνία για τοξικό αέριο από τα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη της Κύπρου, από όπου το φυσικό αέριο θα εξάγεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και μετά θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα μηνύματα τώρα, μέσω της Τριμερούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως τις τρεις χώρες όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου. Και συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και επιδιώκει τη σταθερότητα, η οποία δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανατομήθηκε και στην κοινή δήλωση των τριών ηγετών, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συμπέφτουν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

0: γράψουμε φιλιό στα σημερινά, είναι προφανές ότι οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Είναι αυτό που έγινε σήμερα και μια απάντηση στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι γνωρίζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο σε αυτή την συμφωνία.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λες και σίγουρα η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Ωστόσο πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία.
0: 9 δις είναι η βοήθεια της Ένωσης προς την Αίγυπτο και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η ελληνική πλευρά.
1: Ακριβώς. Ήταν μετά τη συμβολή της ελληνικής πλευράς, όπου η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε στρατηγική το 2024 και υπήρξε αυτή η μεγάλη συμφωνή χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Οπότε παρά την πίεση της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η Αίγυπτος αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Σίση είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι γέννη προς το να είναι αντιϊσλαμιστής, ενώ αυτή η συμφωνία είναι και μια συμφωνία στην οποία δόθηκε και ένας θρησκευτικός χαρακτήρας. Mm-hmm. Υπογράφηκε Παρασκευή στην Ιερή Χώρα των Μουσουλμάνων και είναι κάτι στο οποίο ο Σίση θα σκεφτεί διπλά και τριπλά για το αν είναι κάτι στο οποίο θέλει να βάλει την υπογραφή του.
0: Έχουμε κάτι για την μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, προέκυψε κάτι σε σχέση με αυτό το αγκάθι, ας πούμε, στην συνάντηση αυτή?
1: Όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν υπήρξε κάτι για τη Μονή Σινά. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε και μια κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πριν την Τριμερή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το θέμα της Μονή Σινά τέθηκε στο τραπέζι, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη Μονή Θάνο. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Είναι μια απόφαση η οποία την περιμέναμε από τις 23 Αυγούστου και έχει αναβληθεί και την ίδια στιγμή η ίδια η Μονή βρίσκεται σε πολύ εντατικές συνομιλίες μαζί με το Αιγυπτιακό Δημόσιο και ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία. Οπότε η συγκυρία η σημερινή ήταν πολύ κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της Μονής ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε.
0: Φιλιό, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα.
2: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχήσατε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές και συνολικά η ενεργειακή συνεργασία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι.
2: Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο

0: χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη για να καλύψει τελικά μέσω του κάθετου δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
1: Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Γκρίγκι με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
2: Να ακούσουμε τώρα και τον διπλωματικό μας συντάκτη Νίκο Μελέτη για τη θεμελιώδη σημασία που έχει η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Σήμερα στο Άλλα Λαμίν δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η τριμερή συνεργασία, η οποία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγική σχέση, είναι δυνατή, έχει γερά θεμέλια και προοπτική. Κυρίως όμως σήμερα απέδειξε ότι είναι και ανθεκτική, καθώς είμαστε σε μια περίοδο με συγκλονιστικές ανακατατάξεις στην περιοχή και με αλλαγές ισορροπιών. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η προσπάθεια, η αντιεθνική προσπάθεια βελτίωση των σχέσεων, για αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο τελευταίο διάστημα να συμμετάσχει στην τριμερή συμμαχία της ΜΕΚΑΣ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενδώσει ο πρόεδρος Σίση και για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος, θέλει να έχει διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου. Δεύτερος λόγος, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και τρίτον, δεν θέλει να διζαριστήσει χώρες που έχει φιλικές σχέσεις η Αίγυπτος, Ινδία, Εμιράτα και Ελλάδα και Κύπρος. Το Κάιρο έστεινε όλο αυτό καιρό το τελευταίο διάστημα καθησυχαστικά μηνύματα μέσω διπλωματικής οδού στην Αθήνα. Σήμερα όμως το Λαμέιν επιβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο Σίση ακριβώς αυτός ο στρατηγικός χαρακτήρας της σχέσης. Και οι τρεις χώρες έχουν οριοθετήσει θάλασσες ζώνες, η Ελλάδα και η Κύπρος με την Αίγυπτο. Κάτι που δεν ήταν εύκολο, αλλά όμως με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και την καλή θέληση βρέθηκαν λύσεις και αυτό μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη. Εξάλλου, στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει σαφής αναφορά. Οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένη στη Σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η αναφορά και η αναφορά επίσης στο κοινό ανακοινωθέν ότι πρέπει να βρεθεί λύση των Κυπριακών βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, νομίζω δεν θα ευχαριστήσουν κάποιους που είχαν στραμμένα τα βλέμματα σήμερα στο Λαμέιν.
2: Στη Ρώμη τώρα υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διακρατική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία είναι συνολικά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, αφού πρόκειται για ναυτικά έθνη που μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία δημιουργεί και κοινή ευθύνη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Άμεσα από τον προσεχή Ιανουάριο θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα που αφορά άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνδεόμαστε αμέσως με την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, δηλαδή ως το τέλος του 2029. Και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και μετρήσιμο σχέδιο, το οποίο οδηγεί στη μείωση του 30%. Αυτό, για να το μετατρέψουμε σε νούμερα, σημαίνει ότι αν η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τους φόρους στην Ελλάδα για τη γενική ήταν 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τη μείωση θα οδηγηθούμε σε περίπου 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτό, ανακοινώθηκαν μια σειρά από κινήσεις. Καταρχήν, δράσεις εξοικονόμησης, δράσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας του καταναλωτή, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ενέργεια, με την παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση για ίδια χρήση. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Τώρα, τα εργαλεία για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών είναι τρία ταμεία. Το Κοινωνικό Κλιμακτικό Ταμείο ύψους 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το Ταμείο για τα Νησιά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και η ρήτρα διαφυγής 600 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά μαζί αθροίζονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε μια σειρά από έργα για να ενισχύσουν ακριβώς τη λειτουργία της αγοράς, την παραγωγή από ΑΠΕ, την αποθήκευση και εν τέλει να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Αναλυτικά, έχουμε παρεμβάσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύ φτάνει στα 18 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και, όπως είπε ο Υπουργός, από 700 ΜΒ που έχουμε σήμερα εγκατεστημένη ισχύ σε αποθήκευση, στο τέλος του έτους θα φτάσει στο 1 γιγαβάτ και το 2030 σε 5 έως 7 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε ενίσχυση των διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις διασυνδέσεις υπολογίζονται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή ενός τέλους που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές, προκειμένου να είναι η ίδια τιμή ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα νησιά. Γιατί να πούμε ότι στα νησιά είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων επιτρέπουν ακριβώς τη μείωση στον οίκο, η οποία θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές από την 1η-1η του 2027, ενώ ισχύει ήδη από την 1η Ιουλίου για τις βιομηχανίες. Ένα ακόμα μέτρο είναι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να πούμε ότι οι ρευματοκλοπές υπολογίζεται ότι κοστίζουν 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους συνεπείς καταναλωτές και στόχος του Υπουργείου είναι από 5% που είναι σήμερα να μειωθούν το 2028. Σε 3,5%. Ακόμη προβλέπονται παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη διάθεση 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης καθώς και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους και τέλος ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω της εγκατάστασης από τους ίδιους τους καταναλωτές συστημάτων τόσο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και μπαταριών, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοτροφοδοτούν τις κατοικίες τους.
2: Πινελόπη, άνοιξες μία, όχι εσύ, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, μία μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου.
5: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους. Και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
2: Και μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Η τιμή του Brent έχει εκτιναχθεί εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο, με την αύξηση να ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα από το μέτωπο των καυσίμων και των υγρών καυσίμων για τα οχήματά μας, βενζίνη, πετρέλαιο, αλλά και του φυσικού αερίου εν όψη και του χειμώνα. Ήδη η υπόλοιπη Ευρώπη, που συνήθως έχουν ανάγκες θέρμανσης πιο γρήγορα από εμάς, είναι σε βαθιά ανησυχία. Εμείς, εντάξει, μπορεί και να καθυστερήσει λίγο εδώ στην Ελλάδα το κρύο, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν βλέπουν τιμές, όταν βλέπουν το φυσικό αέριο να καλπάζει, είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι και σχετικά άδειες οι αποθήκες τους. Είναι περίπου στο 60-62%, ενώ θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 90% και να πλησιάζουν το 100% ενώ του χειμώνα. Τώρα, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λόγω του Περσικού, της νέας αναζωπήρωσης, που έχει οδηγήσει το μεν πετρέλαιο, το Brent, κοντά, τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια έχει λίγο υποχωρήσει, είναι στα 97,5%. Φανταστείτε, λέμε τα 97,5 ότι υποχώρησε.
2: Ναι, αλλά γιατί έφτασε κοντά στα 100, έτσι.
6: 99,3-99,4 το πρωί. Μια ανάσα από τα 100. Είμαστε 50% πάνω δηλαδή σε ετήσια μεταβολή. Το δε φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Με αυτή την τιμή είχαμε να τη δούμε από το Δεκέμβριο του 2022 και έχουμε 2026. Πάμε για υψηλό τετραετίας, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Τώρα, τι έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής. Έχει επηρεαστεί σίγουρα η αμόλυβδη και το πετρέλαιο, έχει επηρεαστεί και το ρεύμα. Ξεκινάω από την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, όπου έχουμε σημερινές τιμές στα διελιστήρια. Για μένα τη βενζίνη 1,55, γιατί το ντίζελ 1,50, και αυτές οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Για να καταλάβει κανένας, μια εβδομάδα πριν ήμασταν περίπου 3 λεπτά κάτω στη βενζίνη και 9 λεπτά κάτω στο ντίζελ. Είναι πολύ γρήγορη η άνοδος και δεν έχει περάσει ακόμα όλη, μας λένε οι πρατηριούχοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αντλία έχουμε αμόλυβδη αυτή τη στιγμή 2,09 μέση τιμή. Εδώ στην Αθήνα μπορεί να βρει κανένας και με 2,05-2,06. Αλλά στην περιφέρεια ξεκινάμε από 2,10 και ανεβαίνουμε. Τα νησιά έχουν 2,30 αμόλυβδη. Και αυτό το 2,09 που είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ξαναλέω, πιθανότατα θα πάει πιο πάνω τις επόμενες μέρες. Οι πρατηριούχοι μας το λένε, δεν είναι δική μας πρόβλεψη, είναι δικές τους εκτιμήσεις.
2: Το θέμα είναι πώς, Άκη, εγώ προχθές, όχι προχθές, χθες βρήκα 2,11. Εδώ, Αττική, Αθήνα.
6: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει στην Αττική και 2,11. Ναι, εγώ λέω το πιο χαμηλό που μπορεί να βρει κανένα. Ότι μπορεί να βρει με 2,05-2,06. Προφανώς και 2,11 και 2,12 μπορεί να βρει. Λοιπόν, τώρα για το ντίζελ να δώσουμε μια εικόνα. Μέση τιμή Αντλίας 2,05 ευρώ το λίτρο, ήταν 2,02 πριν από 5 μέρες. Μέσα σε 5 μέρες, δηλαδή 3 λεπτά. Ελπίζουμε και φανταστείτε αυτές τις τιμές που σας λέω τώρα είναι όλες με επιδότηση. Επιδότηση από το κράτος στο ντίζελ και μια έκπτωση που δίνουν τα διελιστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη. Αν δεν υπήρχε και αυτά τα. Και αυτή η έκπτωση, αυτή η επιδότηση από το κράτος, θα πρέπει να προσθέταμε τώρα συν 10 λεπτά και στο ένα και στο άλλο. Και τέλος το ρεύμα, ο μήνας βέβαια είναι ακόμα στην αρχή του, ήδη είδαμε τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν ότι είχαν μια άνοδο και αυτό οφείλεται στο φυσικό αέριο, για να συνδέσω και το φυσικό αέριο, ότι έχει και αυτό τις επιπτώσεις του στην παραγωγή του ρεύματος.
2: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό δρομολογεί η κυβέρνηση, θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στην μακροχρόνια μίσθωση, δρομολογώντας νέο σπίτι, πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ενισχύοντας την ανακαίνιση και βάζοντας περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Για το Σπίτι μου 3, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια, θα διατεθούν συνολικά 2 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κωστή.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μέτρα άξονες, θα έλεγα 7 άξονες, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το τοπίο στο μείζον πρόβλημα της στέγης. Μιλάμε για φορολογικά κίνητρα τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται, επεκτείνονται με λίγα λόγια, Θάνο. Μιλάμε για την μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση των κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ, όχι για ένα χρόνο, για 4 χρόνια ακόμα, μιλάμε πάντα για τις νεόδμητες οικοδομές, την κατάργηση του ΕΦΙΑ σε 131 οικισμούς της χώρας, ακόμα σε 131, και βέβαια το σπίτι μου 3, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το οξυμένο ζήτημα της στέγης.
2: Εκεί πάμε μέχρι τα 55 έτη, έτσι.
7: Ναι, ναι, αλλάζουν τα κριτήρια, αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα χρήματα αρκετά, θα έλεγα. 2 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας για όσους θα βρεθούν στην περίμετρο των προϋποθέσεων που θέτει η κυβέρνηση, μέσω πάντα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Επίσης έχουμε και ένα αντικίνητρο που τίθεται. Αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, Θάνο, για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία για τη χρυσή βίζα. Αλλά ειδικά για το σπίτι μου 3, Θάνο, αν έχουμε 1-2 λεπτά, να πούμε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%. Δηλαδή μπορεί να φτάσει το δάνειο το 90% της αγοραίας αξίας. Η ανώτατη τώρα εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, με την ευκαιρία να πούμε, δείχνουν ότι τα τελευταία 4 χρόνια φτάσαν οι αυξήσεις στο 40% και στα ενίκια, στα διαμερίσματα εννοώ, και στα ενίκια ξεπέρασαν το 50%. Και με τα ποσά που έδινε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, γι' αυτό και πολλοί δεν έκαναν χρήση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα, για τις πολυτεκνές οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί άνω των 4 προστίθεται άλλα 10 τετραγωνικά. Και τα εισοδηματικά όρια στις 35.000 για κάθε ζευγάρι, προς αύξηση 7.000 ευρώ από 5 που ήταν πριν για κάθε παιδί, και μια τετραμελής οικογένεια και 49.000 ευρώ να έχει εισόδημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν βγαίνει από το πρόγραμμα. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι καταργεί το ΕΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς. Συνολικά έτσι οι οικισμοί στους οποίους καταργεί το ΕΦΙΑ για την πρώτη κατοικία θα φτάσουν το 2027 12.855. Να πούμε επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2027, για να μην υπάρξει ευνηδιασμός, θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης για τους ξένους στο 15%. Ναι, ναι. Αναφέρω την ημερομηνία γιατί αρχικώς είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ισχύσει από την πρώτη του έτους. Θα πάει τον Ιούλιο για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Και επίσης εντάχει για να κλείσουμε...
2: Για τους πολίτες τρίτων χωρών λέμε τώρα.
7: Τρίτων χωρών και δεν αφορά μόνο κατοικίες. Δεν αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
7: και λοιπά. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δοθεί η αίσθηση ότι γενικότερα για ακίνητα αφορά το μέτρο. Και κλείνω, Θάνο, λέγοντας, επεκτείνεται η απαλλαγή για 4 χρόνια ακόμα μέχρι το 30 από το φόρο. Τα κενά ακίνητα απαλλάσσονται από το φόρο αφού θα ενοικιαστούν. Επίσης παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων επίσης μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ μέχρι το 30 για τις νεόδμητες οικοδομές και δεν θα παρακολουθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωση σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
2: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές ειδήσεις, σημαντικές οι εξελίξεις. Τώρα, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Να τους ακούσουμε.
8: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
9: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
8: Ναι.
9: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, mm-hmm. το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
8: Yeah.
9: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
8: ναι.
9: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
8: Ναι,
9: αυτό
8: ναι.
9: το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
2: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
10: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
2: Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν, σχολίασε ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πομιδά, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εφήγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι. αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από την δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Επί της ουσίας, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωτικών Αθηνών στο βούλευμά τους αναφέρουν ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και μπροστά στα μάτια του ενός εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, του Σκοπού, που θα έπρεπε να βρίσκεται έξω από το φυλάκιό του και σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν ήταν στη θέση που θα έπρεπε να είναι, ούτε ήταν σε ετοιμότητα, όπως αναφέρεται από τους δικαστές, προκειμένου να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να αντιληφθεί πρωτίστως τον δράστη και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. Έτσι λοιπόν παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως σε αυτή την δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση που σχηματίστηκε για τις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών. Πρόκειται για τον Σκοπό, όπως είπαμε, την αξιωματικό υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η άτυχη κοπέλα, την επόπτρια, και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, που τον ακούμε και σε αυτό το εξοργιστικό ηχητικό να λέει στο άτυχο κορίτσι ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε.
2: Τραγικό, ακόμα έχει στα αυτιά μας αυτή η φράση.
4: Ναι, πολύ, πολύ, τραγικό. Πολύ φθάνο, το συζητώ εξοργιστικό, και όσες φορές το ακούμε εξοργιζόμαστε το ίδιο, πόσο μάλλον οι γονείς της άτυχης κοπέλας, οι οποίοι, πρέπει να σου πω, ότι σε λίγες ημέρες από τώρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με τον δράστη αυτής της δολοφονίας, καθώς για τις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Βεβαίως, σε πρώτο βαθμό, ο 41χρονος σήμερα καθομολογία δράστης είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και από την πρώτη μέρα προσωρινής του κράτησης έως και σήμερα κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, γιατί θεωρήθηκε από τους δικαστές ότι είναι επικίνδυνος και για τον ίδιο τον εαυτό και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό κρατείται στο ψυχιατρίο. Σήμερα, στο άκουσμα αυτής της είδησης, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα προαναγγέλουν ότι θα στραφούν με αγωγή τους και κατά του ελληνικού δημοσίου, υπό την έννοια ότι οι αστυνομικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί και δεν έπραξαν το καθήκον τους προκειμένου να προστατεύσουν την κόρη τους. Το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν και αυτή την αγωγή, και εκκρεμεί και η υπόθεση της προσφυγής των αστυνομικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι ο Σκοπός έχει αποταχθεί οριστικά από το σώμα, γιατί είχε και παλαιότερη καταδική για άλλη υπόθεση. Οι άλλοι τρεις όμως έχουν προσφύγει για τις πειθαρχικές ποινές αποστέρησης μισθών λίγων μηνών που έλαβαν πρωτοδίκως από την αστυνομία, και έχουν προσφύγει γι' αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπόθεση η οποία εκκρεμεί.
2: Μια τραγική υπόθεση, Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην πηξίδα του κόσμου και συγκεκριμένα στη Γαλλία, μεγάλη κλοπή έγινε στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και αναζητούνται δύο διαρρήκτες που κατάφεραν και άρπαξαν ισάριθμα έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων. Να πούμε εδώ ότι μια σειρά διαρρήξεων σε γαλλικά μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου έχει αναδείξει τις ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκληματικές συμμορίες θεωρούν τα μουσεία εύκολους στόχους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και είναι προφανές ότι είναι εύκολη στόχη, γιατί είναι η πολλωστή ληστεία σε μουσείο. Οι δύο διαρρήκτες που διέφυγαν με τους δύο πίνακες του σπουδαίου εμπρεσιονιστή ζωγράφου εγκατέλειψαν ισάριθμους πίνακες στον κήπο του μουσείου στη διάρκεια της διαφυγής τους. Η κλοπή αποτελεί, Θάνο, την τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η περσινή κλοπή μέρα Λούβρο. Μεσημέρι στο Λούβρο, κοσμήματα του γαλλικού στέματος αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το περίφημο εμβληματικό
2: εκεί
13: μουσείο.
2: Εκεί βρέθηκαν οι δράστες, δεν βρέθηκαν όμως τα κοσμήματα, έτσι.
13: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, και ποιος ξέρει να θα βρεθούν.
2: Εδώ ποια είναι η αξία των έργων?
13: Η αξία των έργων των δύο που κατάφεραν τελικά να κλέψουν από τα τέσσερα τα οποία είχαν αφαιρέσει είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο Ρενουάρ είναι ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών. Τώρα, σύμφωνα με το γραφείο του Δημάρχου της Κιανής Ακτής, οι δράστες διέφυγαν έχοντας την κατοχή τους το πορτρέτο με τίτλο «Madame Colonna Romano», καθώς και το έργο «Jeune femme au puits», που σημαίνει «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι». Το μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται περίπου μισή ώρα οδικός από την Νίκαια και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι που έζησε.
2: Ήταν η κατοικία του Ρενουάρ, έτσι.
13: Ο ζωγράφος πριν από το θάνατό του, ηλικία 78 ετών, το 1919, οπότε ήταν και παράλυτος σε καροτσάκιθαν.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, αλλά και άλλες πόλεις, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μια ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt, το οποίο θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
14: Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι διαδηλώσεις που είδαμε είναι και η έκφραση μιας γενικότερης ανησυχίας μετά το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών την Κυριακή. Αποτυπώνεται και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για το πρώτο γερμανικό κανάλι. Το 64% λοιπόν αυτής της δημοσκόπησης λέει ότι είναι ανησυχή για το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 24% μόνο δείχνει να είναι ευχαριστημένο. Έχει και μια ενδιαφέρουσα άλλη πτυχή αυτή η δημοσκόπηση. Στο ερώτημα εάν θα πρέπει ο υποψήφιος του AfD, Ulrich Zygmunt, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί το 45% λέει να είναι και το 48% μόνο να μην είναι. Οριακώς ό,τι αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Με 44% που πήρε ο Zygmunt, σχεδόν 44%, πήρε και μια σαφή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εύκολο δεν θα είναι, διότι ο ίδιος έχει τίνει χείρα συνεργασίας προς όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα ή ακόμα και μνημονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο όμως να αποδεχτούν το πρόγραμμα του AfD. Είναι σαφές ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές που θα συνεργαστούν μαζί του, γιατί του λείπουν τρεις για να εκλεγεί πρωθυπουργός, για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο το νέο κόμμα της Σάρα Βάγκεκνετ, που μπήκε στη Βουλή και έχει 5 βουλευτές. Εάν αυτοί οι 5 βουλευτές, που όπως έχει αποφασίσει το κόμμα στην τρίτη ψηφοφορία, που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία, τηρήσουν στάση αποχής όπως έχουν αποφασίσει, τότε αυτό θα είναι μια έμεση στήριξη στο Zygmunt να εκλεγεί ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός της Γερμανίας. Πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα πάρει χρόνο. Δεν είναι υπόθεση μιας μέρας ή μιας εβδομάδας.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας.
15: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο ιδιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβολογώ, στο 11,3%.
2: σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εξαπολύοντας πειρά στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
16: Καλησπέρα. Θάνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε με τους παραγωγικούς φορείς ο κ. Ανδρουλάκης ήταν τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Κατά τις τοποθετήσεις του, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε αποστροφή των δηλώσεών του ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο. Μακροπρόθεσμα για την πατρίδα. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.
2: Να ακούσουμε, Ευγενία, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και επιστρέφουμε σε σένα.
17: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group και των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
2: Ευγενία, στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι, ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ, Θάνο. Πρόκειται για την Ολυμπία Τελιγιορίδου και το Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Προσχωρούν και επίσημα στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Τελιγιορίδου είχε βρεθεί και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
2: Ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία
16: ακριβώς, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, να σου πω ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7 από το Βελίδιο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτική και από τα άλλα κόμματα έχουμε που μιλούν για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι όσο εξειδικεύονται και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Μιλώντας στον Αντένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για ψίχουλα.
18: Όλα τα κόμματα και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα.
2: Μέσω βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόταση για τον ΕΦΚΑ. Ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
20: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
19: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
20: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
19: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
20: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
19: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Η Νίκη σχολιάζει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο Κόντρα ότι πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία.
21: Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
2: Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στην συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη. Στο Earth News και τις συνδέσεις μίλησε ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Δεν πήγαμε σε ένα κατάλογο μέτρων. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε: Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά.
2: Ο Γιάννης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσίασε τις προτάσεις του Μέρα 25 για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου. Αλλάζουμε θέμα. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην κατάθεσή της η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και συνήγορος οικογενειών θυμάτων, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελπίδα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, μπήκαμε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας. Από χθες ξεκινήσαμε με τους μάρτυρες στη συγκεκριμένη δίκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης του μηχανοδηγού, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, για κατάσταση που ήταν γνωστή τόσο στην Hellenic Train, όσο στον ΟΣΕ, όσο και στα Υπουργεία. Μια κατάσταση που οδήγησε επί της ουσίας, όπως είπε, στο θάνατο 5-7 ανθρώπων και του πατέρα της. Είπε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ έμπειρος, πιστοποιημένος μηχανοδηγός και εκπαιδευτής άλλων μηχανοδηγών, πολύ τυπικό στην εργασία του, και αναφέρθηκε και στο ανθρωποφαγικό κλίμα, όπως είπε, το οποίο υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, παρότι ο ίδιος έχει ρεάκρας υγείας και παρακολουθούνταν πολύ συχνά από γιατρούς, όπως όλοι οι μηχανοδηγοί. Η μεσαία κόρη της οικογένειας του Κουτσούμπα, του άτυχου μηχανοδηγού, παρότι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν τα κατάφερε, λύγησε, έντονη η φόρτιση. Είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, έτσι κι αλλιώς, για τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων.
2: Ξαναζούν την τραγωδία.
1: Ακριβώς. Με δάκρυα στα μάτια, λοιπόν, είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικός, ότι πήγε για τη δουλειά και τον πήραμε πίσω στο φέρετρο, και ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Ζησιμάτος, την απείλαξε από την όποια εξέταση σε σχέση με την μαρτυρική της κατάθεση. Ακολούθησε η κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, ενδεχομένως ολοκληρωθεί αύριο. Ο κύριος Ψαρόπουλος προηγήθηκε στη λίστα των μαρτύρων, καθώς έχει τη διτή ιδιότητα του πατέρα θύματος, της Μάρθης δηλαδή, και του δικηγόρου της υπόθεσης, οπότε πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα για να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι γνωστό ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εάν δεν ολοκληρώσουν τη δική τους κατάθεση. Γι' αυτό προηγήθηκε, λοιπόν. Ο κύριος Ψαρόπουλος μίλησε για παραλήψεις και ελλείψεις της ανάκρισης που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων. Επίσης μίλησε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος που οδήγησε ομοίως στην απώλεια σημαντικών στοιχείων στην υπόθεση. Φτάνουμε σε μία δίκη, είπε, η οποία κληρονόμησε τις παραλήψεις της ανάκρισης χωρίς να έχουν απαντηθεί σημαντικά ερωτήματα και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αναφέρθηκε στη στάση των εισαγγελικών λειτουργών, δηλαδή του τότε προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών και της ανακρίτριας, οπότε και 6 μέρες που γινόταν το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου, όπως είπε, δεν είχαν κάνει ούτε καν επιτόπια αυτοψία. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην φωτιά στην πυρόσφαιρα και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που χαρακτήρισε πρόχειρες. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Ψαρόπουλο από την πλευρά των δικηγόρων της υποστήριξης κατηγορίας. Ξεκίνησε και ερώτηση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράστησης. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις και η κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου. Θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας η αυριανή ημέρα.
2: Ελπίδα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στο Μεγάλο Καύρο ξανά είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης.
13: Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, τρεις για την ακρίβεια, η τελευταία θα σας την πω σε πολύ λίγο. Έχουμε την αποκάλυψη της Ισραηλινής κεντροαριστερής εφημερίδας Χαρέτζ, που φέρνει στο προσκήνιο μια προειδοποίηση που σύμφωνα με δημοσίευμα βασισμένο σε έρευνα με δεκάδες πηγές είχε φτάσει απευθείας στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι σοβαρή αποκάλυψη, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη προειδοποίηση τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Χαρέτζα αναφέρει ότι ούτε ο τότε αρχηγός της Ινπέτερον Εν Μπαρ, ούτε ο επικεφαλής της Μοσάντ, ούτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων γνώρισαν για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ. Τώρα είχαμε νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων.
2: Το διαψεύδει ο Νετανιάχου αυτό. Έτσι.
13: Το διαψεύδει βεβαίως, ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είχαμε κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον κυρίων ενεργειακών εγκαταστάσεων στην Νότια Σαουδική Αραβία που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκυνται στο Ιράκ. Από αυτές προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 73 άτομα. Ακόμη δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο δεύτερος τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί το τέλος του πολέμου και ότι ο κύριος Πούτιν έχει πει στον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Άλλη μια σημαντική είδηση, το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ διέταξε το Ισραήλ μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο ως αντίδραση στους Ισραηλινούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις να παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου ενιαίας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται φάνω.
12: Αθλητικό δελτίο.
2: Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. 0-0 είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Αναφερόμαστε 13ο λεπτό. Αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια επιστροφή για το δικέφαλο. Εκεί όπου φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω και για τη διάκριση. Δεν παίζει ο Στρακώσια, παίζει ο Μπρινιόλης στη θέση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ φιλοδοξεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. 8 παρατέταρτο ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έχουμε και την αναμέτρηση ταυτόχρονα του Club Breeze με την Aston Villa 0-1. Μόλις τώρα σκόραραν οι Άγγλοι. Στις 10 η ώρα, Real Madrid Inter, Dortmund του Καρέτσα με την Villarreal. Betis φιλοξενείται από την Lille και η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο απέναντι στην Πόρτο. Φάνω.
2: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Γιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
12: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χριστός Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής είναι αφιερωμένο στον Νίκο Καρβέλα, έναν δημιουργό με ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής και συγγραφέας με έντονες αναζητήσεις και πολλές διαφορετικές μουσικές επιρροές. Γεννήθηκε στα Ταμπούρια του Πειραιά στις 8 Σεπτεμβρίου του 1951 και μεγάλωσε στο Παλαιό Φάληρο.

Η σχέση του Νίκου Καρβέλα με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς, όταν σε ηλικία μόλις 5 ετών απέκτησε το πρώτο του πιάνο. Στα φοιτητικά του χρόνια στη Νομική Σχολή Αθηνών δημιούργησε ένα ροκ συγκρότημα, έχοντας ως βασικές επιρροές τους Beatles και τους Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός για τις συνθέσεις του, χρησιμοποιώντας κατά περιόδους και το όνομα Νίκος Λεωνάρδος. Η μουσική του κινήθηκε ανάμεσα στην pop, τη rock και το λαϊκό τραγούδι, δημιουργώντας έναν προσωπικό και αναγνωρίσιμο ήχο. Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η παρουσία του ως τραγουδοποιού έγινε ολοένα πιο έντονη.

Κεντρικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική πορεία του Καρβέλα αποτελεί η μακρόχρονη συνεργασία του με την Άννα Βύση. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μέσα από τις συνεργασίες τους γεννήθηκαν τραγούδια και δίσκοι που κινήθηκαν σε πολλά διαφορετικά μουσικά ύφη και γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Pop, rock, λαϊκό, disco, μπαλάντες, ζεϊμπέτικα, τσιφτετέλεια, musicals και rock opera συνυπήρξαν στο κοινό τους έργο. Η δισκογραφική τους πορεία άφησε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αποτύπωμα και πολλές διαχρονικές επιτυχίες.

Πέρα από την Άννα Βύση, ο Νίκος Καρβέλας έχει συνεργαστεί με μια εντυπωσιακά μεγάλη ομάδα ερμηνευτών. Από την Ρίτα Σακελαρίου και τον Ρουβά, τα τραγούδια του ταξίδεψαν σε διαφορετικές γενιές. Στο έργο του συναντάμε επίσης ερμηνευτές όπως η Λίτσα Διαμάντη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Πάριος, ο Πασχάλης Τερζής και η Κέτη Γαρμπή. Πολλοί από τους στίχους του βασίστηκαν σε άμεσες χαρακτηριστικές φράσεις και σε σλόγγανς που πέρασαν γρήγορα στο κοινό. Έτσι ο Καρβέλας κατάφερε να δημιουργήσει τραγούδια με έντονη αναγνωρισιμότητα και μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η δημιουργική δραστηριότητα του Νίκου Καρβέλα δεν περιορίστηκε στη δισκογραφία, αλλά επεκτάθηκε και στην τηλεόραση και κυρίως στο μουσικό θέατρο. Το 2017 συμμετείχε ως κριτής στο μουσικό talent show Star Academy of Greece, δίπλα σε γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Το 1991 παρουσίασε την πρώτη του ροκ όπερα, τους Δαίμονες, στο Θέατρο Αττικών, εγκαινιάζοντας μια σημαντική θεατρική διαδρομή. 11 χρόνια αργότερα ήρθε η Μάλα, η μουσική του Ανέμου, ένα έργο που δούλεψε επί μία δεκαετία και παρουσιάστηκε στο Θέατρο Παλάς. Πρωταγωνίστρια και στις δύο αυτές μεγάλες παραγωγές ήταν η Άννα Βύση.

Το 2005 ο Νίκος Καρβέλας παρουσίασε στο θέατρο Χώρα το έργο «Μπράιαν» με πρωταγωνίστρια την Ζέτα Δούκα. Ήταν ένα διαφορετικό εγχείρημα καθώς επρόκειτο για έργο πρόζας και όχι για musical ή μουσική παράσταση. Το 2013 οι δαίμονες επέστρεψαν στη σκηνή, αυτή τη φορά στο θέατρο Παλάς, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το 2015 ακολούθησαν οι καμπάνες του Edelweiss, μια νέα ροκ όπερα με την Άννα Βύση που παρουσιάστηκε στο θέατρο Πάνθεων. Με το θέατρο, ο Καρβέλας επιχείρησε να συνδυάσει τη μουσική, την αφήγηση και την θεατρική εικόνα με έναν προσωπικό τρόπο.

Παράλληλα με τη μουσική και το θέατρο, ο Νίκος Καρβέλας έχει αναπτύξει και συγγραφική δραστηριότητα. Στο έργο του περιλαμβάνονται ποιητικές συλλογές, φιλοσοφικά κείμενα και πεζογραφικά έργα που αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά της δημιουργικής του προσωπικότητας. Μεταξύ άλλων έχουν εκδοθεί το «Μέγιστο Φως» και «Η Ναυτία των Ημερών», ενώ έχει παρουσιάσει και το φιλοσοφικό δοκίμιο «Πιστεύω». Στην πεζογραφία του συναντάμε έργα όπως «Ο Τρίτος Δρόμος», «Η Ευτυχία του Πάκο» και «Νοοσοφία». Η συγγραφή λειτουργεί έτσι ως μια ακόμη διέξοδος των ιδεών και των αναζητήσεών του.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1931 γεννήθηκε ο Μάριον Μπράουν, ένας σημαντικός Αμερικανός σαξοφωνίστας της πρωτοποριακής τζαζ. Υπήρξε επίσης συνθέτης, συγγραφέας, εικαστικός καλλιτέχνης και εθνομουσικολόγος, αφήνοντας το δικό του στίγμα σε πολλές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960 βρέθηκε στην καρδιά της avant-garde jazz και συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς της εποχής. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τζον Κολτρέιν, ο Άρτσι Σεπ και ο Τζον Τσικάι, ενώ συμμετείχε και στο εμβληματικό Ascension του Κολτρέιν το 1965. Ο ήχος του χαρακτηρίστηκε για τη λυρικότητα και την ένταση που συνδύαζε μέσα στο πλαίσιο της πρωτοποριακής jazz.

Από τη διεθνή τζαζ περνάμε στον Σταμάτη Σπανουδάκη, έναν δημιουργό που αναζήτησε από νωρίς τον δικό του δρόμο στη μουσική. Ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας και θεωρίας στα 12 του και λίγο αργότερα εργάστηκε ως μπασίστας και πληκτράς σε νυχτερινά κέντρα. Η γνωριμία του με τον Λουκά Σιδερά τον οδήγησε στο Παρίσι, όπου δημιούργησαν το συγκρότημα Έρος και συνέχισαν τις αναζητήσεις τους στη ροκ μουσική. Αργότερα έζησε στην Αγγλία και τη Γερμανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και στραφεί περισσότερο προς την κλασική και τη βυζαντινή μουσική. Στο έργο του προσπάθησε να συνδυάσει διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, από το ροκ και την κλασική μουσική έως την ελληνική και βυζαντινή παράδοση.

Το 1987 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Χαιρετίσματα», ένας από τους σημαντικότερους και εμπορικότερους σταθμούς στην πορεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 τραγούδια και συνδυάζει δημιουργίες του Νικόλα Άσιμου, του ίδιου του Παπακοσταντίνου και άλλων συνεργατών. Από τα τραγούδια του δίσκου πολλά ξεχώρισαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες, ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 130.000 αντίτυπα. Ο δίσκος κατάφερε να εκφράσει με άμεσο τρόπο το κλίμα και την ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα της εποχής του. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν βρίσκονται δύο χαρακτηριστικά κομμάτια που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή το 1990 τραγουδώντας αρχικά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Στην πορεία δημιούργησε μια πλούσια δισκογραφία με στούντιο και ζωντανές ηχογραφήσεις αλλά και συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Το 2013 συναντήθηκε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στη σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου παρουσιάζοντας τραγούδια από τη μέχρι τότε πορεία τους. Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και ο δίσκος «Θα ρωτήσω τα τραγούδια», εμπνευσμένος από τις σκηνές τους εμφανίσεις. Μια συνεργασία που ένωσε δύο διαφορετικές φωνές και δύο ξεχωριστές διαδρομές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδος στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε με τον Γιώργο Κωστόπουλο που έχει την επιμέλεια του ήχου θα ταξιδέψουμε στις αλυσμόνητες πατρίδες, μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια, μέσα από τον μουσικό πολιτισμό που έφεραν μαζί τους οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Τραγούδια για τον έρωτα και την αγάπη, τραγούδια που μαρτυρούν τις εποχές ευημερίας που βίωσε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας πριν από την καταστροφή.

Η Μικρά Ασία, φίλες και φίλοι, ήταν ένας τόπος, ένα μοσαϊκό πολιτισμών. Διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρχαν επί αιώνες. Έλληνες, Τούρκοι, Λεβαντίνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι έζησαν κάτω από τον ίδιο ουρανό, στις ίδιες γειτονιές. Μοιράστηκαν αγορές, παζάρια, γεύσεις, μουσικές και καθημερινές στιγμές.

Ξεκινάμε λοιπόν το μουσικό μας ταξίδι από τη Σμύρνη, από το Παρίσι της Ανατολής, τη Βασίλισσα της Ιωνίας, το σταυροδρόμι των εμπόρων, των αγορών, αλλά και του πολιτισμού. Μία πόλη όπου οι μυρωδιές των μπαχαρικών ανακατεύονταν με τα ανατολίτικα αρώματα και τα νυχτολούλουδα στις αυλές των σπιτιών, στις αυλές και στους κήπους με τους μενεξέδες και τα ζουμπούλια, αλλά και με τα θαλασσινά πουλιά.

Καρατάση, Μπουρνόβας και άλλες περιοχές που δεν τις γνωρίσαμε από κοντά, ακούσαμε όμως για αυτές από τα τραγούδια, από τις ιστορίες που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες, από τις κάρτ ποστάλ και τις φωτογραφίες που έστελαν οι Σμυρνοί τα χρόνια της ευημερίας και βρίσκονται ακόμα και σήμερα ξεχασμένες σε κάποιο συρτάρι. Φίλες και φίλοι, τα τραγούδια της Σμύρνης δεν μιλούσαν μόνο για μεγάλους έρωτες, μιλούσαν για τις γειτονιές.

για τα λουλούδια στις αυλές, για τους ανθρώπους της καθημερινότητας. Ήταν τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα στις παρέες, στα καφέ αμάν, στα πανηγύρια και στις γιορτές. Και κάθε τραγούδι έκρυβε μέσα του μια μικρή ιστορία.

καφέ Αμάν εμφανίστηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα στις μεγάλες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γρήγορα εξελίχθηκαν σε αγαπημένους χώρους μουσικής διασκέδασης και συνάντησης. Εκεί λοιπόν συναντιούνταν οι μουσικές παραδόσεις των λαών της Πολυεθνικής Αυτοκρατορίας με τραγούδια και χορούς που αγαπήθηκαν κυρίως από τα λαϊκά στρώματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Το ούτι, το κανονάκι, το σαντούρι, το βιολί και το ντέφι συνόδευαν τις φωνές των τραγουδιστών, δημιουργώντας έναν μοναδικό μουσικό κόσμο. Η μουσική των Καφέ Αμάν στηριζόταν στο Μακάμ, ένα οθωμανικό σύστημα το οποίο είχε διαμορφωθεί μέσα από την αραβοπερσική μουσική παράδοση και επηρέασε βαθιά τη μουσική της Ανατολής. Στις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας, πολλές από αυτές τις οθωμανικές μελωδίες απέκτησαν ελληνικούς στίχους, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τη μουσική τους φυσιογνωμία. Έτσι διαμορφώθηκε ένα ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα, όπου η ελληνική γλώσσα συναντούσε τη μουσική παράδοση της Ανατολής. Όταν έπεφτε το βράδυ στα καφέ Αμάν της Σμύρνης, αντιχούσαν οι αμανέδες, φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί, γεμάτοι λυρισμό, νοσταλγία και πάθος.

Στα σμυρναίικα τραγούδια, φίλες και φίλοι, οι γυναίκες έχουν ξεχωριστή θέση. Είναι οι κοπέλες των μαχαλάδων, οι όμορφες σμυρνιές. Άλλοτε ενηγματικές και άλλοτε παιχνιδιάρες. Γυναίκες με τη δική τους χάρη και το δικό τους ταπεραμέντο, που έγιναν πηγή έμπνευσης για πολλά τραγούδια.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο Αϊβαλί. Μία πόλη με μεγάλη ναυτική και εμπορική παράδοση. Εκεί έμαθαν να ζουν με τη θάλασσα. Άλλοι έφευγαν για μακρινά ταξίδια και άλλοι περίμεναν καρτερικά την επιστροφή τους. Η ξενιτιά, ο αποχωρισμός και η νοσταλγία έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

Από το Αϊβαλί θα πάμε στα Βουρλά, σε έναν εύπορο τόπο της Ιωνίας, φημισμένο για τα αμπέλια του και τα εξαιρετικά κρασιά του. Παρά τις διαφορετικές θρησκείες και παραδόσεις, οι κάτοικοι της περιοχής συνυπήρχαν στην καθημερινότητά τους, συνεργάζονταν, γιόρταζαν και αντάλλασαν στοιχεία του πολιτισμού τους. Κάθε χρόνο, ανήμερα της Παναγίας, οι Ελληνοορθόδοξοι στα Βουρλά φορούσαν τα γιορτινά τους και γιόρταζαν την Παναγία Βουρλιώτισσα. Το πανηγύρι της ήταν από τα σημαντικότερα της περιοχής και συγκέντρωνε πλήθος προσκυνητών και επισκεπτών.

Και από τα Βουρλά το μουσικό μας ταξίδι μας οδηγεί στην Κωνσταντινούπολη. Μας προετοίμασε άλλωστε και το τραγούδι «Πέρα, τα τάβλα, θεραπιά», γειτονιές όπου ο ελληνισμός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Μια πόλη που για αιώνες υπήρξε γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Εκεί στον Βόσπορο που ο μύθος λέει ότι αιώνες πριν κάποιοι τολμηροί θαλασσοπόροι από τα Μέγαρα υπάκουσαν σε έναν χρησμό του μαντίου των Δελφών και ξεκίνησαν να βρουν ένα νέο τόπο. Και τον βρήκαν αυτόν τον τόπο ταξιδεύοντας μερόνυχτα. Ένα εμπορικό σταυροδρόμι σε ένα σημαντικό γεωπολιτικό σημείο και ταυτόχρονα μια οχυρωμένη πόλη.

Εκεί που η Δύση συναντά την Ανατολή και διαφορετικοί πολιτισμοί επηρέασαν ο ένας τον άλλον, αυτή η συνάντηση αποτυπώθηκε μοναδικά στη μουσική της.

στα πολύβοα σοκάκια του Πέρα και του Γαλατά, στα παζάρια και στα αρχοντικά της πόλης γεννήθηκαν δεκάδες τραγούδια γεμάτα αρώματα Ανατολής.

Αφήνουμε τα νερά του Βοσπόρου και ταξιδεύουμε προς τον Εύξεινο Πόντο. Μια γη όπου ο ελληνισμός παρέμεινε ζωντανός για αιώνες. Εκεί η μουσική απέκτησε το δικό της ξεχωριστό χρώμα. Ο ήχος της ποντιακής λύρας έγινε η φωνή των ανθρώπων και κάθε τραγούδι μιλούσε για την πατρίδα, την οικογένεια, την πίστη και την ελευθερία. Από την Τραπεζούντα και τη Σαμψούντα έως την ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά και από εκεί στις ανατολικές ακριτικές εσχατιές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στα πιο απομακρυσμένα μέρη, εκεί όπου ο θρύλος του Ακρίτα πέρασε από γενιά σε γενιά και έγινε τραγούδι.

Και το τελευταίο μας ταξίδι μας οδηγεί στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, στην Καπαδοκία. Μία γη με λαξευμένες πολιτείες, υπόγειες πόλεις και μοναστήρια, όπου οι ελληνικές κοινότητες διατήρησαν επί αιώνες τη γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη και τις παραδόσεις τους. Σε αυτό το επιβλητικό τοπίο άνθησαν ο ασκητισμός και ο μοναχισμός. Η Καπαδοκία υπήρξε κοιτίδα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και σημαντικό κέντρο του πρώιμου χριστιανικού μοναχισμού. Η μουσική της Καπαδοκίας έχει το δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα, διαφορετικό από εκείνον της Σμύρνης και του Πόντου, αλλά αποτελεί και αυτή πολύτιμο κομμάτι της μεγάλης μουσικής κληρονομιάς του μικρασιατικού ελληνισμού.

Φίλες και φίλοι, το μουσικό μας απόσταγμα έφτασε στο τέλος του. Σε μία ώρα ταξιδέψαμε από τη Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί φτάσαμε στον Πόντο και την Καπαδοκία. Τα τραγούδια που ακούσαμε είναι μνήμες. Είναι η φωνή ανθρώπων που άφησαν πίσω τους τις πατρίδες τους, αλλά κράτησαν ζωντανό τον πολιτισμό τους μέσα από τη μουσική. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.

Καλώς ορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε με δύο ύμνους για την Παναγία, έτσι όπως τους ερμήνευσε ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το Τυπερμάχο. Γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε. Σε δυσοπώ παντάνασα, συν χάριν εξετούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή και άσπηλε, δέσποινα Παναγία. Θερμός επικαλούμε σε, ναέ υγειασμένε, αντιλαβού μου, ρίσε με από του πολεμίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και κλήρων όμων δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Από τις ηχογραφίες του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, του Σίμωνο Σκαρά, αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε. Βοήθα Παναγιά μου της Κύπρου τα παιδιά, στίχη για την Κύπρο πάνω στο, σε σκυριανό σκοπό. Το σκοπό Βιολέτα του Γιονάρη και φυσικά ερμηνευμένο από τη χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής και τις εκπομπές του δασκάλου μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και το αρχείο μας. Αυτός ο σκοπός, βοήθεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό κατάληψη, αλλά και βοήθεια και στην Ελλάδα μας ευχόμαστε, η οποία περνά εδώ και πολλά χρόνια πολλά και τραγικά πράγματα, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά όταν λέμε ούτως ή άλλως οικονομία, ετυμολογικά είναι ο νόμος του οίκου μας, και ο νόμος του οίκου μας δεν θα έπρεπε να είναι το χρήμα, αλλά θα είναι ο νόμος του σπιτιού μας, ο νόμος της επικράτειας της Ελλάδας. Μέσα σε όλα αυτά η φύση που μαστίζεται, οι φωτιές που έχουν κατακάψει σ' άκρη τη χώρα και οι πλημμύρες που ήρθανε και πρόκειται και να ξανάρθουνε. Λοιπόν, να βάλει το χέρι της η

Παναγία αυτή τη πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα τα γενέθλια της Παναγίας. Σας ευχαριστώ, έχετε ήδη αρχίσει να μου στέλνετε ευχές. Χαίρομαι που μου στέλνετε ευχές κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία. Ούτως ή άλλως εμείς οι Μαρίες γιορτάζουμε πάντα όταν γιορτάζει η Παναγία. Θέλω να ακούσουμε το υπερμάχο έτσι όπως το κατέγραψε ο δάσκαλος της Εθνικής Μουσικής εδώ από το αρχείο μας.

Έχουμε κάνει αρκετά αφιερώματα φέτος στην Παναγία. Κάτι που σας άρεσε πολύ ήταν το τελευταίο στα 9 μέρα της Παναγίας. Μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το ακούσατε από το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί που υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας on demand, χάρη στη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Δημήτρη Αλεξόπουλου, που ανεβάζει τις εκπομπές των Ξωτικών της Παράδοσης στο ΕΡΤΕΚΟ. Και το 15 Αύγουστο φυσικά, και όλες τις γιορτές που γιορτάζει η Παναγία αναφερόμαστε και ακούμε τραγούδια, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε με τη φωνή της Μαρίζας Κοχ.

0: Κατέβα, κυρία Παναγιά, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση με τη φωνή της Δόμνας Αμίου και από μια εκπομπή που μας έχει αφήσει, αφιέρωμα στην Παναγία, όπου ερμηνεύει τραγούδια για την Παναγία, από την οποία εκπομπή πολύ συχνά παίζουμε αποσπάσματα εδώ στην εκπομπή μας. Και πριν η Μαρίζα Κοχ στο «Έχε Γεια Παναγιά», το οποίο κάθε φορά που το βάζουμε κάποιος ακροατής παίρνει και λέει ότι είναι πάντα Αγιά και όχι Παναγιά, και κάποιος άλλος παίρνει και λέει τώρα είναι σωστό που λέει Παναγιά. Τι να σας πω, δεν είμαι μουσικολόγος, θα πρέπει να ρωτήσουμε ένα μουσικολόγο για την ακρίβεια. Ο κύριος Βασίλης πάντως λέει, εάν πιστεύεις είναι Παναγιά, εάν δεν πιστεύεις δεν είναι Παναγιά. Οπότε πίστευε και μη ερεύνα. Λοιπόν, βέβαια με κόμμα, τι, πίστευε και μη ερεύνα, πίστευε και να πιστεύεις και να μην πιστεύεις, εσύ να ερευνάς, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η έρευνα είναι μέρος του, γι' αυτό μας έχει δοθεί το πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος λόγος να έχουμε πνεύμα, μα έχουμε πνεύμα για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε.
1: Μαρία, αλλιέν, Μαρία, αλλιέν, τη μάνα σου. Μαρία, αλλιέν, Μαρία, λέν την Παναγιά. Μαρία, λέν κισε, κισε να μωρό Μαρία μου. Μαρία, λέν κισε, κισε να κακούμυρα μου. Κι αν δεν πιστε Μαρία μου, κι αν δεν πιστε στην Παναγιά. Κι αν δεν πιστεύς κοιμέ, κοιμέ να μωρό Μαρία μου. Κι αν δεν πιστεύς κοιμέ, κοιμέ να κακού μοίρα μου. Ο μπομπό τη γεννήτη, στον ντουνιά δε φαινήτη. Ο μπομπό ποια είναι αυτή, με το γαρί φαρούστε αυτήν.
0: Η Βασιλική Γάτσια ήταν αυτή από το αρχαίο μας και αυτό το απόσπασμα. Μαρία λένε την Παναγιά. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμείνησεν πάση τη οικουμένη, εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν. Καλά είναι να την επικαλούμαστε, πιστεύουμε δεν πιστεύουμε. Η Παναγία ούτως ή άλλως είναι για τον ελληνικό λαό, αντιπροσωπεύει την μεγάλη μητέρα, τη μάνα μας, σε πιο ατομικό επίπεδο, αλλά και τη μεγάλη μητέρα που λατρεύονταν στην χώρα μας από αρχαιοτάτων και πιο πριν χρόνων, όταν υπήρχε η λατρεία της μεγάλης μητέρας. Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το CD του Στέφαν Μίκους που έχω ξαναπαίξει, όχι αυτό το συγκεκριμένο, άλλα δύο, άλλους δύο ύμνους, τους οποίους έχει εξαιρετικά ερμηνεύσει στο CD της ECM, που είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εταιρεία jazz, ο Στέφαν Μίκους, ο οποίος τουλάχιστον όταν βγήκε αυτό το CD ζούσε στα Κανάρια, στους Κανάριους νήσους, δεν ξέρω τώρα αν ζει ακόμα εκεί, εξαιρετικός. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Παναγία, όπως γράφεται στα λατινικά, όσοι θέλετε να το βρείτε, I praise you, cloud of light.

I praise you, cloud of light. Χαίρε φωτεινήν σε νεφέλην, θεϊκήν όντος δρόσον και μυστικήν, είδωρ το αλόμενον η ζωήν την αιώνιον. Σε σωτηρίας όμβρον ομβρίσασαν δέσποινα, επεγνωκώς ετούμε τη συν αγαθότητα. Αυτό μόλις ακούσαμε από τον Στέφαν Μίκους. Σήμερα η ελπιδοφόρα γέννησης, η γέννηση αυτή που έχει έρθει και σηματοδοτεί τη λύση της κατάρας, του προπατορικού αμαρτήματος. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε. Επίσης, μας ακούτε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι πολύ όμορφο για τους πόνους της Παναγίας από τον Νίκο Ξυλούρη και το ψηφιακό δίσκο του χρόνου «Τα γυρίσματα», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1976, αλλά φαίνεται ότι κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, 4 χρόνια μετά.

Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως τα έχεις στην καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βρόχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Σι θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό και από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ, Νικοκερόπουλο, όχι σκλάβους ή προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ. Να σκύβω την ανάσα σου, να κω πουλάκι μου ζεστό. Να σου τιμάσω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι. Κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη θα κοιτώ, που θα πηγαίνει στο σχολείο με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής, και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Όχου, μου μπήγει στην καρδιά χίλια μαχαίρια και σπαθιά. Στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο σαν πικρία ψηθιά. Ω, πώς βελάζεις ήσυχα κοπάδια σιβουνίσιο. Βοηθάτε ουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβυσσο, μακριά από τους λύκους να κρυφογεννήσω. Του Βάρναλη φυσικά, πάνω στο οποίο γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Γράφει σε ένα άρθρο της, άρθρο του μάλλον, ο Σταμάτης Ακελίωνας, διδάκτορ θεολογίας, ο οποίος όμως αυτά που αναφέρει στην ουσία είναι του Ιερού Καβάσιλα, που ήταν σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος, συγγραφέας και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας. Κάπου στα μέσα του 14ου αιώνα έζησε και γράφει λοιπόν: γιατί ήταν ανάγκη από αυτή τη ρίζα και με αυτόν τον τρόπο η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους, εκείνους που ήταν περισσότερο από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους, και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, γκρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος να έρθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Γράφει ο Ιερός Καβάσιλας και συνεχίζει ο Σταμάτης Σακελίων. Διτό λοιπόν το ουσιώδες της γέννησης. Το πρώτο είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και η απελευθέρωση από την αιώνια κατάρα. Το δεύτερο είναι η ένωση των ανθρώπων, εκείνων που ακολούθησαν τη γέννηση και εκείνων που προϋπήρξαν.

Η γυναίκα λοιπόν γίνεται μέσω της Μαρίας η τροφός της ιστορίας του ανθρώπου, θα υπομείνει και τη χλέβη και τον πόνο. Ταυτόχρονα όμως το πρόσωπο της Μαρίας θα γίνει η παραμυθία των ανθρώπων. Η Μαρία εξαιρείται από το κοινό γένος των ανθρώπων, όπως γράφει ο Σταμάτης Ακελίων. Χωρίς όμως να αποκόπτεται. Αυτή άλλωστε είναι και η ειδοποιός διαφορά της με ό,τι προϋπήρξε, αλλά και ό,τι ακολούθησε. Δεν έχει για γενέθλιο τόπο της τον ουρανό, αλλά τη γη της πτώσης. Όμως αντί αυτό να ακυρώσει την πορεία της, έρχεται να επικυρώσει την προπτική της σωτηρίας. Αυτή η μοναχική φιγούρα της ιστορίας συγκινεί και θα γίνει αργότερα το κεντρικό πρόσωπο όχι μόνο της ιερής ιστορίας, αλλά και της ποίησης και της λογοτεχνίας και των τραγουδιών των ανθρώπων. Θα καταστεί το πλέον οικείο πρόσωπο που οι μετέπειτα θεολογικές έρηδες ελάχιστα θα αγγίξουν ή θα αμαυρώσουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται οι άνθρωποι για την Παναγία.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα, ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

Η ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ορόσημο στην ελληνική μουσική το έργο «Το χαμόγελο της Τζοκόντα». Ο Μάνος Χατζηδάκης το χαρακτήριζε ως 10 τραγούδια για ορχήστρα. Εκδόθηκε το 1965. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη με συμφωνική ορχήστρα και με την προσθήκη τσέμπαλου, μαντολίνου και κιθάρας υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Στην πρώτη έκδοση του έργου αναφέρεται ως ενορχιστρωτής ο Billy Byers. Την παραγωγή υπέγραφε ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Quincy Jones. Το ταξίδι στο χρόνο του χαμόγελου της Τζοκόντα συνεχίζεται και στις μέρες μας με αυξανόμενο ενδιαφέρον από το κοινό. Ξεκινήσαμε με το κοντσέρτο από το χαμόγελο της Τζοκόντα και ο Μάνος Χατζηδάκης εμπνεύστηκε αυτή τη μελωδία όταν άκουσε σε συναυλία το κοντσέρτο για έγχορδα σε ντο ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλτη.

Πας αλφόσινα με τη μοναξιά σου. Ποια καινούρια ποίηματα ψάχνεις να βρεις? Μια αρχαία φωνή από άνεμο και αλάτι σου θρηματίζει και σου παίρνει την ψυχή. Και εσύ προχωράς προς τα εκεί, όπως τα όνειρα, κοιμισμένη. Αλφονσίνα που ντύθηκε στη θάλασσα. Αλφονσίνα ή Ελμάρ, η Αλφονσίνα και η θάλασσα. Αριστουργηματικό τραγούδι του Αριέλ Ραμίρες και του Φέλιξ Λούνα. Τραγούδι αναφορά μνήμης στην Αργεντινή ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη. Η ερμηνεία της Μερσέδες Όσα από το 1969, ερμηνεία καταλυτική. Παρότι το τραγούδι διασκευάστηκε από δεκάδες σπουδαίους καλλιτέχνες παγκοσμίως, η δική της εκτέλεση, η δική της ερμηνεία παραμένει αξεπέραστο σημείο αναφοράς για την λατινοαμερικάνικη μουσική.

0: Ακούσαμε δύο τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του ποιητή Γιώργου Χρονά. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε, με τις φωνές του Θέμη Ανδρεάδη και της Λιλής Χριστοδούλου, και το πέραμα με την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, βγαλμένα από το πάλκο μιας παλιάς μπουάτ.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούσαμε μια ιδιαίτερη ερμηνεία της σερενάτας του Σούμπερτ και μάλιστα στην πορτογαλική γλώσσα. Η ερμηνεία από την Λίβια Νοστρόφσκι με συνοδεία κιθάρας που έπαιξε ο πατέρας της Άρθουρ. Η Λίβια Νοστρόφσκι ξεκίνησε αυτή την διασκευή της σερενάτας τραγουδώντας τους στίχους ενός βραζιλιάνικου παλιού τραγουδιού «Η νοσταλγία, ο καημός μας σκοτώνει, μελαχρινή μου». Είναι η πρώτη στροφή από αυτό το βραζιλιάνικο τραγούδι που είχαν γράψει ο Ζουάο Ντεμπέρο και ο Αντώνιο Αλμέιδα. Τώρα λίγα λόγια για την σερενάτα. Ο Σούμπερτ την είχε συνθέσει τον Ιούλιο του 1826. Η στίχη από τον ποιητή και μουσικοκριτικό της εποχής Λούντβιχ Ραλστάμπ στη γερμανική γλώσσα. Η σερενάτα περιλαμβάνεται ως τέταρτο τραγούδι στο έργο «Κύκνιο άσμα», έργο 14 τραγουδιών σε στίχους των Χάινριχ Χάινε, του Γιώχαν Γκάμπριελ Ζάιτελ και του Λούντβιχ Ραλστάμπ.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

0: Η αγάπη πάλι άργησε μια μέρα. Η αγάπη πάλι άργησε μια μέρα.
1: Συμβαρύτησα, τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Η αναφορά του στην λογοτέχνη Λιλή Ζωγράφου. Από τα κορυφαία της μυθιστορήματα βέβαια είναι «Η αγάπη άργησε μια μέρα» που εκδόθηκε το 1994. Τρία χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε ως σειρά στην τηλεόραση της ΕΡΤ σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη και με εξαιρετικές μουσικές του Βασίλη Δημητρίου.

Η μουσική που ακούσαμε είναι σύνθεση του Ιάπωνα Τζο Χισαΐση. Μουσικό θέμα που ακούμε αρκετά συχνά στην εκπομπή μας. Μας αρέσει. Το πήραμε από το soundtrack της άνιμε ταινίας του Χαγιάο Μιαζάκη, το κινούμενο Κάστρο. Είναι μια από τις ομορφότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων που συγκέντρωσε πολλά διεθνή βραβεία σε φεστιβάλ αλλά και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα που ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε τα μηνύματά σας. Η Γιασμίν Λεβή τώρα, σε ένα τραγούδι αγάπης. Una noche más, άλλη μια νύχτα. Σε ικετεύω απλώς να μου δώσεις μια νύχτα αγάπης. Ζητώ μια ακόμη νύχτα, ξεγέλασέ με πάλι. Άλλη μια νύχτα από έρωτα σου ζητώ να μου χαρίσεις. Άλλη μια, ξεγέλασέ με κι ας πονάει.

Noche Más. Άλλη μια νύχτα, τραγούδησε η Γιασμίν Λεβί, αυτή η εμβληματική φωνή της σύγχρονης σεφαραδίτικης μουσικής παγκοσμίως. Παντρεύει μοναδικά το ισπανικό φλαμένκο με τους ήχους της Μέσης Ανατολής, αλλά και το αργεντίνικο τάγκο.

πανέμορφη μπαλάντα, ας χαθείς. Ο Χρήστος Θηβαίος έγραψε τη μελωδία, η στίχη του αγαπημένου μας ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Πολλοί λένε πως οι ωραιότερες μελωδίες είναι σε κλίμακα μινόρε, είναι σε κλίμακες μινόρε. Προσωπικά έχω αμφιβολίες, χωρίς να υποστηρίζω μία από τις δύο εκδοχές, ματζόρε ή μινόρε. Τη μουσική ή την αισθάνεσαι είτε όχι. Να ακούσουμε το μινοράκι της Χαρούλας Αλεξίου και μετά θα πάμε σε ένα ματζοράκι.

Αυτό ήταν το μινωράκι της Χαρούλας Αλεξίου με το τόσο τρυφερό ρεφρέν. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο. Μια υπέροχη μελωδία τώρα σε ματζόρε κλίμακα, με στίχους γεμάτους αναμνήσεις μιας εποχής που είναι μακρινή αλλά δεν έχει ξεχαστεί. Ζει πολύ μέσα από τα τραγούδια.

Καθαρινά σινεμά, η ανάμνηση, η νοσταλγία και η γλυκιά μελαγχολία αποτελούν ίσως το πιο βασικό στοιχείο στα τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.

Το Let It Be ήταν το αποχαιρετιστήριο τραγούδι των Beatles προς το κοινό τους. Το ομότιτλο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 1970, σχεδόν ένα μήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση της διάλυσης του συγκροτήματος. Το τραγούδι έχει έντονες επιρροές από τα gospel. Χαρακτηριστικός ο ήχος του πιάνου από τον Paul McCartney που έγραψε το Let It Be, και επίσης στην ηχογράφηση ο Billy Preston έπαιξε το εκκλησιαστικό όργανο. Είναι αμέτρητοι οι τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, οι ορχήστρες που διασκεύασαν και εκτέλεσαν τα τραγούδια των Beatles. Ένας από αυτούς και ο Rufus Wainwright.

Σεργέι Προκόφιεβ, κορυφαίος συνθέτης της μουσικής του 20ου αιώνα. Μεγάλη συνεισφορά του στη συμφωνική μουσική, στο μελόδραμα, στο μπαλέτο, μουσική δωματίου. Επίσης συνέθεσε για τον σοβιετικό κινηματογράφο αλλά και παιδικές σουίτες. Ακούσαμε τον δημοφιλή χορό των υποτών από τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα το 1935. Συχνά το συναντάμε και με τον τίτλο Μοντέκι και Καπουλέτη, καθώς αποτελεί το κεντρικό μέρος της ορχιστρικής σουίτας αριθμός 2 που είχε εκδώσει ο συνθέτης. Μαζί όμως ακούσαμε και την συνομιλία του Μάνου Χατζηδάκη με τον Προκόφιεβ, απόσπασμα από την σουίτα πιάνου για μια μικρή λευκή αχιβάδα, έργο με αριθμό 1. Είναι το πρώτο έργο του Μάνου Χατζηδάκη στην εργογραφία του. Ήταν 22 χρονών όταν το συνέθεσε. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας.

0: Η Επτανάνη στο Steamer Ship Κερίνια. Από τις κορυφαίες στιγμές του Θάνου Μικρούτσικο είναι η μελοποίηση αυτού του ποίηματος του Νίκου Καβαδία. Η ερμηνεία του, η ερμηνεία του συνθέτη μοναδική. Είναι από τα τραγούδια που δεν μπορείς να ακούσεις με άλλη εκτέλεση. Κάθε φορά που του παρουσίαζε στο κοινό, ξεκινούσε με πιανιστικό αυτοσχεδιασμό. Κάθε φορά διαφορετικό. Ο Θάνος Μικρούτσικος όταν ερμήνευε το τραγούδι, το έβλεπες, γινόταν ένα με το πιάνο. Ερχόμαστε στον Πάολο Κόντε. Φωνή βραχνή, ένα πιάνο και ερμηνεία που περισσότερο κλείνει προς την αφήγηση. Ο Πάολο Κόντε ποντάριζε στον στίχο περισσότερο από τη μελωδία.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Εγώ σε αγάπησα εδώ. Έχω την αίσθηση ότι είναι από τα κορυφαία τραγούδια του Κώστα Λιβάδα, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στην ερμηνεία και Ορφέας Περίδης σε τραγούδι που πολύ αγαπήσαμε, που πολύ αγαπάμε.

Φεύγω, τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Ένα τραγούδι που σε παρασέρνει εκεί να τραγουδήσεις μαζί του όταν τα ακούς. Ένα άλλο τώρα για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο είναι «Στις καρδιάς μου τα νυχτά» ο τίτλος. Είναι του Παντελή Θαλασσινού και του Ανδρέα Νεοφυτίδη.

Αυτό το τελευταίο ημίωρο ξεκίνησε με το διασημότερο μουσικό θέμα του Φλαμανδού συνθέτη Wim Mertens. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε και είναι ο Mertens πιανίστας, κιθαρίστης, κοντρατενόρος, μουσικολόγος. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε να παρουσιάζει τις μουσικές του σε μικρούς χώρους στις Βρυξέλλες. Η φήμη του εκτοξεύθηκε το 1985 όταν ο σκηνοθέτης Peter Greenaway χρησιμοποίησε συνθέσεις του για να επενδύσει την ταινία του «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα». Το συνθετικό έργο του Wim Mertens έχει αφετηρία τον πειραματισμό και την avant-garde. Είναι από τους κύριους εκπροσώπους του μινιμαλισμού. Η μουσική του δεν εντάσσεται σε κάποια κατηγορία. Απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, περιλαμβάνοντας ακούσματα κλασικής, jazz, pop. Πολυγραφότατος, έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 50 άλμπουμς. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας, 210-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Το Cry Me a River είναι διάσημο τραγούδι του Άρθουρ Χάμιλτον από το 1953. Δύο χρόνια αργότερα έγινε διάσημο με τη φωνή της ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζούλι Λόντον. Οι ηχογραφημένες εκδόσεις του Cry Me a River είναι υπερβαίνουν τις 720. Εμείς ακούσαμε την Diane Krall.

Με τα μάτια κλειστά. Τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με την ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα. Τη φωνή συνόδευαν το κοντραμπάσο και η τρομπέτα σε πρώτους ρόλους, τα κρουστά, το ακορντεόν, το πιάνο. Η τρομπέτα σε πολλά σημεία μέσα στο τραγούδι συνομιλεί με τη φωνή. Εξαιρετική στιγμή.

τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω, με πονάει τι να πω.

να πω, τραγούδησε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αυτή η μελωδία είναι η μελωδία του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη «Επένσω ατέ». Η ελληνική στίχη που ακούσαμε από την Αφροδίτη Μάνου. Παλιό λαϊκό τραγούδι τώρα με διασκευή και ερμηνεία του Νίκου Πορτοκάλογλου και μαζί του η Ελένη Βιτάλη. Άσε με να λέω.

Σε μένα λέω, Νίκος Πορτοκάλογλου με την Ελένη Βιτάλη, τραγούδι του Τάκη Σούκα και της Μαράγδας Μαραγκουδάκη. Πάμε πίσω τώρα να ακούσουμε μια σπουδαία φωνή, τη φωνή της Έτα Τζέιμς.

Last, τραγούδι του Harry Warren και του Mark Gordon, γραμμένο τη δεκαετία του 1940. Το 1960 η Etta James το απογείωσε με την ερμηνεία που ακούσαμε. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, κοντά μου στην παρέα μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία εκπέμπει και μεταδίδεται καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, το πενθήμερο δηλαδή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Λοιπόν, κάθε Τρίτη έχουμε καθιερώσει και έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι αθλητικό ή αθλητικογενές. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, και μέσα από τον αθλητισμό ξεπετάγονται και γεννιούνται πολλές ιστορίες, ανθρώπινες, κοινωνικές ιστορίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το αντικείμενο της εκπομπής, έτσι, να βρίσκει το κομμάτι το ιστορικό εκείνο που αναδεικνύει το πώς διαμορφώθηκε η κοινωνία σε μια περίοδο αργότερα και πώς αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και επηρέασε τις σημερινές μας ημέρες. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει στην ιστορία. Και δεν έχουν περάσει στην ιστορία μόνο επειδή γράφτηκε κάπου ένας άθλος που έκαναν, είτε στον αθλητισμό, είτε στην πολιτική, είτε στους κοινωνικούς αγώνες, είτε στην επιστήμη, αλλά επειδή όλη η παρουσία τους από το ξεκίνημα της ζωής τους, οι αγώνες που έδωσαν, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τα προβλήματα που είχαν στην πορεία και ξεπέρασαν με μεγάλο πάθος και θυσίες, αναδεικνύουν κάποια πρόσωπα τα οποία αξίζει πάντα να τα συζητάμε, να τα μνημονεύουμε ακόμα και στις μέρες μας, έστω και αν δεν είναι στη ζωή πλέον. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια τεράστια φυσιογνωμία, μια αθλητική και όχι μόνο φυσιογνωμία, με έναν μαραθωνοδρόμο που έγραψε τη δική του ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, για το γεγονός ότι αγωνιζόταν χωρίς ένα πολύ βασικό εξάρτημα αθλητικό, και βέβαια και για το συνολικό παρουσιαστικό του, αφού πολλοί έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν να τρέχει, είναι σχεδόν σκελετωμένος, είναι τόσο αδύνατος που φαίνονται τα κόκαλά του. Αμπέμπε Μπικίλα, μαραθωνοδρόμος, δύο φορές Ολυμπιονίκης, το 1960 στη Ρώμη και το 1964 στο Τόκιο, και βέβαια η ιστορία θα ξεκινήσει από τη Ρώμη για το πώς έτρεξε εκεί, όπου στους αγώνες εκείνους χορηγός των Ολυμπιακών αγώνων ήταν η αθλητική εταιρεία υπόδησης Adidas. Όταν λοιπόν πήγε να πάρει ο Αμπέμπε Μπικίλα για να τρέξει στο μαραθώνιο που είχε δηλωθεί, τα παπούτσια που θα φόραγε τότε, στα 1960, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε το ζευγάρι.